εγώ στα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι, διάσω.

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40, και φτάνει

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: 2000 FM.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. Δύο μηδέν πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζω νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί ανάσα παίρνουν μαζί. Αναμνήσεις το χαράχτη με μισθό σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: 2000 FM.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Φτιάξε καφέ να στα πω. Δεν έχει μείνει τίποτα για να αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο. 27 Ιουλίου, Δευτέρα, ξεκινάμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Το τέλος της εβδομάδας θα μας οδηγήσει σε ένα Σαββατοκύριακο που θα μπαίνει ο Αύγουστος και θα μπαίνει και η άδεια μαζί. Για αυτούς που μείναν πίσω, διότι κάποιοι είναι ήδη στις άδειές τους, έχουν ξεκινήσει την άδειά τους και περνάνε καλά και να συνεχίσουν να περνάνε καλά. Από την καρδιά μας σας το ευχόμαστε. Όσοι έχουμε μείνει πίσω, υπομονή, κουράγιο. Σε αυτούς που είναι να φύγουν, πιάνει και το «Η Αθήνα είναι ωραία» όταν φεύγει ο πολύς ο κόσμος. Τώρα, κατά τα λοιπά, αυτό το «μην ανησυχείς που θα πας, φύγεις με άδεια». Είναι υπέροχη η Αθήνα τον Αύγουστο. Εντάξει, τώρα ακούγεται λίγο υπερβολικό. Δεν ακούγεται. Ναι. Είναι λίγο σαν να προσπαθείς να τον πείσεις για κάτι που δεν μπορεί να πιστεί κανένας. Αλλά τέλος πάντων, μείνεις δεν μείνεις εδώ, το θέμα είναι να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε μερικές ανάσες. Λίγες, όχι πολλές, δεν προλαβαίνουμε και πολλά. Αυτή η εβδομάδα θα μας πάει λοιπόν στο τέλος του Ιουλίου και στο τέλος και της φετινής σεζόν για εμάς. Μετά ξεκούραση και επιστροφή εδώ, στα γνωστά λιμέρια, στο πρώτο πρωινό. Ο καιρός, τα 24 ώρα που μας πέρασαν, μας τα έδωσε όλα. Δηλαδή και καλοκαίρι και φθινόπωρο και χειμώνα, γιατί χιόνισε στον Όλυμπο, και μας πήρε και μας σήκωσε γιατί έβρεξε στο κέντρο της Αθήνας, γιατί έχουμε πει εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι. Αυτό που μπορούμε να αντέξουμε είναι άνοιξη μέχρι 27 βαθμούς, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Από εκεί και κάτω και από εκεί και πάνω ξεκινάνε τα προβλήματα. Άμα βρέξει πνιγόμαστε, άμα χιονίσει θα αποκλειστούμε, άμα φυσήξει θα τα πάρει και θα τα σηκώσει. Γενικά έχουμε ένα ζήτημα με την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων. Προς το παρόν όμως, για σήμερα ακραία φαινόμενα δεν υπάρχουν στον ορίζοντα. Άνοδος θερμοκρασίας υπάρχει, διότι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αέρας κανονικός, 3 με 5 μποφόρ. Και στα βόρειοι αέριδες σήμερα, άρα θα είναι και καθαρός ο ουρανός, έως 5 στα υπόλοιπα από δυτικές, έως 6 μποφόρ το περισσότερο που μπορεί να δει κάποιος στα πελάγια, άρα κανένα πρόβλημα, όποιος ταξιδεύει κανονικά, χωρίς μεγάλα προβλήματα, όποιοι κάνετε μπάνιο κανονικά, χωρίς μεγάλα προβλήματα, με ζέστη, και πάλι σιγά σιγά στο θερμόμετρο. Οπότε φθινόπωρο ήταν και πάει, θα μπορούσε να πει κάποιος, διότι το Σαββατοκύριακο πραγματικά ήταν λίγο φθινοπορεινό. Ωραίο. Αν ήσουν και στην εξοχή, ωραίο το φθινοποράκι. Αν ήσουν, ξέρω εγώ, στο Κολωνάκι, στην Κυψέλη που κατέβαζε τα νερά, έλεγε του σου εργαμότα να μην έχω μαζί μου το κανό να το ρίξω, να κατέβω, ξέρω εγώ, τη Δρασοπούλου με φόρα, έτσι, να την πάω μια ειδική με το κανό. Καλά νέα της ημέρας, πολλά αθλητικά τα καλά νέα της ημέρας. Πρώτα απ' όλα, Εθνική Πόλο, που βρέθηκε στην κορυφή, εκεί που της αξίζει, στην κορυφή του κόσμου, με θρίαμβο επί της Ουγγαρίας. Η ομάδα του Βλάχου νίκησε 15-14 στον τελικό του World Cup και σήκωσε ψηλά την γαλανόλευκη και είναι παγκόσμια κυπελούχος. Πάρα πολλές προσπάθειες από την Εθνική Πόλο Ανδρών για να βρεθούν στην κορυφή. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, πέντε του κλέφτη και ευτυχώς τα καταφέραμε. 19 μετάλλια της γαλανόλευκης, δηλαδή δεν τα λες και λίγα. Είναι από τις πιο, αν όχι η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα σε επίπεδο μεγάλων διοργανώσεων. Ασημένιοι το 21 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ασημένιοι το 23 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και χάλκινα το 5, το 15, το 22 και το 25. Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χάλκινα το 2026, χρυσό στο World Cup φέτος, χθες. Ασημένιοι το 97 και το 2005, στο World League χάλκινα το 4, το 6, το 16 και το 20. Στους Μεσογειακούς Αγώνες ασημένιοι το 18, χάλκινα το 51, το 91, το 93, το 2013.
και προφανώς μιλάμε για την πιο επιτυχημένη ομάδα, μαζί ίσως με το πόλο γυναικών, όπου επίσης είναι επιτυχημένη. Είχαν φέρει και το χρυσό από το παγκόσμιο. Δεν τα κατάφεραν αυτή τη φορά. Τον τίτλο το πήραν οι ΗΠΑ που επικράτησαν τη Ισπανία στον τελικό, στα κορίτσια, με 13-19. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτές οι δύο ομάδες, η Εθνική Πόλο Ανδρών και Γυναικών, είναι δύο ομάδες που μας έχουν καλομάθει να φέρουν μόνο επιτυχίες. Και την αξία του νικητή τη δίνει πάντα ο ιτημένος, διότι δεύτερη ήταν η μεγάλη παντοδύναμη Ουγγαρία, η ομάδα που κυριαρχεί στο πόλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα, μπαίνει ακόμα πιο ψηλά ο πύχης για το γεγονός ότι οι Έλληνες κατάφεραν να κερδίσουν το χρυσό, κερδίζοντας την μεγάλη Ουγγαρία. Ένας άλλος άνθρωπος που μας έχει μάθει μόνο σε επιτυχίες, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατάφερε να πηδήξει και να ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ που κράταγε πάρα πολλά χρόνια από τον Λουί Τσάτουμα, από το 2007, 19 χρόνια. Και πλέον έχει ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ ο Μίλτος Τεντόγλου και συνεχίζει. Στο Βόλο λοιπόν ο Τεντόγλου πήδηξε 8.66 και ισοφάρισε το Λουί Τσάτουμα που είχε πήδηξει 8.66 το 2007 στην Καλαμάτα. Και το εντυπωσιακό του πράγματος είναι ότι πήδηξε δύο φορές στο 266, γιατί το πρώτο δεν καταγράφηκε ως ρεκόρ, γιατί ο ευνοϊκός άνεμος ήταν 2,7 που δεν επιτρέπει να καταγραφεί το ρεκόρ. Οπότε ξαναπήδηξε, έκανε 266 ακριβώς, με συν 2 που ήταν ο αέρας, στο επιτρεπτό όριο δηλαδή, και κατάφερε να κάνει το ρεκόρ που όλοι περίμεναν 19 χρόνια κάποιος τουλάχιστον να το ισοφαρίσει. Με αέρα 1 και όχι με αέρα 2, συν 1 πήδηξε και έκανε το 8.66. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όπως και να έχει ο Τεντόγλου αυτή η τυπάρα, μπορεί και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ένα ακόμα τρομερό δίδυμο στον Στίβο. Οι δύο κατά κοινή ομολογία κορυφαίες σπρίντερ της χώρας, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανδάκη, έκλεψαν την παράσταση με τις μονομαχίες τους στα 100 και στα 200 μέτρα, δίνοντας άλλο χρώμα στο πρωτάθλημα. Αρχικά πραγματοποίησαν εντυπωσιακή κούρσα και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με 11.37 στην πιο αμφίροπη αναμέτρηση της πρώτης ημέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος στον Βόλο. Δηλαδή τερμάτισαν ακριβώς με τον ίδιο χρόνο, χρειάστηκε το φωτοφίνις για να δουν, και στο φωτοφίνις φαίνονταν ότι τερμάτισαν μαζί, οπότε μοιράστηκαν το χρυσό. Συγκλονιστική ήταν η μάχη που έδωσαν οι δυο τους στα 200, εκεί που η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν άφησε αυτή τη φορά να πάει στο φωτοφίνις η απόφαση. Για την νικήτρια με 23-34 πήρε νίκη, φαίνοντας δεύτερη τη Ραφαέλα Σπανδάκη με 23-38. Δηλαδή μιλάμε τώρα για δέκατα, όχι για σοβαρή διαφορά. Και χρυσά κουπιά όμως, διότι η Ελλάδα σάρωσε τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Κοπηλασίας K23 στο Ντουίσμπουργκ. Πρώτη δύναμη στην Ευρώπη αναδείχθηκε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, κατακτώντας 4 χρυσά μετάλλια και 2 ασημένια, κάτι που την έφερε στην πρώτη θέση της γενικής βαθμολογίας των χωρών. Τώρα καταλαβαίνετε οι συνειρμοί ότι έχουμε μάθει να τραβάμε κουπί σε αυτή τη χώρα, οπότε πηγαίνουμε στο εξωτερικό στις μεγάλες διοργανώσεις και με το κουπί που ξέρουμε βγαίνουμε πρώτοι και με διαφορά.
Χρυσά μετάλλια κατέκτησαν η Μιλένα Κοντού, ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης στο διπλό σκιφ μεικτό, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Πασχαλίνα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, ο Αλέξανδρος Χατζη Αυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας στο δίκοπο άνευ και η Μιλένα Κοντού, και η Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ. Ασημένια, ο Νίκος Χολόπουλος στο σκιφ και ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης στο σκιφ ελαφρών βαρών. Μπράβο σε όλους. Είμαι βέβαιος ότι θα πάνε πολλοί να τους υποδεχθούν, να φωτογραφηθούν και κοιτάξτε και εμείς και που εδώ και τα αυτά και τα παιδιά και στο πλευρό τους και τα λοιπά. Και θα τους πάρουμε μετά από κάνα μήνα τηλέφωνο να τους πούμε παιδιά τι γίνεται με την προετοιμασία και θα μας λένε τα κουπιά είναι σπασμένα, το ταρτάν δεν είναι καλό, η θέρμανση δεν είναι έτσι, δεν έχουμε ζεστό νερό να κάνουμε μπάνιο, δεν έχουμε λεφτά για προετοιμασία. Ξέρετε, τα κλασικά που υπάρχουν στην Ελλάδα που πηγαίνουμε για τη φωτογραφία και μετά ας τους μόνους τους να βγάλουν τα μάτια τους. Και αφού ο ελληνικός αθλητισμός πραγματικά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ανέβηκε στις ψηλότερες κορφές με πολλά χρυσά, είχαμε και μια διάκριση, μια ακόμα διάκριση, γιατί ο Όλυμπος δεν περίμενε την UNESCO, αλλά η UNESCO περίμενε τον Όλυμπο, είναι η αλήθεια. Το Βουνό των Θεών είναι παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον Όλυμπο, για τον τουρισμό, για την κληρονομιά, για την προστασία του βουνού, γιατί και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για το μέλλον του και προφανώς και για την διαφήμιση και του βουνού και των υπόλοιπων περιοχών γύρω-γύρω που περιμένουν μια συντονισμένη προσπάθεια Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κ. Κουμουτσάκου που είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος στην UNESCO, κατάφερε να φέρει αυτή την καλή εξέλιξη για την κορυφή του Ολύμπου. Αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Το Βουνό των Θεών βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα υπόλοιπα μνημεία στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO κατά τις εργασίες της 48ης Συνόδου της UNESCO, η οποία διεξάγεται από τις 19 Ιουλίου στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Υπήρξε δε η μοναδική πρόταση που παρουσιάστηκε προς εξέταση στην τρέχουσα σύνοδο στην κατηγορία του μεικτού αγαθού. Πρόκειται για την τρίτη ελληνική εγγραφή στον κατάλογο μεικτών αγαθών. Οι δύο προηγούμενες αφορούσαν τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Και μια και λέμε για τα καλά και για την επιτυχία που καταφέραμε το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας να μπει στον κατάλογο της UNESCO, να πούμε και για μια μάλλον περίεργη υπόθεση. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι είναι όλη αυτή η ιστορία που αφορά την Ακρόπολη των Παρθενών, που και αυτό είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Και κάποιοι λένε ότι το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη διαχείριση και του Παρθενώνα και των υπόλοιπων στοιχείων και του περιβάλλοντος χώρου βάζει μέσα ιδιώτες και μπορεί να ανοίγει την κερκόπορτα ώστε να γίνει χρήση, περίεργη χρήση των εσόδων από τα μνημεία. Κάποιοι λένε ότι μπαίνουν κάποιοι τύποι για να κάνουν, να ξεκινήσουν ένα φαγοπότη. Κάποιοι άλλοι λένε ότι επειδή είναι εξαιρετικά προβληματική η διαχείριση του μνημείου, πρέπει να μπουν κάποιοι ειδικοί, κάποιοι επιστήμονες για να διαχειριστούν το χώρο. Η απάντηση σε όλους αυτούς είναι γιατί αυτούς τους επιστήμονες και τους ειδικούς δεν μπορεί να τους βρει το δημόσιο και να κάνει μια επιτροπή ώστε με κανένα τρόπο έστω και η διαχείριση της Ακρόπολης να μην περάσει σε ιδιώτες, γιατί είναι αυτό που λένε, φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μου και αυτό μου φέρνει τρόμο, το να δούμε τίποτα περίεργες καταστάσεις όπως βλέπουμε σε άλλα μνημεία, κάνα γεύμα, κάνα γάμο, τίποτα βαφτίσια με φόντο την Ακρόπολη των πολυπλουσίων, βεβαίως όχι όλων, αλλά ακόμα και αυτό, ξέρω εγώ. Η Ακρόπολη δεν είναι για να γίνεται φόντο στα φιλετάκια πουλιών και σε άλλες γαστρονομικές ιδέες των σεφ υψηλής γαστρονομίας. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα επανέλθουμε μόλις υπάρχουν νεότερα για τις εξελίξεις. Κατά τα λοιπά, την επικαιρότητα στον κόσμο ολόκληρο την κατατρέχει αυτή η απίθανη καταστροφή στην Ισπανία και στην Γαλλία, όπου γίνονται στάχτη εκατομμύρια στρέμματα δάσους, ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις της καταστροφής, καίγονται, εκενώνονται χωριά, εκενώνονται πόλεις στη Γαλλία και στην Ισπανία, κινδυνεύει το Μπορντό, αυτή η περίφημη περιοχή με την περίφημη ποικιλία κρασιών στην Γαλλία, όπου ήδη έχουν φύγει τουλάχιστον 55.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους. Είναι περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από τον Μπορντό η φωτιά. Επιχειρούν με κάθε τρόπο να την ελέγξουν. Βλέπουμε κάτι που δυστυχώς σε εμάς δεν είναι άγνωστο, δηλαδή μετά από παρατεταμένους καύσονες, πολύ μεγάλες πυρκαγιές, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που καίνε το σύμπαν. Εκεί δεν είναι και μαθημένοι στο να αντιμετωπίζουν πυρκαγιές, δυστυχώς. Έχει πάει πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη για να βοηθήσει, να στηρίξει την και τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου δίνεται μάχη προφανώς για να καταφέρουν να συγκρατήσουν το μέτωπο. Η Ελλάδα και η Ιταλία απέστειλαν από 2 Καναντέρ στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχει ευρύτερη κινητοποίηση διεθνούς βοήθειας για να στηριχθεί και η Ισπανία και η Γαλλία.

Μακάρι να ελεγχθούν τα μέτωπα και να σταματήσει εδώ η έτσι κι αλλιώς ήδη πολύ μεγάλη καταστροφή που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες. Στην άλλη υπόθεση που πραγματικά μας συγκλώνησε μέσα στο Σαββατοκύριακο, στην επίθεση εκεί στο Pride στο Βερολίνο του μικρής ηλικίας δράστη που φαίνεται να συνδέεται με ισλαμιστικές οργανώσεις. Ένας άνθρωπος που βρέθηκε νεκρός φέρεται να είναι ο δράστης, με το αυτοκίνητό του έπεσε στο πλήθος κατά τη διάρκεια της παρέλασης. Δυστυχώς ο απολογισμός είναι εξαιρετικά βαρύς, εξαιρετικά δύσκολος, διότι το ζήτημα δεν είναι μόνο τι άφησε πίσω, το ζήτημα είναι τι δημιουργείται πια στην Ευρώπη, που αρχίζει και γίνεται λίγο, ειδικά στη Γερμανία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, μια περίεργη μόδα όλο αυτό το πράγμα. Κάποιος να καβαλάει ένα αυτοκίνητο και να πέφτει στο πλήθος, είτε γιατί δεν του αρέσει η εκδήλωση, είτε γιατί κάτι νομίζει ότι θα κάνει με αυτό. Δυστυχώς ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό.

0: 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Γύρω στις 6 τοπική ώρα, ο ύποπτος της επίθεσης εντοπίστηκε σε συγκρότημα νοικιαζόμενων μικρών κήπων στην περιοχή του Σπαντάου και η αστυνομία τον κυνήγησε και φαίνεται πως είναι νεκρός. Έχει συλληφθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής επίθεσης. Μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 29 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση αυτή. Εδώ σε αυτή την πολύ περίεργη ιστορία στην Ελλάδα με τις συλλήψεις των δύο όπου έφεραν μια χειροβομβίδα που ψάχνουν οι αρχές να δουν πού είχαν σκοπό να επιτεθούν, σε επιχειρηματία, σε δικαστικό στόχο. Έχει ακουστεί για τον κύριο Ντογιάκο, έχουν ακουστεί και άλλες υποθέσεις. Πολύ περίεργη υπόθεση. Η εντολή λέει δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Ήταν υπό παρακολούθηση, ευτυχώς, οι δύο, οπότε μόλις πήγαν να παραλάβουν την χειροβομβίδα, μετά από λίγο συνελήφθησαν και δεν είχαμε χειρότερα, αλλά προφανώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και αυτό και ανησυχητικό. Και αυτό πρώτα απ' όλα το ότι βρήκαν έτσι εύκολα μια χειροβομβίδα και ότι συνεχίζει το κέντρο της παρανομίας να είναι μέσα από τις φυλακές. Υπάρχουν ακόμα 7-8 ονόματα τους οποίους θα μπορούσαν, μάλλον η αστυνομία τους έχει βάλει σε μια λίστα με τα ονόματα, με τους στόχους που θα μπορούσαν να ήταν σε κίνδυνο, να είχαν βάλει στο μάτι οι δύο. Δεν ξέρω αν είναι δύο, αν ήταν απλά πληρωμένοι, αν έχουν κάτι άλλο. Αυτό το ψάχνουν τώρα το ψάχνουν οι αρχές. Αλλά είναι πολύ περίεργο να δούμε ποιοι ήταν πίσω, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την ιστορία. Είναι δεδομένο ότι κάποιοι από αυτούς είναι ήδη φυλακισμένοι για βομβιστικές επιθέσεις με στόχους τράπεζες, δικαστικά γραφεία, κατοικίες ιδιωτών. Και εκεί στρέφει το ενδιαφέρον του το ελληνικό FBI για τη διαλέμφαρση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα. Δεν ξέρω αν ήταν στο σπίτι του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Σίδωρο Ντογιάκου, ή σε κάποιον άλλο στόχο. Δύο Αιγύπτιοι έχουν συλληφθεί, τους παρακολουθούσε η αστυνομία, αξιοποίησαν όλες τις πληροφορίες που υπήρχαν, τα στοιχεία που είχαν οι αρχές και με την αστυνομική επιχείρηση οδήγησαν στη σύλληψη του 30χρονου Αιγύπτιου το μεσημέρι του Σαββάτου, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε η χειροβομβίδα, και στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη και το δεύτερο άτομο, 31 ετών Αιγύπτιος και αυτός, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης στα Διαβατά. Αναζητούν ακόμα ένα 27 ετών Έλληνα, ο οποίος παρέδωσε την χειροβομβίδα.
1: 2000 FM.
0: Επίσης τα καλά νέα της ημέρας, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η σιωπηλή εκεχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ της Αμερικής μετά από τις εισηγήσεις των στρατιωτικών προς τον Τραμπ να σταματήσουν οι επιθέσεις, οι αεροπορικές επιθέσεις, διότι δεν μπορούν να βγάλουν κάτι παραπάνω από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Προφανώς περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια κίνηση για να συνεχιστεί η προσπάθεια να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Έχει ενδιαφέρον, όλο αυτό έχει εκτινάξει, μάλλον είχε εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου, όπου υποχωρούν, αλλά ακόμα παραμένουν σε ψηλά επίπεδα, στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 84 δολάρια το crude, πάρα πολύ ψηλά το φυσικό αέριο στην αγορά της Ολλανδίας, στα 63,57 ευρώ η μεγαβατόρα. Φεύγουμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με τις 72 δόσεις και το άνοιγμα του εξοδικαστικού με κατόφλι της 5.000 ευρώ. Ποιους αφορά, ποια από τις δύο ρυθμίσεις συμφέρει. πότε μπορούμε να βάλουμε τους ιδιώτες στην ρύθμιση, πότε μας συμφέρει να πάρουμε τις 420 δόσεις ή να κυνηγήσουμε τις 420 δόσεις και πότε ανοίγουν οι αιτήσεις. Σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Αυτή είναι η Χαρούλα Αλεξίου στο πολύ ωραίο μεθυσμενάκι του Γιάννη Σπανού. Γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα ο Γιάννης Σπανός, 26 Εβδόμου του 34, έφυγε το 19, έφερε μαζί του τον αέρα του Παρισιού, όπου έζησε και εργάστηκε για χρόνια, και επιστρέφοντας στην Ελλάδα έγινε ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το νέο κύμα. Έγραψε απολυτές, ευαίσθητες μπαλάντες μέχρι σπουδαία λαϊκά τραγούδια, μελοποίησε ποίηση, έγραψε για το θέατρο, για τον κινηματογράφο, συνεργάστηκε με τις μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, από τις ανθολογίες και τις μπουά της πλάκας μέχρι το Μια Κυριακή, το Άνθρωποι Μονάχοι, το Σπασμένο Καράβι. Ο Γιάννης Σπανός άφησε πίσω του εκατοντάδες τραγούδια και κυρίως έναν ήχο που αναγνωρίζει σχεδόν από τις πρώτες νότες. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα 27 Εβδόμου, αυτή είναι η αναζήτηση όπου μας αποκαλύπτει έναν διαφορετικό Γιάννη Σπανό από εκείνον που έχουμε συνηθίσει. Το 72 γράφει τη μουσική για την ομώνυμη αισθησιακή ταινία του Ερίκου Ανδρέου με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Άγγελο Αντωνόπουλο, και δημιουργεί ένα υπέροχο μείγμα από jazz, funk, lounge και κινηματογραφική μουσική που σπανίζει. Στο soundtrack τραγουδούν η Μαρία Δημητριάδη και η Αφροδίτη Μάνου. Αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 211-1088-80, σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Την εκπομπή φροντίζει η κυρία Κατερίνα Πλατή, τα ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος. Μουσικές για εσάς και για εμένα επιλέγει ο Θανάσης Βούτσινος και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει με τον πιο γλυκό τρόπο τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας. Είμαι Αλέξανδρος Γλώσσας και μαζί από τις 7 στις 9 κάνουμε την έναρξη της ημέρας εδώ από τα Παραπολιτικά και το πρώτο πρωινό. 2.66 είπα ότι ήταν ο άνεμος. Γιώργο, δεν είπα ότι πήδηξε 2.66, 8.66 πήδηξε. Είπα ότι η πρώτη προσπάθεια είχε άνεμο 2.66 και δεν το επέτρεψε να καταγραφεί το ρεκόρ. Ξαναπήδηξε δεύτερη φορά, δεν είναι και τίποτα δύσκολο για τον Τεντόγλου, και μια χαρά έγραψε το ρεκόρ του, ή τέλος πάντων ισοφάρισε το ρεκόρ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να βλέπουμε τι γίνεται, να αντιδρούμε, να προσέχουμε, να φροντίζουμε, να αντιστεκόμαστε άμα χρειάζεται να αντιστεκόμαστε. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε μπροστάριδες, γιατί από μεσίες χορτάσαμε. Καλό είναι και εμείς μόνοι μας, δηλαδή, να προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Καλημέρα στο Μάκη από τα Γιάννητσα. Αλήθεια είναι αυτό, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν θα πάνε πουθενά διακοπές. Καμιά θάλασσα του Σαββατοκύριακο, αν το καταφέρουν. Προφανώς τα πράγματα είναι δύσκολα, ειδικά με τη βενζίνη που έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Και εδώ εμείς δίνουμε, πώς θα λένε, καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς. Επίσης, Μάκη, επειδή έχει στείλει μήνυμα, κάναμε αφιέρωμα την προηγούμενη εβδομάδα στον Ατήλα, στην κατοχή της Κύπρου. Αφιέρωσαμε ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής για να συζητήσουμε για το τι σημαίνει αυτό, πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε αυτό. Και με αφορμή τον Ατήλα, τον Ατήλα 1, και με αφορμή την πτώση της Χούντας, την προδοσία της Χούντας, όπου ήταν μία από τις αιτίες που χάθηκε η μισή Κύπρος και παραμένει ακόμα υποκατοχή. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη. Το ζήτημα δεν είναι η ηλικία, το ζήτημα είναι να νιώθουμε καλά με την ηλικία μας, με αυτά που κάνουμε, με τα χρόνια που έχουμε ζήσει, και να βάζουμε στόχους μεγαλύτερους για την συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς, σιγά, μικρό παιδί ακόμα, δεν είναι και καμιά ηλικία που λες άντε, το κλείσαμε το μαγαζί. Η επικαιρότητα σήμερα έχει και οικονομικές ειδήσεις, έστω και αν σιγά σιγά τι έχει μείνει, να πληρώσουμε έχει μείνει, και είναι και πολλά, 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα, όχι όλοι μαζί 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο καθένας κάτι της έχει να δώσει μέχρι το τέλος του μήνα στην εφορία. Απόστολος Σαλονιάτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, πρώτος αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Καλημέρα, Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και χθες και σήμερα.
0: Βέβαια. Χθες Παρασκευή, οι Παρασκευές. Σήμερα Ανθούσα, Παντελεήμων, Παντελής και Παντελίτσα έχουν γιορτή, χρόνια τους πολλά. Να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Και όσοι έχουν γενέθλια, όπως ο φίλος Γιάννης που έστειλε τα γενέθλιά του. Λοιπόν, άνοιξαν οι 72. Ανοίγει και η ευκαιρία ρύθμισης στον εξοδικαστικό με κατόφλητα 5.000 ευρώ. Πολλές ρυθμίσεις πλέον.
1: Από 10 που ήταν.
0: Πολλές ρυθμίσεις στον αέρα πλέον.
1: Ναι, για να είναι όμως πολλές οι ρυθμίσεις, θα να πει ότι δεν τα πάνε καλά όσοι προστάνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι. Να πούμε ότι 72 δόσεις είχε ανοίξει ήδη για το ΚΕΑΟ. Δηλαδή για τον ΕΦΚΑ, για τις ασφαλιστικές φορές. Άνοιξε δύο μέρες νωρίτερα, είχαν πει για την περασμένη Δευτέρα, άνοιξε από την...
0: Το Σάββατο.
1: Από το Σάββατο. Οι 72 δόσεις. Που είναι, νομίζω το ξανά είπαμε, Αλέξανδρε, εδώ, ότι δεν είναι αυτές που περίμενε ο εμπορικός κόσμος. Γιατί αφορά κατά πρώτον ληξιπρόθεσμα μέχρι 31/12/2023. Άρα...
0: Ό,τι έχεις κάνει από 1/1/24 και μετά...
1: 24, έτσι. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα της όλης υπόθεσης είναι ότι θα πρέπει να κάνεις τη ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και 48. Να πούμε ότι 24 δόσεις είναι για τα τρέχοντα, δηλαδή έμφυα, φόρο εισοδήματος, φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ΦΠΑ.
0: ΦΠΑ και τα λοιπά, ναι.
1: Ενώ για τις 48 δόσεις, μέχρι 48 δόσεις, για να λέμε ότι πρέπει να πάνε, είναι μέχρι, να βάζουμε το μέση, μέχρι.
0: Μέχρι
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Ναι. Είναι για το φόρο περιουσίας, ό,τι έχει σχέση, φόρο μεταβίβασης και τα πρόστιμα. Άρα έχουμε 24 ουσιαστικά δόσεις, έτσι, οι οποίες και αυτές έχουν επιβάρυνση.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει λοιπόν να τρέχεις τη δόση αυτή να είναι. Πρέπει να τις κάνεις, γιατί και 31 εβδόμου έχουμε, όπως είπες, τη λήξη για να πληρώσουμε την πρώτη δόση ή να πληρώσουμε ολόκληρο το ποσό για το φόρο εισοδήματος. Άρα πρέπει να βάλουμε όλα αυτά στις 24 δόσεις, να πάμε να κάνουμε την αίτηση για τις 72, αλλά παράλληλα, για να μην χάσουμε και τη μία και την άλλη ρύθμιση, θα πρέπει να εξοφλούμε και τα τρέχοντα.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνεις ότι αν κάποιος είχε να δώσει τρεις διαφορετικές δόσεις, θα τα έδινε από την αρχή.
0: Θα τα έδινε έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι.
0: Και το περίεργο είναι ότι δεν τα κάνει όλα μαζί μία ρύθμιση, να τελειώνεις, να ξέρεις τι γίνεται. Ακόμα και αν έχεις μία ρύθμιση τώρα και τρέχει, δεν σου λέει έλα εδώ να τη βάλεις την καινούρια ρύθμιση, να είναι καλύτερη, να πάρεις μία ανάσα. Δεν κουρεύει τίποτα από τα outsource αυξήσεις και τα χρέη.
1: Αυτό είναι σημαντικό, ότι ενώ στις υπόλοιπες και στις 100 δόσεις του 2015 και στις 120 δόσεις που έγιναν το 2019 και μετά, είχαμε κούρεμα. Δηλαδή έλεγε, αν πάνε έτσι να μου τα εκτοφλήσεις όλα, θα μου πληρώσεις μόνο το 5% των προσαυξήσεων. Δηλαδή είχε κούρεμα 95% των προσαυξήσεων. Να πούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και στις 72 δόσεις και στις 24 στην πάγια ρύθμιση, αλλά και στον εξοδικαστικό, έτσι, δεν έχουμε κούρεμα του κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Μιλάμε πάντα για το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Έχουμε κούρεμα βασικά των προσαυξήσεων.

0: εσωτερικό και στο ΣΤΑΣ κάτι, 10 χρόνια θα το κλείσετε με 0,73 το μήνα το χρέος που έχει.
1: Σωστό. Και, και 5,86 το επιτόκιο που είναι το χειρότερο της αγοράς. Δηλαδή,
0: ακριβώς, ναι, ακριβώς,
1: είναι,
0: ακριβώς.
1: Είναι τρομερό. Και 14% άμα καθυστερήσεις τη δόση το, τα πανωτόκια που λένε. Ωραία. Σου λέει άμα δεν σας αρέσει 72, πήγαινε στον εξοδικαστικό που έχει έως και 240 δόσεις για, και για τα χρέη στο δημόσιο και 4,20 για τα χρέη και στους ιδιώτες και στο δημόσιο και κούρεμα και από όλα έχει ο Μπαξές.
0: Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά του ενός και του άλλου? Η διαφορά των δόσεων γενικά και της Πάιζιας και της δόσης προς το ΝΕΦΚΑ είναι το ότι κάνεις μια αίτηση, δηλώνεις με υπεύθυνη δήλωση κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα προχωράς για να μπορέσεις να την κατοχυρώσεις αυτή την αίτηση που κάνεις για την εισαγωγή μέσα σε τρεις μέρες μετά από την αίτηση να εξοφλήσεις την πρώτη δόση και μετά πληρώνεις κανονικά. Στον εξοδικαστικό δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί βέβαια να πήγε από 10.000 σε 5.000, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να κάνεις και που πρέπει να προσέξεις, γιατί το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι εάν έχεις κάνει λάθος στην αίτηση σε αυτά που λες ότι χρωστάς, σε πετάει έτσι. Ή κάνεις λάθος στα περιουσιακά σου στοιχεία.
1: Ναι.
0: Ή στα υπόλοιπα στοιχεία που θα πρέπει να δηλώσεις. Το θετικό της όλης υπόθεσης είναι ότι όσο τρέχει ο εξοδικαστικός, τόσο περισσότερο είναι συγκεντρωμένα τα στοιχεία και θα πρέπει εσύ να συγκεντρώσεις λιγότερα στοιχεία. Δηλαδή τόσο συνδέεται το κράτος και σου βγάζει αμέσως τι χρωστάς. Το πρόβλημα που παραμένει και το έχουμε δει, ας πούμε, είναι το ΚΕΑΟ. Γιατί είναι το ΚΕΑΟ? Γιατί έχεις τον ΕΦΚΑ και μετά από 2 μήνες που χρωστάς τον ΕΦΚΑ, αυτό που πληρώνουμε εμείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ας πούμε, πάει μετά 2 μήνες το ΚΕΑΟ. Οπότε σου έρχεται μεν το ΚΕΑΟ και σου λέει ότι χρωστάς, ξέρω εγώ, 10.000, αλλά οι 10.000 αυτές δεν έχουν τις 2 τελευταίες δόσεις που πρέπει να πληρώσει για τις ασφαλιστικές τους χώρες. Άρα, και αν αυτό ανακαλυφθεί, έτσι, στην επεξεργασία της αίτησης, σε πετάει έξω.
1: Ναι.
0: Άρα χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι, για να μπορέσεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Είπαμε ότι με τις 72 δόσεις έτσι όπως είναι για τα μέχρι 31-12 του 2023 και με την πάγια ρύθμιση δεν υπάρχουν κουρέματα, δηλαδή πληρώνεις τους αυτής και μάλιστα έχεις και 5,84 επιβάρυνση και στη μία περίπτωση και στην άλλη αν διαλέξεις 24 δόσεις. Στον εξοδικαστικό υπάρχει κούρεμα, έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλο κούρεμα στις σέρβισες και στο δημόσιο για τις προσαυξήσεις και μόνο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σου κόψουν κάτι άλλο, και στο ΚΕΑΟ οι εισφορές θα τις πληρώσει έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι, σας λέω, πολύ μεγάλη η διαδικασία από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί εάν πέστε ότι υπάρχει ένας πληστηριασμός.
1: Ναι.
0: Εάν υπογράψουμε το χαρτί και τη πρόταση δηλαδή που μας κάνει το δημόσιο και οι services, οι τράπεζες, και δεν το τηρήσουμε, αμέσως βγαίνει, ξεκινάει ο πληστηριασμός.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν εκεί έχουμε... θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το τι
1: για
0: θα
1: να δεις αν μπορείς να το διαχειρίσεις, γιατί αλλιώς θα βρεθείς σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Μπορεί να σου γίνει η πρόταση. Η πρόταση γίνεται και δεν σε συμφέρει. Δεν υπογράφεις κάποιο χαρτί.
1: Ναι.
0: Δεν υπογράφεις ένα εξοδικαστικό μηχανισμό, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πας να κάνεις όλα τα ένδικα μέσα για να σταματήσεις τον πληστηριασμό.
1: Ναι.
0: Αυτό που ξέρουμε. Εάν το υπογράφεις στο χαρτί, δεν έχεις πια ένδικα μέσα.
1: Ναι, αν πεις εντάξει θα τα καταφέρω με κάποιο τρόπο και δεν τα καταφέρεις, βρίσκεσαι σε πολύ δύσκολη θέση, και αυτό είναι αλήθεια, ότι

0: σε γενικές γραμμές θέλει πάρα πολύ προσοχή το πώς διαλέγεις, τι διαλέγεις, γιατί θέλει, ειδικά και με τον εξοδεχιστικό, θέλει και πολύ κόπο. Δεν είναι και άντε όπως οι 72 δόσεις, υπεβάλλω μια αίτηση, μου απαντάει η υπηρεσία, ξεκινάει μετά από 3 μέρες το πληρώνω να είμαστε καλά, άντε να ρυθμίσω και ότι παλιό είχα, και τρέχει η ρύθμιση εδώ, θέλει και δουλειά όλο αυτό το πράγμα.
1: Και θέλει και εξειδικευμένα, δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να κάνει εξοδικαστικό.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ θέλει ειδικό.
1: Στον κόσμο ναι. Ότι θα πρέπει είτε να είναι εξειδικευμένος λογιστής που κάνει εξοδικαστικό, είτε να είναι κάποια γκρουπ που κάνει εξοδικαστικό, ή να είναι δικηγόρος.
0: Είναι ένα δικηγόρος που να ξέρει εξοδικαστικό.
1: Δεν πάμε στο λογιστή της γειτονιάς ή στο δικηγόρο της γειτονιάς.
0: Ναι, και του λες έλα να κάνουμε ένα εξοδικαστικό.
1: Να κάνουμε ένα εξοδικαστικό. Όπως λέμε, έλα να κάνουμε μια δήλωση.
0: Ναι, γιατί μπορεί να βρεθούμε πολύ μπλεγμένοι και να μην το περιμέναμε πόσο. Δηλαδή, τι μπλέξιμο είναι αυτό που.
1: Το πρώτο και κύριο είναι ότι αν κάποιος δεν ξέρει τι πρέπει να μαζέψει, έτσι, τι πρέπει να δηλώσει, έχει χάσει ένα εξοδικαστικό.
0: Ναι, σωστό.
1: Από τα αποδυτήρια που λένε. Κόλλα από τα
0: σωστό. Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπουμε να δούμε πώς θα τρέξει. Εδώ θα είμαστε, θα μιλήσουμε. Εύχομαι να έχεις καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Να ξεκουραστείς.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Και αυτός Γιάννης Πάνος είναι η λιαχτίδα του, το ορχιστρικό του τραγουδίου που έχουμε τραγουδήσει όλοι με τον Μιχάλη Βιολάρη. Θυμόμαστε σήμερα τον μεγάλο Γιάννη Πάνο, αυτόν τον πολύ τρυφερό άνθρωπο. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, όσοι δούλεψαν μαζί του, έχουν να πούν μόνο καλά λόγια για τον Πάνο που καθόταν στο πιάνο και έβγαζε αριστουργήματα. Γεννημένο σαν σήμερα το 1934, έφυγε το 2019. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για να πάμε στο τέλος, την πρώτη ώρα αυτού του πρώτου πρωινού.

0: 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Διαβάστε στην απογευματινή ευκαιρία για ρύθμιση και κούρεμα χρεών για πάνω από 1.000.000 μικροφιλέτες με δόση από 50 ευρώ το μήνα. Επιδότηση ανάχωμα άλλα 10 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης από τον κρατικό Κορβανά για να συγκρατηθεί το μεταφορικό κόστος και οι τιμές στα ράφια. Αρχίζει η μάχη της Κύπρου με την επίσκεψη Γκουτέρε στη Μεγαλόνισο. Κόλαση επιγής από τις πυρκαγιές στη Γαλλία. Πάνω από 300.000 εκτοπισμένοι κάτοικοι και 400.000 στρέμματα στάχτης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

σήμερα γεννήθηκε ο καταραμένος ποιητής της ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο πρίγκιπας της ροκ, 1947 γεννημένος, έφυγε το 1990, κυνηγημένος κι αυτός από τους δικούς του δαίμονες. Και πάει για δουλειά.

Αυτά τα πλούσια μαλλιά είναι του Γέρο Μαθιού. Είναι από τα ωραιότερα τραγούδια. Να μου πεις ποιο δεν είναι ωραίο τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου, αλλά τέλος πάντων από τα ωραιότερα τραγούδια, τουλάχιστον από αυτά που αγαπώ εγώ περισσότερο από τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Από την πρώιμη εποχή του Παύλου Σιδηρόπουλου, Δάμων και Φιδίας, το ντουέτο που είχαν δημιουργήσει ο Σιδηρόπουλος με τον Παντελή Δελγιανίδη, πριν ο Παύλος περάσει στα Μπουρμπούλια και πολύ πριν από την Σπυριδούλα και το Φλου. Με τον Δελγιανίδη γνωρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, το 1971 κατέβηκαν στην Αθήνα, συμμετείχαν στη ζωντανή ηχογράφηση Ζωντανή στο Κύτταρο, με τα κομμάτια τους Απογοήτευση και Γερμαθιός. Στην εισαγωγή του Γερμαθιού, αυτό που ακούτε, είναι ο Δημήτρης Πουλικάκος που παίζει μαράκες.

Ο Παύλος Σιδηρόπουλος ήταν δισέγγονο του Ζορμπά. Το έλεγε και ο ίδιος, αν κάποιος πρέπει να λέει ότι ανήκει στην επιρροή, στην οικογένεια του Ζορμπά, είμαι εγώ. Πολλοί έζησαν τη ζωή τους για πλάκα. Άλλοι το πήραν σοβαρά και τραβήχθηκαν και άσχημα τραβιούνται και το πλήρωσαν στο τέλος ακριβά. Είχαν γράψει κάτι Μιχαήλ για τον Παύλο Σιδηρόπουλο.

0: Αυτό είναι το Εν Κατακλείδι. Έρχεται από το 1978 το θρυλικό δίσκο Φλού που έφτιαξε ο Παύλος Σιδηρόπουλος μαζί με τους Σπυριδούλα και άλλαξε την πορεία του ελληνικού ροκ. Εδώ ο Παύλος γράφει και στίχους και μουσική και μιλά με πικρή ηρωνία. Εκ μέρους των
1: 2000 FM.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδωσε εδώ.
8: Το
7: δεν υπάρχει
8: δέχομαι.
7: Κάποιος σεβασμός. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
8: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Πεινάω.
14: Τι
3: θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Πάντα αυτή η εκπληκτική ηθοποιός και όμορφη και καλή ηθοποιός. Σπάνιζε είναι η αλήθεια στο παλιό κινηματογράφο. Τώρα μη θίξουμε ονόματα και οικογένειες. Να είναι και όμορφη και καλή ηθοποιός. Δεν το πετυχαίναμε πάντα. Εδώ στην Τζένι Καρέζη το πετύχαμε πάντα. Φάνηκε και από την καριέρα που έκανε από την Φίνας Φίλμ και τις ωραιότατες ταινίες που ακόμα μας διασκεδάζουν, μέχρι και το μεγάλο μας τσίρκο και τις μεγάλες παραστάσεις στην Επίδαυρο. Η μεγάλη Τζένι Καρέζη έσβησε μια μέρα σαν σήμερα το 1992. Wow.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Σιγά σιγά σβήνουμε και τον Ιούλιο από το ημερολόγιο της χρονιάς. Φάγαμε το μισό χρόνο και πλέον. Σχεδόν όλο τον χρόνο το φάγαμε με τα δερτύπια του Τραμπ, είναι η αλήθεια. Με το πάω σε πόλεμο, δεν πάω σε πόλεμο, πάω σε ειρήνη, δεν πάω σε ειρήνη. Με παρακαλάνε, με προσκυνάνε, έρχονται, φεύγουν, κάνουν, ράνουν. Όλα αυτά τα γνωστά. Θα τους ισοπεδώσω, δεν τους ισοπαίδωνε. Με παίρνουν τηλέφωνο και με παρακαλάνε. Μου κάνει ένα απάντητη. Ο Χαμένεϊ. Μόνο αυτό δεν είπε, ότι τον παίρνει από απόκρυψη, γιατί δεν του το σηκώνει. Τώρα είμαστε στη φάση της σιωπηλής εκεχηρίας. Υπήρξε ένα δημοσίευμα από το Άξιος που λέει ότι ένας από τους λόγους που ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να σταματάει τις επιθέσεις απέναντι στο Ιράν, αυτό τον κύκλο των επιθέσεων, των 15 ημερών αεροπορικές επιθέσεις, είναι γιατί στέρεψαν από πυρομαχικά. Τώρα, δεν ξέρω αν μας στέρεψαν από πυρομαχικά ή όχι. Ο ίδιος λέει προφανώς ότι έχουμε περισσότερα πυρομαχικά από όσα χρειαζόμαστε και τέτοια. Εννοείται τώρα, δεν περιμένει τον Τραμπ να πει κάτι λιγότερα. Και άμα συνεχίσει να το λέτε, θα πει και θα σας επεδώσουμε κιόλας. Αλλά τον Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτό, μην περιμένεις κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, φαίνεται να βάζει φρένο στους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι βάζει φρένο στην επιχείρηση γενικά στην περιοχή. Με στόχο να βρεθεί διπλωματικός δρόμος για μια νέα εκεχηρία, αλλά δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή σταματάει αυτή η τακτική. Αυτό έχει δώσει και μια ανάσα στα καύσιμα, όπου το Brent έχει πέσει από τα 97 που το βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες στα 87,6 δολάρια το βαρέλι, στα 84 δολάρια το crude, και αυτό είχε περάσει τα 90 δολάρια το βαρέλι. Είναι η UB40, το 93, τόλμησαν να πειράξουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ερωτικά τραγούδια του Elvis Presley. Πήραν το Can't Help Falling in Love, το 61, το έδωσαν reggae ρυθμό και με τη χαρακτηριστική φωνή του Άλι Κάμπελ, και το μετέδρεψαν σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας. Έμεινε 7 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής και 2 στην κορυφή της Βρετανίας, και κάπως έτσι ένα τραγούδι που είχε ταυτιστεί για 30 τουλάχιστον χρόνια με τον Έλβις απέκτησε δεύτερη καριέρα με τους UB40 από το 93 και μετά. Ξένοι οι πρώτες νότες του Rick Astley από το Never Gonna Give You Up και ένιωσα αμέσως παιδί.

Φαντάζομαι και αυτός, πέρα από το ότι το έχει πει 1 δισεκατομμύριο φορές στο συγκεκριμένο τραγούδι, παιδί θα νιώθει. Γιατί το 87 όταν κυκλοφορεί, είναι μόλις 21 ετών, άγνωστος εντελώς, κοκκινομάλης, δεν βοηθάει πολύ στην εικόνα της εποχής τότε των 80s, με απίστευτα βαθιά φωνή, κυκλοφορεί το Never Gonna Give You Up και φτάνει στο νούμερο 1 από την Βρετανία μέχρι την Αμερική και μέσα σε λίγους μήνες ένας άγνωστος 21 ετών κοκκινομάλης, ο Rick Astley, γίνεται παγκόσμιος pop star.

Εδώ ζούμε στα απόνερα της κρίσης, με τα προβλήματα που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς από την ακρίβεια. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα για όλους μας, η ακρίβεια, όχι μόνο στα καύσιμα, η ακρίβεια παντού. Περιμένουμε απαντήσεις από την κυβέρνηση και μέχρι τη ΔΕΘ, γιατί αυτό το περιμένουμε στη ΔΕΘ να πούμε τι θα κάνουμε με την ακρίβεια, είναι φέξαμε και γλίστρισα λίγο, γιατί τώρα τρέχει το ζήτημα. Σε μερικές μέρες από τώρα, σε κάνα δύο μέρες από τώρα, θα βγουν τα πρώιμα στοιχεία της Eurostat. Καλά δεν θα τα δούμε τα πράγματα, έχω την αίσθηση. Και μετά από μερικές μέρες θα βγει και ο πληθωρισμός για το μήνα Ιούλιο από την Ελστάτ. Ούτε εκεί θα τα δούμε καλά, ενώ έχει αποκλιμακωθεί κατάτι στο 4,4 τον προηγούμενο μήνα. Νομίζω ότι θα ξανατσιμπήσει προς τα πάνω εξαιτίας της νέας κρίσης, της νέας ανόδου των τιμών της ενέργειας, που στην πραγματικότητα εδώ δεν είχαν πέσει. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι έχουν αρχίσει και λένε στη βιομηχανία τροφίμων ότι η συμφωνία που κάναμε για το Σεπτέμβρη να πέσουν οι τιμές, το Σεπτέμβρη λέω και τον Αύγουστο εμείς δεν ψωνίζουμε, τρώμε φύκια, αλλά τέλος πάντων, να πέσουν οι τιμές από το Σεπτέμβρη, τώρα ισχύει και δεν ισχύει με τα νέα δεδομένα, διότι έχει έρθει νέα αύξηση, την οποία τι θα κάνουμε, θα την επομισθούμε όλοι, γιατί το 6% με βάση ποια τιμή θα κάνουμε εμείς, με την καινούργια τιμή που είναι ήδη αυξημένη ή με την τιμή που συζητάγαμε πριν από ένα μήνα? Γι' αυτό όλα αυτά πρέπει να γίνονται επί τόπου. Αν τα αφήνεις να τρέχουν μετά από ένα μήνα, φέξε μου και γλίστρεσα. Όπως και με την μείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός εχθές στην εβδομαδιαία του ανάρτηση, φέξε μου και γλίστρισα και αυτή. Από τον Αύγουστο, να μου πεις το είναι Αύγουστο, σε 3 μέρες. Ναι, 3 μέρες. Και μέχρι να έρθουν τα καινούργια πετρελαία στα βενζινάδικα και μέχρι να πάνε, αλλά δεν θα φτάσουν ποτέ στην περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια βάζει πετρελαία μια φορά το μήνα ή 2 φορές το μήνα, και αυτό, και θα πληρώνουμε όλο το καλοκαίρι πανάκριβα τα καύσιμα και στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια.

Παρ' όλα αυτά είμαστε σε κλίμα διακοπών. Holiday, όπως λέγει η Μαντόνα. Το 1983, το Holiday είναι το τραγούδι που ουσιαστικά άνοιξε στη Μαντόνα την πόρτα της μεγάλης καριέρας. Από τα κλαμπ της Νέας Υόρκης άρχισε να κατακτά τα αμερικανικά ραδιόφωνα και μέσα στους επόμενους μήνες η άγνωστη 25χρονη Μαντόνα θα μεταδραπόταν και αυτή σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop, αν όχι το μεγαλύτερο, αν σκεφτείς τώρα τι έχει κάνει η Μαντόνα. Να πω και κάτι, επειδή το έβλεπα πολύ όλο το Σαββατοκύριακο με αφορμή την δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν ξέρω γιατί αυτή η δεξίωση τιμά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν ξέρω αν τα ωραιότατα μπιφτέκια που φτιάχνει ο μάγειρας του Προεδρικού Μεγάρου και 1.700 καλεσμένοι δίνουν κάτι επιπλέον στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Δηλαδή, τώρα ονομαστικά δεν θα αναφερθώ, αλλά στο ότι πήγε κάθε... Θα πω πάλι πικραμένος και θα έχουμε προβλήματα με τον πρόεδρο. Δεν εννοώ τον πρόεδρο, τον πικραμένο. Το ότι πηγαίνει κάθε πικραμένος σε αυτή τη δεξίωση και το μόνο που τον νοιάζει είναι αν το συνολάκι που φορά είναι ωραίο και την επόμενη μέρα αυτό που βλέπουμε δεν είναι το νόημα της δεξίωσης από τα 52 χρόνια, ξέρω, από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και το τι σημαίνει η μεταπολίτευση και όλα αυτά, αλλά ποια ήταν πιο όμορφη, ποιο ήταν το ωραιότερο φόρεμα, ποιο το φόρεσε καλύτερα, ποιος με ποιον πήγε, τα καινούργια ζευγάρια. Μπορούμε να τα λέμε και αλλιώς, τα καινούργια ζευγάρια της μεταπολίτευσης. Να κάνουμε και ένα διαγωνισμό. Να βγαίνει η Μις Μεταπολίτευσης 2026. Γιατί όχι, να αλλάξουμε, ρε παιδί μου, τον θεσμό, αφού δεν λέμε να σταματήσουμε τη δεξίωση, να την κάνουμε κανονική, μια γιορτή που να θυμίζει τι γιορτάζουμε, αλλά το κάνουμε του Noah's Better. Ας βγάζουμε και τη Μις Μεταπολίτευση 2026, 25, 27 του χρόνου, για να έχει και ένα νόημα. Δεν λέω για το σεξιστικό του πράγματος, που μόνο οι κυρίες στις φωτογραφίες για το τι φόρεσαν και το τι δεν φόρεσαν, οι κύριοι φουστανέλα και τσαρούχια. Εν τω μεταξύ, επειδή έγινε και μέσα και ήταν και 1.700 καλεσμένοι, εντάξει, 1.700 δεν πήγανε, γιατί λίγο η βροχή, λίγο το φεύγουμε διακοπές, λίγο το που να πας τώρα άμα βρέχει δεν θα φανεί και καλά το φόρεμα και τα λοιπά, λίγο που κάποιος είχαν ράψει και ξόπλατο και έκανε ψύχρα και θα πάγωναν, δεν πήγαν όλοι, αλλά είχε τόσο πολύ κόσμο που δεν βγήκαν και καλά παραπολιτικά, γιατί τώρα σε τέτοιο κόσμο τι παραπολιτικά να βγουν. Α, για παράδειγμα, ήταν τόσο ο χαμός που ο Νικήτας Κλαμάνος, πρόεδρος της Βουλής, δεν συντονίστηκε με τους υπόλοιπους αρχηγούς και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πήγαν στο δεύτερο, γιατί δεν πήγαν στο κιόσκι, πήγαν στο δεύτερο να βρεθούν όλοι μαζί και να χαιρετήθουν, πήγαν στο δεύτερο και δεν τα κατάφεραν, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω αν συζήτησαν για την ακρίβεια ή όχι. Μεταξύ τους κάτι θα συζήτησαν, δεν μπορεί. Σίγουρα συζητάει ο κόσμος για την ακρίβεια και για το πόσο θα μας στοιχήσει η ακρίβεια, κυρίως τα καύσιμα που έχουν πάρει την πάνω βόλτα και δεν λένε να σταματήσουν με τίποτα.

0: Γι' αυτό και ζήτησα από τον καλό συνάδελφο, τον διευθυντή σύνταξη του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τον Χρήστο Κολώνα, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές, τι σκέφτεται η κυβέρνηση, πότε θα περάσουν αυτές οι νέες μειώσεις, αν υπάρχει κάτι άλλο στο τραπέζι και κυρίως αν υπάρχει ελπίδα να δούμε χαμηλότερες τιμές. Καλημέρα, Χρήστο, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Ό,τι επιθυμείς και εσύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας προλαβαίνει η επικαιρότητα κάθε φορά. Δηλαδή, μας προλαβαίνουν νέες αυξήσεις που τις βλέπουμε πολύ γρήγορα στις αντλίες. Τις μειώσεις δεν τις βλέπουμε και τόσο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων αλλάζει πολύ γρήγορα το παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Είναι μια κατάσταση πολύ ρευστή, Αλέξανδρε. Έχει να κάνει με δύο παράγοντες. Ο ένας έχει να κάνει με την. Η μάρκωση, αν θέλεις, και η νέα επιδείνωση, όπως θέλουμε το λέμε, στη Μέση Ανατολή της κατάστασης, όπου εκεί να θυμίσουμε ότι από εκεί, μάλλον από τα στενά, διακινείται περίπου το 1/3 των παγκοσμίων αποθεμάτων σε πετρέλαιο και LNG, και αφετέρου και με την σφιχτή κατάσταση της ρωσικής αγοράς, της διακίνησης του ρωσικού πετρελαίου μετά τα χτυπήματα που έκαναν οι Ουκρανοί στα δηληστήρια και το πλαφόν με το δελτίο, το δελτίο που έχει αποφασίσει να χορηγεί ο Πούτιν στην εσωτερική αγορά προκειμένου να υπάρχει επάρκεια. Αυτές οι συνθήκες, αυτές οι καταστάσεις, τέλος πάντων, έχουν πυροδοτήσει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, όπου παίρνανε πια και οι αυξήσεις με καταρρυπάς, θα έλεγα, και στην ελληνική αγορά, Αλέξανδρε.
0: Ναι.
1: Είμαστε μία ανάσα οι μέσες τιμές, ήταν μάλλον μία ανάσα οι μέσες τιμές μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή και στη βενζίνη και στον δίζελ πριν τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Το Σαββατοκύριακο πρέπει να περάσουν, να σπάσουν και αυτό το όριο των 2 ευρώ. Και εφόσον συνεχίζεται αυτή η κατάσταση έκρηθμη, δεν αποκλείται να δούμε και σε υψηλότερα επίπεδα τις τιμές των καυσίμων.
0: Θεωρητικά βλέπουμε μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές σε σχέση με τα 97 που είδαμε στο τέλος της εβδομάδας, τώρα είμαστε στα 87. Αλλά αυτή την αποκλιμάκωση και το προηγούμενο διάστημα πριν το νέο κύκλο επιθέσεων που βλέπαμε στις αγορές, δηλαδή είχαμε δει το πετρέλαιο να φτάνει στα 70-72. Δεν είδαμε τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει σε τιμές πριν από την έναρξη του πολέμου.
1: Κοίτα, εδώ στην Μεσόγειο και στην ελληνική αγορά, Αλέξανδρε, τα δηληστήρια της περιοχής τιμολογούν με βάση τις τιμές Platts.
0: Ναι.
1: Οι τιμές Platts είναι η πλατφόρμα, μια χρηματιστηριακή, ας το πούμε, πλατφόρμα, για να το καταλάβει και ο κόσμος, όπου τιμολογούνται τα προϊόντα της δήλησης, δηλαδή βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Αυτές οι τιμές, λοιπόν, σε αυτή την πλατφόρμα συνέχιζαν να κινούνταν οδικά, ή αν θέλεις η αποκλιμάκωσή της ήταν πολύ μικρή.
0: Ναι, η αναλογία των διεθνών τιμών στην αγορά του Brent και των διεθνών τιμών στην αγορά Platts ήταν εντελώς διαφορετική.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή δεν έπεφταν με τον ίδιο τρόπο, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ακριβώς. Οπότε ακολουθούν τα δηληστήρια, τα ελληνικά δηληστήρια, αυτές τις τιμές. Ένα ήταν αυτό. Δεύτερον, να σκεφτούμε ότι εδώ στην ελληνική αγορά οι όποιες μεταβολές περνούν μετά από 4 μέρες μπορεί να φτάνουν στην κατανάλωση. Οπότε με αυτά και με αυτά ουσιαστικά δεν φάνηκε αυτή η μεγάλη διαφορά στο brand που, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, στην Αγγλία. Την ίδια στιγμή η εκεχηρία έληξε, ο πόλεμος ξανάρχισε.
0: Απλά μαζί ξανάρχισε και αυτή η κουβέντα, Χρήστο, που κάνουμε όλοι, ότι όταν κάτι γίνεται, οι τιμές σκοτώνονται για να ανέβουν. Όταν κάτι βελτιώνεται, με τίποτα δεν τις βλέπουμε να ξαναπέφτουν στα κανονικά επίπεδα.
1: Ακριβώς, αυτό ισχύει που λες. Και οπότε η κυβέρνηση αποφάσισε να πάει στο μέτρο της επιδότησης, αφού πρώτα απίθυνε μια προτροπή στα δηληστήρια να χρηματοδοτήσουν με τη σειρά τους εκπτώσεις.
0: Ναι. Έχουμε τώρα δύο πράγματα που τρέχουν. Το ένα είναι η μείωση της τιμής από τα δηληστήρια, ένα βάρος που το σηκώσανε τα δηληστήρια και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Με τα 10 και τα 5.
1: Με τα 10 λεπτά στη βενζίνη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που κάνανε.
0: Και τώρα έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και μια νέα κίνηση. Σε διέκοψα, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν πειράζει, Αλέξανδρε. Ήθελα απλά να πω ότι οι εκτόσεις, πάλι και αυτές οι εκτόσεις που δώσαν τα δηληστήρια, εξανεμίστηκαν ουσιαστικά.
0: Δηλαδή, βέβαια.
1: Δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν όλο το μέρος των αυξήσεων παρά μόνο ένα μικρό μέρος των αυξήσεων. Ναι. Με πιο απλά λόγια, να το πούμε έτσι, αν δεν είχαν κάνει αυτές τις εκτόσεις, η τιμή στη βενζίνη θα ήταν 10 λεπτά υψηλότερη και στο δίζελ 5 λεπτά το ευρώ υψηλότερη. Τώρα, έχουμε λοιπόν, όπως είπες και εσύ, τη νέα κίνηση του Πρωθυπουργού για την επιδότηση του δίζελ κίνησης στην Αγγλία με 10 λεπτά του ευρώ. Άρα θα έχουμε από 1η Αυγούστου μία επιδότηση, μία μείωση, αν θέλεις, μία αποκλιμάκωση της τιμής. Δημιουργεί ένα μαξιλάρι, ένα πύχη, ας πούμε, 15 λεπτών του ευρώ. Αυτό όσο θα κρατήσει όλο τον Αύγουστο.
0: Αυτό είναι στην Αγγλία κανονικά, όπως το έχουμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
1: Ακριβώς. Όπως έγινε, Αλέξανδρε, και με τότε ξέσπασε ο πόλεμος που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τα μέτρα του διμήνου, του τριμήνου που κράτησαν. Αυτό λοιπόν, όποιος έχει διζελοκίνητο όχημα, θα βλέπει μια διαφορά στην τιμή σε σχέση με αυτή που θα ήταν πραγματικά. Αυτό το έκανε προφανώς η κυβέρνηση επιδιώκοντας να περιορίσει τις αυξήσεις σε όλο το φάσμα της αγοράς.
0: Βέβαια. Γιατί η αγορά κινείται με δίζελ.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Και μεταφορικά και με οχήματα, αλλά και το κόστος λειτουργίας και παραγωγής. Ευελπιστώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να μαζέψει ό,τι μαζεύεται. Αυτό που μαθαίνω εγώ τουλάχιστον, Αλέξανδρε, είναι ότι δεν πρόκειται να χορηγήσει QL Pass στη βενζίνη η κυβέρνηση, γι' αυτό για τον Αύγουστο τουλάχιστον.
0: Μένει στα 10 λεπτά δηλαδή που έχουν δώσει στο δηληστήριο.
1: Ακριβώς, ακριβώς, πολύ σωστά. Οπότε αυτό, μάλλον και το σκεπτικό που επικράτησε ήταν να μην δοθεί, γιατί με τον τρόπο αυτό επιδοτείται κατά μία έννοια η τουριστική μετακίνηση και όχι πραγματικά η οδική μετακίνηση αυτών που έχουν ανάγκη να πάνε στη δουλειά τους ή να στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
0: Καλά, και ο τουρίστας, πώς το λένε, άνθρωπος είναι, δεν είναι να πάει διακοπές για να πάει μετά ήρεμο στη δουλειά του, είναι το ζήτημα.
1: Ισχύει. Απλά σου λέω ποιος με τον πρέπει να το σκεφτώ, αλλά το σχόλιο είναι πολύ αυτό και σωστό, έτσι είναι. Και βλέπουμε, Αλέξανδρε, ότι για μία ακόμα φορά η κυβέρνηση δεν επιλέγει να θυσιάσει τους φόρους, τους ειδικούς φόρους στην βενζίνη και στο δίζελ. Επιδιώκει, τους κρατάει στο επίπεδο που είναι. Όπως και εσύ έχεις πει και έχεις γράψει αρκετές φορές, ειδικά στη βενζίνη είναι πολύ πάνω από το κατώτατο όριο που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το αποτέλεσμα είναι να μην διαχέεται παντού το όποιο όφελος που θα προέκυπτε από μία μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
0: Και ξέρω ότι έχει και στοιχεία στα χέρια της η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών που λέει ότι θα μπορούσε με έναν τρόπο, το έχουν δώσει βενζινάδες, δηλαδή θα μπορούσε με έναν τρόπο να μπει ένας μηχανισμός που θα προσαυξάνεται ανάλογα με την πορεία των τιμών ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ώστε να μην χάνει καθόλου έσοδα στην πραγματικότητα.
1: Το
0: κρατικό ταμείο.
1: Το κρατικό ταμείο,
0: Αλλά ξέρεις, είναι ένα ζήτημα τώρα. Σου λέει ότι θα πάει καλά, δεν θα πάει καλά. Αυτό που φοβούνται είναι η διαφορά στις ημέρες. Ότι εγώ θα το βάζω τώρα, αλλά η Αγγλία θα αλλάζει μετά από τρεις μέρες. Οπότε, αν θα κουμπώσει όλο αυτό στην πραγματικότητα. Εντάξει, υπάρχει μια κριτική ότι γεμίζουν τα ταμεία από αυτή την ακρίβεια.
1: Ακριβώς. Ναι. Το θέμα είναι, Αλέξανδρε, ότι και πάλι, ας πούμε, με τον τρόπο αυτό την επιδοματική πολιτική, η κυβέρνηση έχει δαπανίσει μέχρι τώρα 340 εκατομμύρια ευρώ. Πάει η κυβέρνηση και τα δηληστήρια, με
0: 20
1: εκατομμύρια η κυβέρνηση, 40 εκατομμύρια τα δηληστήρια και νομίζω τώρα είναι άλλα 30 εκατομμύρια.
0: Άλλα 30 περίπου,
1: Πάμε στα 370 εκατομμύρια. Και όλα αυτά τα μέτρα έχουν μια ημερομηνία λήξεως και δεν ξέρω κατά πόσο και το ξόδεμα αυτών των χρημάτων μπορεί να σταθεί αποτελεσματικό για να κάνει μια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Σοβαρή ανάσα δεν είναι, το ξέρουμε όλοι μας. Γιατί παίρνουμε, βάζουμε βενζίνη στα αυτοκίνητα, στις μηχανές καθημερινά. Σοβαρή ανάσα δεν είναι. Είναι μια ανάσχεση. Αντί να είσαι στο 2-10, να είσαι στο 2. Αλλά πραγματικά δεν είναι τρομερή ανάσα. Να μου πεις τώρα, πόλεμο έχει, ακριβή θα ήταν η βενζίνη. Αλλά άλλο το 2, άλλο το 1,80, ας πούμε. Εδώ που φτάσαμε.
1: Και επιπλέον, σύμφωνα και με παράγοντες αγοράς, αν για παράδειγμα γινόταν και μία μείωση πόρων, ας πούμε, σημαντική, κατέβαζε για ένα διάστημα έστω πόρο στα χαμηλότερα επίπεδα, θα λειτουργούσε και ψυχολογικά, γιατί η αγορά είναι ψυχολογία, θα λειτουργούσε και ως ένα ψυχολογικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις να μπουστάρουν λίγο περισσότερο ενδεχομένως κάποια ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που θα έκανε για αυτή την περίοδο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή θα έστελνε ένα μήνυμα στην αγορά ότι συνεχίζει η οικονομία κανονικά.
0: Ναι.
1: Αλλά πάση περιπτώσει η κυβέρνηση, όπως περιγράψε και εσύ, θεωρεί ότι με τη μείωση των φόρων δεν θα έχει το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει με μια στοχευμένη πολιτική. Υπάρχει και άλλη, το άλλο επιχείρημα ότι, ας πούμε, ειδικά στη βενζίνη ευνοηθούν πολύ τα περισσότερα εισοδηματικά κλιμάκια παρά τα μεσαία και τα χαμηλά. Τέλος πάντων, όλα αυτά έχουν μια ημερομηνία λήξης.
0: Προφανώς. Και δεν ξέρω ο πόλεμος αν έχει ημερομηνία λήξης έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Οπότε
1: ακριβώς,
0: είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Χρήστο, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Χρήστος Κολώνας, ο καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, για το πού πάει το πράγμα με τις τιμές. Ακριβά, προς τα πάνω πάει το...
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Δεν ήταν έτσι, που δεν ήταν ρατσιστές, που δεν ήθελαν αυτή τη λογική του αμερικανικού νόμου. Έτσι τους απάντησαν με ένα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους στην ιστορία του ροκ. Και μάλιστα κάπου τον αναφέρουν και μέσα στο τραγούδι. Αν τα δει ασυμότερα ριφς του ροκ. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: 90,1.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

1986, Αφροδίτη Μάνου, σαν την Αφροδίτη είναι ο δίσκος. Αυτή είναι η νύχτα της Αφροδίτης Μάνου. Γενέθλια σήμερα η Μπουμπού, όπως την έλεγαν οι συμμαθητριές της.

Λίγο πιο μποέμ, λίγο πιο αλήτικο, αλλά με γλυκιά αντιμετώπιση. Παίρνει τους δρόμους στην πραγματικότητα, τι λέει η νύχτα, τι της γεννά, όλα αυτά. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1 και είναι μέρα, διότι είναι το πρώτο πρωινό. Είναι 8:40, όπως γράφει το ρολόι. Έχει ξεκινήσει η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Ζέστες θα έχει, όχι κάτι συγκλονιστικό, δεν θα βράσουμε όπως βράζει η Κεντρική Ευρώπη και καίγεται επίσης η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Ζουν αυτά που ζούμε εμείς κάθε καλοκαίρι και ευτυχώς μέχρι τώρα δεν τα έχουμε ζήσει και μακάρι να μην τα ζήσουμε κιόλας. Καύσωνας παρατεταμένος και μετά φωτιές πολύ μεγάλες καταστροφικές.

Η Αφροδίτη Μάνου κυκλοφόρησε τη νύχτα της το 1987. Οι Eurythmics κυκλοφόρησαν το There Must Be an Angel το 1985. Πολύ αισιόδοξο για Eurythmics. Έφτασε στο νούμερο 1. Νομίζω ότι είναι το μόνο τραγούδι των Eurythmics που έχει φτάσει στο νούμερο 1 στα charts της Βρετανίας. Ένα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες με τη φωνή της Annie Lennox. Κάπου στη μέση ακούγεται μια πολύ γνώριμη φυσαρμόνικα. Είναι ο Steve Wonder που είχε δεχθεί να παίξει στην εκτέλεση του There Must Be an Angel.

Αλλά επειδή ο Stevie Wonder είναι Stevie Wonder, του είχε στήσει πολλές ώρες, να ξέρετε, στο στούντιο. Περιμένανε. Δεν θα έρθει, να δεις, δεν θα έρθει. Και ήρθε. Έπαιξε μόνο λίγες νότες για να καταλάβουν τι σημαίνει να περιμένεις έστω και πολλή ώρα το Stevie Wonder.

Παραπολιτικά είναι 1,1. Πρώτο πρωινό, ο τουρισμός και οι διακοπές για όλους είναι ευχάριστο κομμάτι της ζωής. Όλοι ψάχνουμε να δούμε πού θα πάμε, αν μπορούμε να πάμε, γιατί όλοι δεν μπορούν να πάνε, είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, μια μικρή απόδραση, ένα Σαββατοκύριακο, λίγες μέρες παραπάνω. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και πρέπει να τους σεβόμαστε. Γιατί ναι, μεν εμείς περνάμε καλά, αλλά αυτοί και κάνουν την δουλειά τους. Και οι εργοδότες πρέπει να τους σέβονται. Είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν τα στοιχεία είναι εξαιρετικά ευνοϊκά, αν δηλαδή αλλάζει κάτι σε σχέση με αυτό που συζητάμε κάθε χρόνο. Γι' αυτό και ζήτησα από τον Γιώργο Χατζόγλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό, να συζητήσουμε τι γίνεται φέτος το καλοκαίρι στους τουριστικούς προορισμούς με τους εργαζόμενους. Καλημέρα κύριε Χατζόγλου, ευχαριστώ πολύ. Και εκείνος δεν μίλησε που έλεγε και ο Μπουγιουκλάκης.

0: απέναντι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Το συζητάμε κάθε χρονιά και την περίοδο της φωτιάς του τουρισμού, αλλά και μέσα στην χρονιά για τις συνθήκες εργασίας στις τουριστικές περιοχές, στους τουριστικούς προορισμούς. Μου λέγατε χθες στο τηλέφωνο ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους εργαζόμενους.
0: Όντως, βλέπουμε ότι έχουν παγιωθεί κάποιες καταστάσεις. Δεν υπάρχει από την άλλη κανένας απολύτως έλεγχος, ουσιαστικός να το πω, γιατί οι επιστολητές εργασίας όπου υπάρχουν προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με τα πενιχρά μέσα που τους παρέχει η πολιτεία και τη μετατροπή της επιθεώρησης εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο γιατί θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη αρχή η επιθεώρηση εργασίας και να μην υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και να έχει όσα σημείο αναφορά στον κάθε υπουργό.
1: Γι' αυτό αναρωτηθήκαμε όλοι όταν πήραν αυτή την απόφαση.
0: Ο κ. Σταρτιδάκης, το καλοκαίρι του 2021, έχει άλλη άποψη. Ήθελε να αποποιηθεί την πολιτική ευθύνη ο κάθε υπουργό. Σε πάση περιπτώσει, αν το φτιάχνανε καλύτερα, να είστε σίγουροι ότι θα βγαίναμε και θα λέγαμε οι πρώτοι ότι τουλάχιστον λειτουργεί το σύστημα. Δυστυχώς όμως δεν λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ δύσκολες. Έχουμε παγιωθεί πλέον στην 7ήμερη εργασία, κάτι που το Υπουργείο υποστηρίζει ότι είναι παράνομο, αλλά όταν το βλέπει στις ψηφιακές κάρτες εργασίας να χτυπιέται, δεν αντιδρά. Έχουμε 7ήμερη εργασία με μέσο όρο 15 ώρες την ημέρα.
1: Δηλαδή χτυπάνε στην κάρτα 7 ημέρες την εβδομάδα, 15 ώρες την ημέρα και δεν υπάρχει κανένας να πάει να πει, ρε παιδιά, εδώ πέρα τι γίνεται.
0: Κανένας απολύτως.
1: Ωραία, εξαιρετικά. Τουλάχιστον είναι πληρωμένες αυτές οι ώρες, γιατί δεν λύνει το πρόβλημα η πληρωμή ενός ανθρώπου που δεν σταματάει ποτέ να δουλεύει, αλλά τουλάχιστον τις πληρώνονται ή και αυτές είναι κακοπληρωμένες ή απλήρωτες.
0: Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Κοιτάξτε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, το λέγαμε τότε που θεσμοθετήθηκε, συμπροσθήμα το λέμε και τώρα, είναι ένα υπερόπλο στα χέρια των εργαζομένων για να αποδεικνύει το πραγματικό χρόνο εργασίας. Ήταν ένα πάγιο αίτημα και της ΓΕΣΕ και των συνδικάτων και έγινε πραγματικότητα λίγο καθυστερημένα. Να θυμίσω ότι είχε ξεκινήσει πιλωτικά η εφαρμογή της το 2010, όμως τα μνημόνια τότε ήρθαν και καταστρέψαν τα πάντα. Όχι, δεν εφαρμόζονται σωστά και χάνονται εργατόρες από τους εργαζόμενους. Γιατί στην πλειοψηφία την ψηφιακή κάρτα εργασίας τη χτυπάνε οι ίδιοι εργοδότες, ή τα λογιστήρια των επιχειρήσεων ή τα γραφεία HR. Υπάρχει ξαφνικά μια εικόνα στο εργάνι που βλέπουμε να δουλεύουμε πενθήμερο 40 ώρο.
1: Ναι.
0: Ενώ στην πραγματικότητα σας είπα τι δουλεύουμε. Αυτό πώς επιτυχάνεται με το χτύπημα της κάρτας από τους εργοδότες ή την παραποίηση των στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργασίας ή ακόμα και με τη δυνατότητα που έχει δώσει το Υπουργείο να γίνεται διορθωτικό πρόγραμμα στο τέλος του εκάστοτε μήνα. Όλα αυτά είναι εις βάρος των εργαζομένων. Για να γίνω πιο σαφής, πώς πετυχαίνεται το 15ωρο. Αν εγώ δουλεύω πρωινή βάρδια 8-3, η κάρτα μου θα χτυπηθεί ότι σκόλασα στις 3, αλλά εγώ δεν θα σκολάσω.
1: Ναι.
0: Θα συνεχίσω να δουλεύω. Και αντίστοιχα ο απογευματινός που έρχεται για να δουλέψει 2 με 10, η κάρτα θα χτυπηθεί στις 10 η ώρα και εκείνος θα σχολάσει, θα συνεχίσει να δουλεύει.
1: Ναι. Εγώ δεν πέφτω τα σύννεφα με τις πρακτικές. Πέφτω τα σύννεφα με το γεγονός ότι ενώ το συζητάμε τόσα χρόνια ότι υπάρχουν αυτές οι πρακτικές, δεν υπάρχουν πραγματικοί έλεγχοι, όπως λέτε, για να πάψουν αυτές οι πρακτικές.
0: Κοιτάξτε, εγώ πιο πολύ πέφτω από τα σύννεφα. Γιατί την νοοτροπία, την κουλτούρα του επιχειρήν στη χώρα μας, έτσι πως διαμορφώθηκε την εποχή των μνημονίων, ποτέ δεν την απολέσαμε. Συνεχίζεται και υφίσταται. Εμένα με ξαφνιάζει, με στεναχωρεί και ταυτόχρονα με θυμώνει κιόλας πώς αποδέχονται οι συνάδελφοί μου να τους χτυπάει άλλο στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ξέρετε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα αυστηρά προσωπικό δεδομένο. Είναι σαν την αστυνομική ταυτότητα. Θα δίναμε ποτέ την αστυνομική μας ταυτότητα σε οποιονδήποτε να τη χρησιμοποιήσει. Δεν το αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι εδώ είναι λίγο και η πίεση του να μην χάσω τη δουλειά μου, να μην χάσω το μεροκάματο.
0: Αυτό θα το άκουγα σαν επιχείρημα των μνημονίων και μας λέγανε τότε ή θα πάρει τα 5 εκατοστάρικα που σου δίνω ή φύγε γιατί υπάρχουν άλλες 4.000 για δουλειά. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
1: Ναι.
0: Οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο είναι δεκάδες χιλιάδες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μου πει εμένα.
1: Οπότε θεωρητικά μπορείς να φύγεις από ένα κακό εργοδότη, να πας σε ένα καλό εργοδότη και να μην μείνεις άνεργος.

0: Ακριβώς. Ναι. Έχετε εναλλακτική.
1: Ναι. Αυτό απαντάει, αυτό απαντάει και στο μήνυμα που έχει στείλει ο Νίκος, ότι αν ισχύουν ή όχι αυτά που καταγγέλλεται. Προφανώς και δεν ισχύουν για όλο τον κλάδο. Δεν είναι όλος ο κλάδος έτσι.
0: Όχι,
1: δεν είναι
0: όχι.
1: Όλοι οι εργοδότες σε αυτή την κατάσταση.
0: Προς Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν είμαι σοβαρευτικός.
1: Ναι.
0: Εννοείται πως υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι και σέβονται τα συμφωνητέντα και, και τους νόμους, και ξέρετε αυτοί οι εργοδότες και το πλήστον είναι οι μεγάλες οι μεγάλες
1: εταιρείες, ναι.
0: οι επώνυμες αλυσίδες. Mm-hmm. Όμως προσέξτε να δείτε, υπάρχουν και μικρομεσαίοι βέβαια που συμφωνούν να εφαρμόσουν τον νόμο, ναι. αλλά στην πορεία αναγκάζονται και αυτοί να παρανομήσουν, γιατί ο αθέμητος ανταγωνισμός είναι μεγάλος.
1: Σωστό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Διότι σου λέει, αν ο άλλος δουλεύει μια ίδια επιχείρηση με το μισό κόστος γιατί κλέβει, κάπως πρέπει και εγώ να αμυνθώ. Δυστυχώς η απάντηση δεν είναι να κλέψω, αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Ναι. Φανταστείτε να έχουμε την ίδια επιχείρηση εστίαση απέναντι. Εσείς να εφαρμόζετε την νομοθεσία, τις συμβάσεις, τις διευθυντικές κλάδες, και εγώ να μην τα εφαρμόζω.
1: Σωστό.
0: Το ίδιο κόστος έχουμε.
1: Σωστό. Κύριε Χότζογλου, πριν κλείσουμε, μία πρώτη εκτίμηση για την πορεία του τουρισμού φέτος.
0: Τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος που έχουν βγει για το πρώτο πεντάμινο του έτους δείχνουν μία αύξηση έσοδα κατά 700 εκατομμύρια σε σχέση με πέρσι. Δείχνει ότι ο κλάδος αυτής, αυτές τις διαλυτικές επιπτώσεις που υπάρχουν πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, αν θέλετε, θα πάμε καλά, αλλά η ανησυχία μου είναι για πόσο ακόμα θα πηγαίνουμε καλά.
1: Ναι. Αν δεν δίνουμε υπηρεσίες που αντιστοιχούν στο προϊόν και στο τι θέλει ο τουρίστας.
0: Είναι η συνεχόμενη χρονιά που δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Ή μάλλον, για να το πω καλά, παρέχουμε δυσανάλογες υπηρεσίες σε σχέση με αυτά που απαιτούμε από κάποιον επισκέπτη να δαπανίσει για τη χώρα.
1: Ναι. Και φαίνεται σε συγκεκριμένους προορισμούς αυτό που λέτε, πώς έχουν πέσει σε επίπεδο ζήτησης ως προορισμός εξαιτίας ακριβώς αυτού του πράγματος. Πολύ, πολύ ακριβή προορισμή σε σχέση με το τι προσφέρει ο καθένας.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Μεγάλη τουριστική προορισμή. Έχουν πολύ χαμηλές πληρότητες.
1: Βέβαια.
0: Η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος.
1: Βέβαια. Η Σαντορίνη είναι και λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πέρασε και αυτό πέρασε πέρυσι με τους σεισμούς και όλα αυτά. Θέλει δουλίτσα πάλι η Σαντορίνη για να σωθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δουλειά, αλλά τέλος πάντων θα το δούμε.
0: Άλλη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χότζογλου. Ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας δώσατε, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Δυστυχώς, κακοί εργοδότες υπάρχουν παντού, όπως και καλοί εργοδότες υπάρχουν παντού. Εμείς λέμε για τους κακούς, για να πάψουν να υπάρχουν κακοί. Οι καλοί πρέπει να παραμείνουν και να γίνουν και περισσότεροι. Αυτός είναι Τζέρι Λι Λιουίς, δεν έχει κάνει τίποτα σαν σήμερα, δεν γεννήθηκε, δεν πέθανε, δεν δημιούργησε, δεν έβγαλε τραγούδι, δεν έκανε καμιά από τις τρέλες που έκανε ως συνήθως. Αλλά τον σκέφτηκα γιατί διάβασα μια είδηση ότι σαν σήμερα το 1958 οι εταιρείες καυσίμων λένε ότι το rock and roll που κατηγορήθηκε για πάρα πολλά, κατηγορήθηκε και για την αυξημένη κατανάλωση της βενζίνης. Έλεγαν λοιπόν σε μια προειδοποίηση ότι ο έντονος ρυθμός της μουσικής στο ραδιόφωνο μπορούσε να τους κάνει σχεδόν ασυναίσθητα να πατούν το πόδι τους στο ρυθμό, μόνο που αντί για το πάτωμα από κάτω βρίσκεται το γκάζι. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη θεωρία, με τη μελέτη, ήταν περισσότερες απότομες επιταχύνσεις και φυσικά μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου σε μια εποχή που το rock and roll κατηγορούνταν περίπου για τα πάντα, από την ηθική διαφθορά των νέων μέχρι την παραβατικότητα. Είχε έρθει η ώρα να χρεωθεί και για το λογαριασμό στο βενζινάδικο. Με Τζέρι Λι Λιούις πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε αυτό το πρώτο πρωινό της Δευτέρας.

0: 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: με καλογεράκια και τα φώτα της πόλης όσοι τραγουδάνε. Θα σας χαιρετήσω για σήμερα, αυτή την πρώτη Δευτέρα της τελευταίας εβδομάδας του... Μάλλον όχι την πρώτη Δευτέρα, τη Δευτέρα της τελευταίας εβδομάδας. Δεν υπάρχει δεύτερη Δευτέρα αυτή την εβδομάδα. Την τελειώνουμε σήμερα, την εξαντλούμε. Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαι στον αέρα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό. Βασίλης Δέτσικας έρχεται με το τελευταίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί The Solo Edition μετά, Σωτήρης Ξενάκης, διότι ο Βασίλης Κουρής κάνει χρήση της αδειάς του. Έχει πάρει τα ρεπά του που λένε. Ξεκίνησε τις διακοπές για να ξεκουραστεί, να στολί καλά.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
6: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ.
11: ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφωστού, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
17: Φάμε σήμερα.
16: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
17: Δηλαδή.
16: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
16: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
16: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
16: Έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
16: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
17: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
16: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Εθνικός Εθνικής δίνει το προβάσμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ, στα μπλοκ η μπάλα, θα βγει

0: Και βέβαια αρχιτέκτονας, πέρα από τους παίκτες οι οποίοι ήταν ένας καλύτερος από τον άλλο, αρχιτέκτονας προσπάθειες αυτές χρόνια τώρα, ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν προπονητή αλλά και σαν άνθρωπο, γιατί έχω τύχει να τον γνωρίζω από κοντά. Είναι παλιοφαλεριώτης και μάλιστα κολυμπάμε στο ίδιο κολυμπητήριο, γιατί όταν δεν προπονεί, κολυμπάει και ο ίδιος. Πάει δεν κάνει προπονήσεις στο κολυμπητήριο εκεί του Παλαιοφαλήρου, ο Θοδωρής ο Βλάχος.
1: Σίγουρα είναι μεγάλη χαρά μας και νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται και όταν είσαι στην κορυφή πράγματι νιώθεις μια εφορία τρομερή, μεγάλη και μια δικαίωση για τους σκόπους σου, για τους, όλη την προσπάθεια που έχει γίνει, για τους αγώνες που έδωσες εδώ, για όλα αυτά που έχουν προηγηθεί. Και νομίζω ότι είναι η αυτή τη στιγμή που προπονείσαι, που προετοιμάζεσαι, που κάνεις τα πάντα.
0: Προπονητάρα και σπουδαίος άνθρωπος, θέλω να πω, και Ολυμπιακός, θέλω να πω επίσης. Αλλά τι να κάνουμε, πιο πολύ Ολυμπιακοί είστε. Είναι η μισή χώρα. Οπότε είναι και αυτός. Λοιπόν, και η δεύτερη μεγάλη επιτυχία ήρθε από τον Μίλτο μας, τον εθνικό μας Μίλτο, που ισοφάρισε ένα ρεκόρ στοιχειωμένο του Λούι Τσάτομα από το 2007, παρακαλώ. Δηλαδή 20 χρόνια σχεδόν, με 8.66 στο μήκος.
2: Και φεύγει με στόχο μοναδικό, ένα πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο λείπει από τη συλλογή του. Μεγάλο άλμα από τον Μίλτο και αυτό. Κοιτάξτε, πλησιάζει το τέλειο, γιατί αυτός είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Τρομερό, προτελευταίο. 8.66 ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Δεν το πιάσε, δεν το πέρασε όμως για ένα πόντο ρε σε άκουτα. Πήδηξε 8.66. Φαντάζεσαι, πήδηξε 8.66 με ένα άλμα. 8.66, έτσι που εμείς κοιτάμε ένα πλακάκι ας πούμε μπροστά και λέμε το δεύτερο να το φτάσουμε. 8.66 ο Μίλτος Τεντόγλου και εντάξει, θα το κάνει και το πανελλήνιο ρεκόρ και θα το έχει μόνος του πια κάποια στιγμή. Καλά, ναι, υγεία να έχει το παιδί. Και είναι και ένας αθλητής φοβερός, με φοβερό χιούμορ και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αθλητικά άλλα δεν είχε, κάτι φιλικά είχε, αλλά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Είδαμε και την ΑΕΚ χθες, με ενθουσιάστηκα, θέλω να σου πω. Λοιπόν, χρυσή η εθνική ομάδα Πόλο και είχαμε πει και μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην κοπηλασία των γυναικών στην κατηγορία K23, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, θα το δω και αυτό. Είχε ωραία, είχε ευχάριστα γεγονός. Το άλλο πολύ σημαντικό γεγονός, χθες την ημέρα, ευχάριστο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευχάριστες ειδήσεις και να μην σας τρώμε με τη μουρμούρα κάθε μέρα. Είναι ότι χθες η UNESCO αποφάσισε να εντάξει τον Όλυμπο στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Το Βουνό των Θεών γίνεται παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι σημαίνει αυτό, θα μας πει αργότερα, ελπίζω δηλαδή. Όσοι δεν έχετε πάει στον Όλυμπο να πάτε, χάνετε, είναι κάτι μοναδικό. Ακόμα και αν το λες από απόσταση, δηλαδή είναι κάτι μοναδικό. Και από τη Θεσσαλονίκη, όταν φαίνεται έχει βοριά, καθαρή ατμόσφαιρα και φαίνεται απέναντι. Αλλά όταν τον βλέπεις από κάτω, είναι κάτι τρομερό. Θα μας πει ο κύριος Γερολιόλιος, ο οποίος είναι δήμαρχος Δίου Ολύμπου, έτσι λέγεται ο Δήμος, ο τοπικός. Ο οποίος χθες ήταν ενθουσιασμένος με αυτή την εξέλιξη και ήταν πάρα πολύ ευχάριστη η εξέλιξη αυτή. Λοιπόν, από σήμερα ανοίγει και η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό με κατόφλη της 5.000 ευρώ. Το έχει πρώτο θέμα η απογευματινή ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1.000.000 μικροφυλέτες από 50 ευρώ το μήνα σε 240 στο 420 δόσεις. Διαγραφές, εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, services, ανοίγουν οι αιτήσεις. Θα μας τα πει ο κύριος Νικολακόπουλος αυτά στη συνέχεια. Καλό νέο, αν το πεις καλό, είναι ότι και ο καιρός αυτή τη εβδομάδα δεν μας κάνει εκπλήξεις όπως την Παρασκευή στο Προεδρικό Μεγάλο. Όσοι πήγαμε στο Προεδρικό Μεγάλο, γιατί εγώ πήγα, πρέπει να σας πω στη δεξίωση. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι το αυτοκίνητο, λίγο πριν φτάσουμε εκεί, θα χρειαστεί κουπιά. Γιατί κατέβαζε νερό η Κηφισίας. Μιλάμε για πολύ νερό. Είχαν φύγει καρέκλες από μαγαζιά που βρίσκονται στη μία πλευρά της Κηφισίας και είχαν περάσει στην απέναντι πλευρά. Τα αυτοκίνητα ήταν μέχρι καλυμμένα μέχρι τη μέση. Ήταν αυτό που μας έλεγαν οι μετεωρολόγοι και πέσανε μέσα, ότι θα πέσει σε λίγο χρονικό διάστημα πάρα πολύ νερό. Και έγινε αυτό. Εκεί ξαφνικά που είχε ήλιο, μέσα σε 10 λεπτά άνοιξαν οι ουρανοί και έγινε καταιγίδες. Δεν πίστευα ότι θα έχει κόσμο στο Προεδρικό, αλλά πώς θα φτάσουν όλοι αυτοί. Χαμός γινότανε. Και στις δύο αίθουσες τίγκα. Βέβαια η εικόνα δεν ήταν πολύ ωραία. Λείπανε μισή πολιτική αρχηγή. Παρουσίες και απουσίες που συζητήθηκαν. Αλλά αυτό γίνεται κάθε χρόνο, πρέπει να πω. Νομίζω ότι εγώ και θα συμφωνήσω εδώ με τον φίλο μου τον Βασίλη ότι πρέπει κάπως να αλλάξει η μορφή αυτής της γιορτής της δημοκρατίας, να γίνει πιο σεμνή, λίγο διαφορετική. Άλλος με τη βάρκα μας, σωστά. Λοιπόν, να γίνει λίγο διαφορετική, να πιο λιτή, χωρίς αυτή την παρουσία και χωρίς από κάποιους και κάποιες να γίνεται, πώς το λένε, επίδειξη μόδας. Ναι, δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο χαρακτήρας αυτής της εκδήλωσης. Χώρια το ότι ήταν πατήσει με πατώσα, γιατί δεν... ήταν πάρα πολλοί κόσμος σε μια αίθουσα που δεν χώραγε όλο αυτόν τον κόσμο, σε δύο αίθουσες. Λοιπόν, καλημέρα Ξενάκη, είσαι μεγάλο αλάνι. Κατάφερες και έστειλες τον αριστερό εταίρο σε διακοπές και τώρα είσαι ο άρχοντας εκπομπής. Δεν περνάω καλά χωρίς να είναι εκείνος εδώ όμως. Γιατί δεν είναι ωραίο να μην έχεις κάποιον να διαφωνεί σε κάτι. Δεν είναι ωραίο. Καλημέρα κύριε Σωτήρη, λέει ο Σωτήρης ο συνονόματος. Είμαι στο λιμάνι και περιμένω να φορτώσω. Και ακούω τον εθνικό ύμνο. Σταματημένο το φορτηγό, σηκώθηκε όρθιος. Από δύο ετών που ήμουν, όταν με έφεραν οι γονείς μου από την Αλβανία, μεγάλωσα με τον ύμνο της μητριάς μου, Ελλάδας. Μάνα δεν είναι μόνο εκείνη που σε γεννάει, και εκείνη που σε μεγαλώνει. Μπράβο στα παλικάρια μας. Να σου πω ότι επειδή ήμουν μέσα, πολλοί το έκαναν αυτό. Μείναν δηλαδή όπως θα πρέπει την ώρα να μένουν την ώρα του εθνικού ύμνου. Δυστυχώς, κάποιοι που ήταν και. Το έβλεπα με τα μάτια μου και την ώρα που ήταν και επίσημοι. Δεν το κατάλαβαν ότι όταν ακούνε τον εθνικό ύμνο πρέπει να στέκονται ακίνητοι σε στάση προσοχής και χαζογελούσαν, κοιτούσαν δεξιά τους, αριστερά τους, κάνανε. Τι ξαναλέω και δεν μιλάω τώρα για κάποιους από τους πολλούς που προσκλήθηκαν και οι οποίοι ίσως και δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι ενσυνείδητα θα έπρεπε έστω και αν δεν το αισθάνονται να το κάνουν. Αλλά εντάξει τώρα, αυτά είναι Σωτήρη μου. Άμα το έχεις μέσα σου και άμα το έχουν μάθει, αλλιώς δεν έχει νόημα. Καλημέρα σας κύριε Σαμψούρη, καλημέρα τον Πολύγυρο. Όχι για διακοπές, λέει, για δουλειά. Κουράγιο, 4 και σήμερα έμειναν. Και εμένα το ίδιο, 4 και σήμερα. Γεια σου Μίλτο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για να στείλετε τα μηνύματά σας και να αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι δεν είμαι μόνος μου στο... γιατί έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος από την Αθήνα και φαντάζομαι ότι αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει και κάνουν διακοπές σιγά μην ξυπνάνε πρωί πρωί και ακούνε ενημερωτικό ραδιόφωνο ή γενικά ακούνε ραδιόφωνο, πάνε και κάνουν καμιά βουτιά, κάνα ψάρεμα. Τίποτα άλλο πιο ενδιαφέρον αν έχουν από το ψάρεμα. Αν δεν έχουν, ψάρεμα. Σκουρί.
3: Δεν ακούει τίποτα, παιδιά.
0: Δεν ακούει, δεν ακούει. Είναι τρομερό. Δεν έχει στείλει μήνυμα. Πού σε ρε. Κάνει κανονική άδεια. Μπέρα, Βασίλη μου, έτσι πρέπει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσες γιόρταζαν χθες. Θέλω να πω χρόνια πολλά. Επειδή... δεν ήμουν στον αέρα. Γιόρταζαν η Παρασκευή και η Αφροδίτη χθες και προχθές νομίζω. Ένα... τι? Ναι, στην Αφροδίτη Γραμμέλη, την πολύ καλή μου φίλη, αγαπημένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τη συνάδελφο. Τη Βίβιαν την Πενέκου, γεια σου Βίβιαν, η οποία μας ακούει και όλες, είμαι σίγουρος. Αν είναι εδώ στην Αθήνα, καλημέρα Βίβιαν, η οποία γιόρταζε και αυτή. Στην Πάγια. Την Πάγια Δονοπούλου με την οποία κάναμε εκπομπή, όπου ήταν Παρασκευή και η Πάγια. Ναι. Και τη Βιβί Μπουγιούρα, μια συνάδελφο πιο μικρή και την γνώρισα τα τελευταία χρόνια και είναι εξαιρετική. Τώρα είναι στο Action 24 μαζί μου. Και σε όσους γιόρταζαν χθες και προχθές και είχαν γενέθλια, κουλουπού. Ο καιρός θα είναι καλός όλη τη βδομάδα, θα φτάσει 38 βαθμούς θερμοκρασία και θα έχει και αφρικανική σκόνη. Ναι, τώρα αν δεν βρέχει βέβαια, η αφρικανική σκόνη δεν τα πολύ πειράζει τα αμάξια, τα σκονίζει απλώς έτσι. Ναι. Αλλά θα έχει αφρικανική σκόνη λέει αυτή η εβδομάδα, τι να σας πω. Λοιπόν, ειδήσεις έχει αρκετές. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην βουλευτής, νομίζω, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα. Κάτσε το δούμε, περίμενε, μην κάνω κανένα λάθος. Το διάβασα στα παραπολιτικά. Το έστειλα και ένα μήνυμα αν θέλει να βγει, αλλά είναι κάπου που δεν μπορεί να μιλήσει, από ό,τι κατάλαβα. Σήκωσε ένα βίντεο. Ναι, έχει πάρει τέτοιο βουλευτής βέβαια, ναι. Πρώην βουλευτής Ανατολικής Αττικής βέβαια, όχι, γιατί είδα και την Κοροβέση, την αναπληρώτρια του που ορκίστηκε κεντρικά, την είδα στο Προεδρικό Μέγαρο. Η καημένη είναι πιτσιρίκα 26-27 χρονών και είχε χάσει τα πατήματά της, δεν ήξερε πού να πάει, από πού να βγει, πού να μπει. Λογικό είναι, 26-27 χρονών, κοριτσάκι 28, δεν είναι πιο μεγάλη. Λοιπόν, όχι μόνο έφυγε πια από το ΣΥΡΙΖΑ και από βουλευτής και από τους πρώτους κιόλας. Και μπράβο του. Μπράβο του που εννοώ που παραιτήθηκε από τη βουλευτική ιδιότητα, έτσι προς Θεού. Σήμερα γράφτηκε και μέλος του κόμματος Τσίπρα μέσω της πλατφόρμας My Ελλάς. Και μάλιστα έχει σηκώσει και ένα πολύ έξυπνο βίντεο, στο οποίο τον δείχνει να μπαίνει μέσα σε ένα πλοίο, και το οποίο μάλλον λέγεται Ελλάς. Το πώς το έχει φτιάξει αυτό δεν ξέρω. Και μπαίνει μέσα και συμπληρώνει την αίτηση και γίνεται απλό μέλος του κόμματος. Αυτό. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτή την τακτική θα ακολουθήσουν. Τους πρόλαβε όλους. Θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι που θα το κάνουν αυτό. Αν θες άνθρωπο να τσακωθείς, εδώ είμαι εγώ, λέει ο Γιάννης, ο άνθρωπός σου. Τι θες, πολιτικά, αθλητικά, όλα. Ο Γιαννάκης. Ολυμπιακός και κομμουνιστής. Ναι. Δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Μιλάμε 20 χρόνια και τσακωνόμαστε. Διαφωνούμε που λέει ο λόγος. Δεν τσακωνόμαστε. Αν λοιπόν δεν τσακωνόμαστε για τα αθλητικά και τα πολιτικά. Για τα πολιτικά αποκλείεται. Για τα αθλητικά μπορεί να τσακωθούμε. Για τα πολιτικά αποκλείεται. Λοιπόν, κάτι που να ξέχασα σημαντικό. Θα μιλήσουμε σήμερα επίσης, μισό να τα βρω μόνο. Αυτό είναι φορενή που ακούμε, φορενέρ. Πω, την έχω αυτή τη δισκάρα, Πω, την έχω τη δισκάρα αυτή. Είναι 80's, εντελώς, Όλα τα καλύτερα στα 80's ήταν. Με τα πολιτικά έχω ένα θέμα τότε, αλλά εντάξει. Όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ καλά. Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιώς, να δούμε πώς πάει η αγορά τώρα με τα καύσιμα που έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει. Είπαμε για τον κύριο Νικολακόπουλο και την ιστορία της πλατφόρμας αυτή για τις οφειλές. Με τον δήμαρχο του Δήμου Δίου Ολύμπου, με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, γιατί έχουμε και. Για όποιον δεν το έχει ξεχάσει, και ένα πόλεμο σε εξέλιξη Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και ταυτόχρονα έχει ανοίξει και ένα καινούριο μέτωπο Ιράν-Ουκρανίας. Διότι οι Ουκρανοί χτυπήσαν ένα ιρανικό πλοίο και έχουν και ένα νεκρό ναυτικό. Και το Ιράν είπε ότι ο Τζαμπατζής θα πληρώσει για αυτό που έκανε. Τον είπαν Τζαμπατζή, ναι. Θα πληρώσει για αυτό που έκανε. Και με το ίδιο Τάσο Γαϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος βουλευτής στον νότιο τομέα, πρώην εκπρόσωπος τύπου, να πούμε και λίγα πολιτικά, μην τα αφήσουμε. Και ό,τι άλλο μας προκύψει στο δρόμο, βέβαια. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις σε 11888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, καλούν μετά από λίγο, έρχεται επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Γεια σου, Ανούλα μου, Άννα Σεμινάκη, συνάδελφος. Η πρώτη μέρα είναι δύσκολη. Παραπονιάρη, ακούμε, λέει. Να σε καλά, Ανούλα μου, χαίρομαι πολύ, ειδικά όταν ακούνε συνάδελφοι. Παντελή έλλειψη του εορτεολογίου έχετε, κύριε Ξενάκη. Σήμερα που γιορτάζουν οι παντελίδες, ευχόσουν για τις Παρασκευές. Σήμερα γιορτάζουν οι παντελίδες. Α, δεν το ήξερα. Δεν το είδα. Δεν μπήκα στο σαν σήμερα καθόλου για να μην. Δεν πρόλαβα. Ήμουν και μόνος μου να τα κάνω όλα. Χρόνια πολλά στον Παντελή και. Και θηλυκό. Ξέρεις και μια παντελίτσα. Καμιά λίτσα. Το λίτσα βγαίνει από το. Πού ξέρεις, από πού βγαίνει. Σε μια ταινία, νομίζω το λένε. Το καλυψώ. Όχι μωρέ. Το Ευαγγελία βγαίνει. Χρόνια πολλά στον Παντελή. Χρόνια πολλά στον Παντελή τον Αθανασιάδη. Ένα φίλο και συνάδελφο ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Βετεράνο πια. Στον Παντελή του Ζαγοριανίτη. Τώρα δεν θυμάμαι άλλους παντελίδες πρόχειρους. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις βοήθειες και το ορτολόγιο. Εσείς που είστε της Εκκλησίας, να με ενημερώνετε παρακαλώ. Να μην χάνω τίποτα αυτές τις 4 μέρες. Θα τα κοιτάω από αύριο, τα σαν σήμερα όλα. Και έχει Άγιο Παντελήμωνα που έχει κοντά εδώ. Έχει τον ένα που είναι στην. Και στην. Πώς το λένε, στην Αχαρνών. Στην Πατησία Αχαρνών που είναι εκεί η Αχαρνών. Ο Άγιο Παντελήμωνα εδώ κοντά κάπου. Είναι και εδώ στην Γαλιθέα Άγιο Παντελήμωνα νομίζω έχει. Στη Συγκρού νομίζω στο τέλος εκεί που είναι το παλιό βρεφοκομείο, ορφανοτροφείο έχει. Λοιπόν, κλείνουμε για να προλάβουμε τους καλεσμένους. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Αθήνα 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: 2000 FM.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Γυναίκες κατά προτίμηση να καλύψουν το κενό του Βασίλη. Γιατί γυναίκες? Γιατί το κατάλαβα αυτό? Και δεύτερον, θα έχετε την ευκαιρία τον πρώτο Θεό στον αριστερό φίλο σας, ο οποίος όμως δεν τα μπερδεύει ποτέ αυτά όταν κάνει τη δουλειά του, τα αριστερά, δεξιά και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι και ρεπορτεράρα εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, να είμαστε καλά, που θα κάνει μόνο στην εκπομπή και εγώ θα τον παρακολουθώ από μακριά. Λοιπόν. Τώρα κάτι θέλω να πω και το ξέχασα, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι πρώτη φορά, ούτε τελευταία. Πάμε να καλημερίσουμε πρώτη συνέντευξη εβδομάδας τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη. Ο κύριος Γαϊτάνης είναι αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Ωστόσο, υπήρξε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας από τους πολύ στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια θέση που άφησε ακριβώς γιατί είναι υποψήφιος βουλευτής. Εξελέγει βουλευτής στις εκλογές προηγούμενες την πρώτη φορά, αλλά τη δεύτερη τον έφαγε ο εκλογικός νόμος και δεν επανεξελέγει. Κινείται πολύ δραστήρια στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών και γενικά είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι το τρέχουν πολύ το πράγμα. Καλημέρα σας, κύριε Γαϊτάνη.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ξενέκη, σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
7: Δεν καλά λόγια, αλήθεια είναι. Δεν λέω τίποτα το οποίο είναι ψέματα. Παρακολουθώ, επειδή παρακολουθώ τι γίνεται, γιατί ζω στον νότιο τομέα. Δεν θα μπορούσα να μιλήσω για τη Δυτική Αττική κάποιον που λειτουργεί κάπου αλλού, γιατί δεν ξέρω. Εδώ όμως ξέρω τι γίνεται, οπότε έχω μια καλή εικόνα. Ποιοι τρέχουν, ποιοι δεν τρέχουν, ποιοι είναι εξαφανισμένοι, ποιοι, πώς το λένε, επενδύουν μόνο στην τηλεόραση και τους έχουν χάσει από τις γειτονιές. Ποιοι είναι και στην τηλεόραση και στις γειτονιές. Τώρα δεν θέλω να λέω ονόματα, μπορώ να τους πω έναν προς έναν όλους αυτούς. Δεν έχει καμία σημασία όμως και δεν νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρει και τον κόσμο. Να σας κάνω μια ερώτηση και ως πολίτης, αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο. Η εικόνα του Προεδρικού Μεγάρου την Παρασκευή το βράδυ, επειδή εγώ ήμουν εκεί, εσείς δεν ήσασταν, έτσι, από ό,τι ξέρω, δεν σας είδα, πάση περιπτώσει.
8: Στο κανάλι που εργάζεστε,
7: κύριε. Στο άξιο, ναι, σωστά. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Λείπανε καταρχάς η μισή πολιτική αρχηγή. Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Υπήρχε αρχηγός κόμματος, η κυρία Ρένα Δούρου, ενός κόμματος το οποίο πήγαινε κανονικότατα στις δεξιώσεις στην Προεδρία Δημοκρατίας, όλα τα χρόνια που γίνονταν οι δεξιώσεις. Και με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα, και με αρχηγό τον κύριο Φάμελο, και δεν ξέρω αν πρόλαβε ο κύριος Κασελάκης τέτοια δεξίωση, αλλά πάντως είναι η πρώτη φορά. Αλλά και άλλα κόμματα που δεν πήγαν και άλλες χρονιές. Δεν πήγε, ας πούμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Βελόπουλος έστειλε ένα εκπρόσωπό του. Πέρυσι δεν είχε πάει καθόλου, νομίζω. Και η γενικότερη εικόνα όμως αυτών των εκδηλώσεων πια όπως γίνονται. Θα ήθελα την άποψή σας πώς τη βλέπετε.
8: Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει ως προς δύο διαστάσεις. Πρώτον, το γεγονός ότι οι πολιτικοί αρχηγοί δεν σέβονται μια εκδήλωση η οποία είναι συνδεδεμένη με την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον τόπο μας, είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Τους θεσμούς πρέπει να τους σεβόμαστε και ακόμα και τους συμβολισμούς θα πρέπει να σεβόμαστε. Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη σε καμία χώρα του κόσμου, κύριε Ξενάκη. Απαιτεί εγρήγορση, απαιτεί προσπάθεια και η επέτειος αποκατάστασης είναι μια καλή ευκαιρία για μια ανασκόπηση, ένα συλλογισμό και για να αποφασίσουμε να κάνουμε πέντε πράξεις παραπάνω για αυτή. Και πάντα ο συμβολισμός θα να βλέπουν οι πολίτες, έστω μια φορά το χρόνο, 24 Ιουλίου, τους πολιτικούς αρχηγούς μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι, είναι ένας ισχυρός συμβολισμός που νομίζω δεν πρέπει να τον απεμπολούμε.
7: Δεν τον είδαμε πάντως. Είδαμε τους μισούς.
8: Και αυτό δεν μου αρέσει. Τώρα από την άλλη, το να βλέπεις αυτή η εκδήλωση να μετατρέπεται σε μία έτσι από ορισμένους δεξίωση με, πώς να το πω, περισσότερο κοινωνικό πρόσημο και λιγότερο πολιτικό, νομίζω εμένα είναι κάτι που δεν μου αρέσει προσωπικά. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα γι' αυτό θέλει στοχασμό.
7: Ναι, ίσως θέλει μετά από 52 χρόνια πια να κάπως να αναθεωρήσετε, το συζητάμε τα τελευταία χρόνια αρκετά, να το αναθεωρήσουμε το πώς θα γιορτάζεται αυτή η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας, με ποιους, με ποιες παρουσίες,
8: με ποιο τρόπο.
7: Και με ποιο τρόπο, διότι και εμένα πρέπει να πω, μετά από πολλά χρόνια που πηγαίνω, πάνω από 30 χρόνια, ναι, είναι πράγματα τα οποία αντιαισθητικά, δείχνουν αισθητικά, λένε αντιαισθητικά. Εν πάση περιπτώσει, τελείωσε αυτό. Είναι Ιούλιος μήνας, αλλά εμένα μου θυμίζει Ιούλιο σαν να είμαστε κανονικά, ας πούμε, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, σαν να είμαστε σε έναν Ιούλιο που έχουν προκηρυχθεί εκλογές οι οποίες θα γίνουν τους επόμενους μήνες και γρήγορα κιόλας. Εμένα αυτό μου θυμίζει.
8: Σας διαβεβαιώ, κύριε Ξενάκη, όταν είχαν προκηρυχθεί εκλογές, η καθημερινότητα τουλάχιστον η δική μας που συμμετέχουμε στον εκλογικό αγώνα θα ήταν εντελώς διαφορετική. Όχι, δεν είναι Ιούλιος εκλογών.
7: Δεν είναι, λέτε έτσι. Ναι.
8: Είναι ο Ιούλιος της τελευταίας χρονιάς των εκλογών. Σε 8, σε 9 μήνες θα έχουμε εκλογές στην πατρίδα, οπότε αυτό προϋποθέτει μια εγρήγορση όλους μας. Προφανώς θα πέσει ο ρυθμός τώρα, γιατί και ο κόσμος φεύγει σιγά σιγά. Όλοι θέλουμε λίγο να διάσουν το μυαλό τους και εμείς θέλουμε να το κάνουμε.
7: Ναι. Αφήνουν αυτό, πίσω λίγο και τις δυσάρεστες σκέψεις. Βέβαια, φεύγουν με 2 ευρώ τη βενζίνη στο αστικά κέντρα και 2,30-2,35 στην επαρχία. Και αυτό δηλαδή και να θες, δεν το ξεχνάς. Ναι.
8: Σωστά, κύριε Ξενάκη, έχουμε ένα πόλεμο και μην ξεχνάτε ότι δεν ήταν και η παρέμβαση κυβέρνηση, θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά.
7: Χθες έκανε και μια νέα, ξέχασα να το πω. Άλλα 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Ναι, το οποίο συνολικά είναι 15 λεπτά.
8: 15, ήταν ακριβώς 5 και έγινε 15.
7: Ναι,
8: τώρα.
7: Ναι.
8: Οπότε βλέπετε ότι οι εχθροπραξίες εκεί στη Μέση Ανατολή δεν έχουν σταματήσει. Ούτε ακιχηρία υπάρχει προφανώς. Τίποτα, συνεχίζουν αδιάκοπες. Τα στερνά του Ορμούζ, από ό,τι παρακολουθώ, νομίζω δεν είναι ακόμα κλειστά. Είναι. Οπότε όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί την κατάσταση με τα καύσιμα.
7: Ποια είναι η πρώτη γκρίνια που ακούτε για τον κόσμο? Δεν φαντάζομαι ο κόσμος που πηγαίνετε στις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας και λοιπά να σας λέει τι καλά που τα πάτε, συνεχίστε έτσι παιδιά.
8: Ξέρετε, ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Υπάρχει κόσμος που, καταρχάς το οριζόντιο θέμα είναι η ακρίβεια. Ο κόσμος αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει πολλά καλά και μας πιέζει όπου υπάρχουν ελλείψεις να δουλέψουμε για να προσπαθήσουμε περισσότερο με αποκορύφωμα, όπως σας είπα, το θέμα της ακρίβειας. Εγώ ποτέ δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Δεν υπάρχει ιδανική κυβέρνηση, κύριε Ξενάλη, δεν υπάρχει ιδανικός πρωθυπουργός, ιδανική υπουργή. Προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό και για όλα τα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει κάτι. Έχει πράξει, έχει ένα πρόγραμμα, υλοποιεί πολιτικές, σε αντίθεση με μια αντιπολίτευση η οποία δεν έχει θέσεις ή όπου και αυτές εμφανίζονται είναι ακοστολόγητες και άρα ανεφάρμοστες. Αυτή τη διαφορά θέλουμε να καταδείξουμε και φυσικά να βγάλουμε και το όραμα για την επόμενη τετραετία, γιατί ο κόσμος ευχίζει πάντα με όραμα το μέλλον, το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει να είναι η αύξηση παραγωγικότητας της οικονομίας μας που θα συνεπάγεται αμέσως καλύτερους μισθούς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
7: Ναι. Το βλέπετε όμως ότι αυτό ποια προλαβαίνει να γίνει, γιατί είπατε και σε 8-9 μήνες, το 9 μήνες που λέτε εκλογές είναι το
8: απότερο. Ναι. Είναι για να πάμε σε εκλογές. Αυτό πρέπει να είναι το διακύβευμά μας για την επόμενη τετραετία. Όπως για παράδειγμα μειώσαμε την ανεργία, δημιουργήσαμε ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας, αυξάμε τον κατώτατο μισθό, κάναμε την ψηφιοποίηση, την ψηφιακή μετάβαση, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις. Τώρα πρέπει να βάλουμε αυτό τον εθνικό στόχο. Ξέρετε, κύριε Ξενάκη, για να γίνουμε πιο παραγωγικοί, θα πρέπει να αλλάξουμε και το παραγωγικό μας μοντέλο καθοριστικά και ουσιαστικά. Και η κυβέρνηση κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη, βλέπεις τομείς της οικονομίας. Για παράδειγμα, στη γεωργία, που είναι για ένα θέμα γενικώς επικαιρότητας. Η Ελλάδα έχει από τις τελευταίες θέσεις παραγωγικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, έχουμε τα πιο έφορα εδάφη, έχουμε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και παρόλα αυτά δεν είμαστε παραγωγικοί. Κάτι λάθος έχουμε κάνει προφανώς και το κάνουμε τώρα 4-5 δεκαετίες. Ήρθε η ώρα αυτό το πράγμα να το αλλάξουμε. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε 4-5 τομείς της οικονομίας μας μπροστά, που έχουν προστιθέμενη αξία, που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να συγκρατήσουν τον κόσμο στην ύπαιθρο, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε σχέση με το δημογραφικό μας πρόβλημα, και να δουλέψουμε πάνω εκεί. Έχουμε κάνει επιμέρους βήματα. Τι λείπει? Ένα σχέδιο συνεκτικό που να ενώνει όλες αυτές τις τελείες, να έχει ορόσημα και παραδοτέ για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε το μεγάλο άλμα. Δεν γίνεται να έχουμε καλύτερους μισθούς όταν η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ναι. Και όταν λέμε παραγωγικότητα, να το ξεκαθαρίσω, κύριε Ξενάκη, δεν σημαίνει ότι κάθε ένας από εμάς πρέπει να δουλεύει περισσότερο. Ναι. Οι Έλληνες δουλεύουμε πολύ κατά μέσο όρο σε σχέση με τους Ευρωπαίους συμπολίτες.
7: Το είδαμε και σε έρευνες αυτό πια. Δεν είναι κάτι που θέλω να πω, ναι.
8: Πρέπει να κάνουμε οικονομίες κλίμακος, να βελτιώσουμε τις υποδομές, να ενισχύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό, ναι, να εφαρμόσουμε στην πράξη την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να σε βοηθήσει στην παραγωγικότητα, να αξιοποιήσουμε την έρευνα και την καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία. Ακόμα και εκεί χρειάζεται να βελτιωθούμε πολύ. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία έχουμε ξεκινήσει να τα κάνουμε, αλλά όλα μαζί πρέπει να τα βάλουμε στο χαρτί για να προχωρήσουμε.
7: Λοιπόν, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Και γιατί διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα και ήθελα να σας ρωτήσω, είχα στο μυαλό μου ότι θα συζητήσουμε κάποια μέρα, ότι υπάρχει μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού για νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Εσείς περάσατε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
8: Και
7: Καινοτομίας. Εσείς συμμετέχετε στην Επιτροπή για το σκοπό αυτού του εγχειρήματος του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Τι είναι αυτό το νέο? Δηλαδή, πολλοί λένε να καταργήσουμε υπουργεία γιατί έχουμε πολλά. Και εδώ λέμε να συζητήσουμε καινούριο. Όσο πιο σύντομα και εκλαϊκευμένα μπορείτε να μας πείτε, τι είναι αυτό το Υπουργείο?
8: Κοιτάξτε,
7: τι θα είναι?
8: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στο χώρο της έρευνας, γιατί αυτή τη στιγμή η έρευνα είναι στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
7: Ναι.
8: Από την άλλη, έτσι όπως είναι δομημένα τα δύο Υπουργεία, δεν μπορεί ποτέ η έρευνα και η καινοτομία να είναι προτεραιότητα ούτε του Υπουργού Παιδείας ούτε του Υπουργού Ανάπτυξης. Άρα χρειάζεται ακριβώς ένα νέο Υπουργείο, το οποίο θα πάρει από κάτω όλους τους φορείς, δεν λέμε για δημιουργία καινούριων φορέων, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει στρατηγική και πολιτική για όλο αυτόν τον χώρο. Γιατί αυτός ο χώρος είναι αναγκαίος να αναδειχθεί και να συντονιστεί καλύτερα? Ακριβώς γιατί η ανταγωνιστικότητα βασίζεται πλέον πάνω στην καινοτομία. Το βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το βλέπουμε στην Κίνα. Η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος. Τι σημαίνει καινοτομία, κύριε Ξενάκη? Να πάρω ένα ερευνητικό αποτέλεσμα, μια γνώση δηλαδή που δεν υπάρχει και δεν την έχει κανένας άλλος, και να τη μετατρέψω σε ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία, ναι, πάνω στην οποία θα βασίσω ένα οικονομικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα φτιάξω δηλαδή εταιρείες που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, και τα προϊόντα αυτά έχουν στόχο να λύσουν πραγματικά προβλήματα της οικονομίας.
7: Ναι.
8: Σας μίλησα προηγουμένως για την αγροτική παραγωγή. Το να λύσεις προβλήματα που έχει ο ελληνικός αγροτικός τομέας, μπορεί αυτές οι λύσεις, όχι μπορεί, σίγουρα θα είναι και εξαγώγημες. Θα κάνεις αφενός καλό στην ελληνική οικονομία και από την άλλη θα δημιουργήσεις προϊόντα που μπορούν να αγοράζονται παντού στον κόσμο. Φανταστείτε να έχουμε τεχνολογικά αξιοποιήσιμες λύσεις,
7: ναι,
8: για τη διαχείριση του νερού.
7: Ναι.
8: Πόσες χώρες στον κόσμο έχουν,
7: λοιπόν,
8: αντίστοιχα
7: προβλήματα? Ωραία, θα το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή αναλυτικά, γιατί πέρασε ο χρόνος. Μια εικόνα πήραμε, έχουμε πάρει διάφορα μηνύματα. Ο Θανάσης εδώ πέρα διαμαρτύρεται ότι η ανεργία δεν μειώθηκε.
8: Και
7: ότι είναι ψέματα αυτό.
8: Μπορούμε να μαλώνουμε για πολιτικές. Δεν μπορεί να τσακωνόμαστε για τα πραγματικά στοιχεία. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα πρέπει να συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα.
7: Μάλιστα. Και όμως συμβαίνει. Το παρακολουθώ κάθε μέρα. Λοιπόν, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά, και όταν θα μπούμε σε πιο ζεστά στα θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Εμείς δεν θα ξαναπούμε, τουλάχιστον κατά το θέρος, από Σεπτέμβριο και
8: καλά,
7: μετά.
8: Καλά, στις εκλογές θα μπούμε σε 8-9 μήνες, κύριε Ξενέγκη. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
7: Καλά, μην παίρνετε, Γιώργο. Επειδή είστε και μικρότερος, το λέω. Πολύ νεότερος από μένα. Και γι' αυτό λέω.
8: Δεν μπορώ να πάρω, αλλά ναι. Πιστεύω ότι ναι. Αυτή είναι, αυτή είναι η επίσημη άποψη του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι η επιθυμία του. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
7: Ναι. Οκ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
8: Να είστε καλά, καλημέρα.
7: Γεια σας, γεια σας. Ο Κώστας από τα Χανιά λέει, κύριε Παντελίδης,

με ένα όνομα το οποίο δεν φταίει σε τίποτα. Έτυχε να γνωρίσω από κοντά ως παιδάκι πια τον Παντελή Ζερβό, για παράδειγμα. Γλυκύτατο άνθρωπο που αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Ήταν παλιφατεριώτης και αυτός. Ευτυχώς λείπει ο άλλος και δεν θα με κοροϊδέψει. Να έχω φίλους με αυτό το όνομα και να είναι μια χαρά άνθρωποι. Πέστε τους κάπως αλλιώς, αν θέλετε, όλοι εσείς οι οποίοι συνηθίζετε να χρησιμοποιείτε αυτή. Εγώ, επειδή συμμετέχω στο δημόσιο διάλογο στο Twitter, έχω δει να χαρακτηρίζονται και κυρπαντελίδες οι άνθρωποι οι οποίοι απλώς δεν θέλουν να συμμετέχουν σε άλλα. Όλα αυτά που λες είναι απόλυτα δικαιολογημένα. Προφανώς αυτός ο οποίος ακούει τον παράδειγμα ξύλο και κάνει πως δεν ακούει, ναι, είναι απαράδεκτος, υποκριτής και απαράδεκτος. Όπως και αυτός ο οποίος πηγαίνει στη λειτουργία στην εκκλησία, κάνει το σταυρό του, γονατίζει και όλα, και μετά πηγαίνει και δέρνει τη σύζυγό του, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Όπου και να νίκει. Όπως και για τα πολυφάδια της χουτικής νοοτροπίας που μιλάνε για τους δρόμους του Παπαδόπουλου και τις νύχτες με ανοιχτά παράθυρα. Τα άκουα κι εγώ αυτά, μικρό, θέλω να σου πω. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Εσύ όμως καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό οριζοντιώνεται και ισοπεδώνεται. Αυτό λέω, Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι λέει, καλημέρα, μου φαίνεται ηρωνικό να παρευρίσκονται εκεί αυτοί που την υπονομεύουν μέσω της δικαιοσύνης.

0: Διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς.

3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Διαβάστε στην απογευματινή ευκαιρία για ρύθμιση και κούρεμα χρεών για πάνω από 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες με δόση από 50 ευρώ το μήνα. Επιδότηση ανάχωμα άλλα 10 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης από τον κρατικό Κορβανά για να συγκρατηθεί το μεταφορικό κόστος και οι τιμές στα ράφια. Αρχίζει η μάχη της Κύπρου με την επίσκεψη Γκουτέρες στη Μεγαλόνησο. Κόλαση επιγής από τις πυρκαγιές στη Γαλλία. Πάνω από 300.000 εκτοπισμένοι κάτοικοι και 400.000 στρέμματα στάχτης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. We'll be right back.

0: 86 και 41 το Brent. Τώρα έχει πέσει 5,27%. Έχουμε μια ηρεμία σχετική. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, γιατί πια έχουμε γίνει και κοιτάμε και το Brent κάθε πρωί. Λες και είμαστε τίποτα εφοπλιστές. Ναι. Λοιπόν, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, και καλή εβδομάδα. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε πρόεδρε.
1: Στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Πέστε μας, τι γίνεται στην αγορά με αφορμή και αυτή την ιστορία με τα καύσιμα που πηγαίνουν. Ανεβοκατεβαίνουν, δεν ανεβοκατεβαίνουν. Ανεβοανεβαίνουν και λίγο κατεβαίνουν και μετά ξανανεβοανεβαίνουν. Ναι.
1: Αυτός ο πόλεμος, ξέρετε, μπαίνει στον έκτο μήνα σε 2-3 μέρες. Ναι. Έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στην παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Έχει δημιουργήσει μια αβεβαιότητα που είναι ό,τι χειρότερο για την οικονομία. Δηλαδή, μια οικονομία μπορεί να διαχειριστεί αυξήσεις, δεν μπορεί να διαχειριστεί την αβεβαιότητα. Ναι. Τα καύσιμα βάζουν φωτιά στον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Ανησυχούν οι πάντες.
0: Έχουμε εκτόσεις σε εξέλιξη, έτσι, θεωρητικά, στο μαγαζιά.
1: Έχουμε εκτόσεις σε εξέλιξη. Μόνο το λιανικό εμπόριο κάνει εκτόσεις, εκτός από τον κλάδο των τροφίμων.
0: Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι. Εκεί
1: δεν έχει, μακάρι να είχε. Εστιάζουμε όλοι στην τιμή της Αγγλίας. Του πετρελαίου και της βενζίνης, αλλά οι επιπτώσεις είναι πάρα πολλές εκτός Αγγλίας. Δηλαδή έχουμε προβλήματα στη μεταποίηση λόγω πρώτων υλών και ενέργειας ασφαλώς. Ναι. Έχουμε στις μεταφορές. Το διεθνές εμπόριο αλλάζει ρότες συνεχώς, ψάχνει να βρει νέους διαδρόμους. Έχουμε καθυστερήσεις στις παραλαβές.

0: σημαίνει όλο αυτό?
1: Όλο αυτό σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα κοστολόγια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Δούνου του, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 125 δισεκατομμύρια στο πεντάμινο, ναι. Και για τη χώρα μας περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ τι, δηλαδή τι?
1: Είναι το κόστος, ναι, του πολέμου.
0: Το οποίο, το οποίο πού φορτώνεται.
1: Πώς αναλύεται, να το δούμε λιγάκι πιο αναλυτικά, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε 1,5 δισεκατομμύριο είναι η επιβάρυνση από το κόστος των καυσίμων της ενέργειας. Ναι. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι το φυσικό αέριο.
0: Ναι. Φλουέσμους αυτό. Σωστά.
1: Συν και οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό
0: ρεύμα. Σωστό.
1: Μετά, πάμε στην απώλεια των δραστηριοτήτων της πραγματικής οικονομίας, του τζίρου, αν θέλετε, ή της παραγωγής, είναι 600 εκατομμύρια.
0: Μου λένε ότι βρίσκουν άνθρωποι δωμάτια για το 15 Αύγουστο σε περιοχές που μέχρι και πέρσι πέραν τηλέφωνο τον Ιούνιο και δεν υπήρχαν.
1: Μάλιστα. Ναι, είδατε ότι όλα αυτά δεν είναι ότι προσθέτουν, αν θέλετε, έτσι κόστος, αφαιρούν και εισόδημα.
0: Ενώ ο κόσμος έρχεται. Δεν ξέρω τι κάνει όμως. Πάει στα Airbnb, πάει στα...
1: Ο κόσμος έρχεται. Εντάξει, ξέρετε ότι ο τουρισμός, οι κρατήσεις του τουρισμού έχουν προηγηθεί αρκετούς μήνες πριν.
0: Σωστά.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μια... Είναι φτηνή για τους ξένους και ακριβή για τους Έλληνες.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: το ζούμε, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, η πληθωριστική επιβάρυνση είναι γύρω στα 900 εκατομμύρια. Το κόστος των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας ξεπερνάει το μισό δις. Ναι. Και το δημοσιονομικό κόστος είναι αυτά τα 800 εκατομμύρια που έχει δώσει η κυβέρνηση σε διάφορες επιδοτήσεις για ενέργεια από την αρχή του χρόνου όμως μέχρι τώρα. Ναι. Και είναι αυτά που τις περισσεύουν άλλα 200 εκατομμύρια να δώσει για να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις του πετρελαίου που δεν τις προλαβαίνει. Δηλαδή, φρενάρει ουσιαστικά.
0: Θες ανακοίνωση αυτά τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο, εξτρά από τα 5.
1: Εξτρά. Λοιπόν, εντάξει, θα απορροφηθούν. Είναι σήμερα 86, μακάρι να πάει στα 75 και στα 72 που ήταν προκρίσεις. Αυτό είναι το... Αλλά με τις ανακοινώσεις που γίνονται κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα, ναι, ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να γίνει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή και τα στενά του Ορμούς, αλλά και η ΕΡΑ έχουν μείωση του διάπλου των κλοίων κατά 60%. Ναι. Που σημαίνει περίπλωση της Αφρικής, καθυστερήσεις, περισσότερα ναύλα,
0: και περισσότερο κόστος.
1: Και μεγαλύτερο κόστος.
0: Δώστε μας και μια πιο έτσι εικόνα της αγοράς τώρα, πώς είναι η αγορά.
1: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πιο ευχάριστη εικόνα για την αγορά, επειδή υπάρχουν, όπως είπατε και εσείς, εκτόσεις. Ναι. Και επειδή είναι, η αγορά είναι και το κλίμα και το πώς το δημιουργείς, ναι, για να μπορέσει αυτό το ό,τι περισσεύει το χρήμα να κυκλοφορήσει. Ότι υπάρχουν γενναίες εκτόσεις, η τιμή σχεδόν είναι παντού σε όλα τα καταστήματα. Τώρα βέβαιως, πόσο να συγκινήσει κάποιον όταν έχει να... Πάει κάποιες μέρες διακοπές στα παιδιά του.
0: Εβδομάδες ήταν παλιά. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, εβδομάδες ήταν παλιά, ναι. Εκ παρατροπής.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Αισιόδοξη δεν τη λες, δεν είναι η δική σας ευθύνη. Αυτό είναι ευθύνη. Εσείς περιγράφετε τα πράγματα.
1: Δεν είναι αισιόδοξη, γιατί βλέπουμε ότι δυστυχώς η κατανάλωση δεν αυξάνεται. Αυξάνεται, αν θέλετε, το κόστος, αλλά όχι ο όγκος της κατανάλωσης. Οπότε.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σε αναμονή.
0: Θα ξαναμιλήσουμε και μέσα στον Αύγουστο ξανά, κύριε Κορκίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου. Επειδή αυτή η κουβέντα για τους κύριους Παντελίδες προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις, κάποια μηνύματα, θα κάνουμε μια κουβεντούλα όταν γυρίσουμε. Έτσι, που απευθύνονται και στο φίλο μας τον Κώστα από τα Χανιά, αλλά και από την άλλη πλευρά. Και έχουμε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα να πούμε. Προς το παρόν όμως ήρθε ο Βασίλης Ντέτσικας για το δελτίο ειδήσεων. Θα σας τα πει όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα και αυτά που έρχονται. Λοιπόν.
2: 2000 FM.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό.
6: Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1 και 39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Έχω εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
18: Έχω εκστασιαστεί.
19: Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρε.
19: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουγκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6,
5: πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε?
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε?
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
1: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 23 563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να πούμε αρχικά στην Άννα που γιόρταζε το Σάββατο, στην Παρασκευή και τον Παρασκευά πάρει. Εντάξει, είναι ένα όνομα συνήθως, οπότε λέμε χρόνια πολλά στο Δήμαρχο Ανατολική Σάμου και το λέω με, με αυτό το ύφος και με την έννοια ότι αν ήταν ένας Δημήτρης δεν θα το, ή ένας Κώστας ή ένας Γιάννης δεν θα το επιχειρούσα, είσαστε πάρα πολύ και Γιώργηδες. Λοιπόν, χρόνια πολλά και χρόνια πολλά στο Παντελή. Παντελής είναι νομίζω και γυναικείο. Όχι, καθόλου δεν έχουμε κάποιο... Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Το εκκλησάκι στον αύριο χώρο του νοσοκομείου από εχθές το τίμησαν πάρα πολύ πιστοί. Συνέπεσε χθες και με τα εγγένεια του κηλικίου εκεί στο νοσοκομείο, φιλαρμονική, μοιράστηκε γιορτή, εδέσματα, πάρα πολλοί κόσμος μέχρι αργά. Και σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η αρχιερατική θεία λειτουργία, χωροστατούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη. Έγινε μνημόσυνο στη μνήμη του ιερομάρτυρα, του Αγίου Παντελεήμονα, αλλά και στους Μητροπολίτες που έχουν κοιμηθεί και σε όσους έχουν συμβάλει για να γίνει το εκκλησάκι το συγκεκριμένο. Λοιπόν, και τώρα πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η Θεία Λειτουργία, παρουσία όλων των τοπικών αρχών. Έχουμε μία Ευρώπη δυστυχώς που τυλίγεται στις φλόγες και έχουν γίνει στάχτη μέχρι τώρα 1,5 εκατομμύρια στρέμματα. Πάνω από 300.000 οι εκτοπισμένοι σε Γαλλία και Ισπανία, σε συναγερμό και τον Μπορντό. Δηλαδή, αυτό που ζουν οι άνθρωποι αυτοί από την περασμένη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάτι το φοβερό. Βλέπουμε όλες αυτές τις σκηνές, ανθρώπους, ζώα να εγκαταλείπουν. Και βέβαια μας έρχονται και οι μνήμες, καθώς ήταν και προχθές η επέτειος, αυτή τη μαύρη επέτειος από την πυρκαγιά στο Μάτι. Ό,τι χειρότερο, πραγματικά. Περισσότεροι λοιπόν από 320.000 κάτοικοι και τουρίστες και στις δύο χώρες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα καταλήμματά τους προκειμένου να προφυλαχτούν από τις φωτιές. Στη Γαλλία ο πρόεδρος Μακρόν συγκαλεί σήμερα έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα την νοτιοδυτική πόλη Μπορντό. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν είναι υπέρ των πυροσβεστών, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις ένας ακόμη καύσωνας βρίσκεται πρώτων πυλών. Στην Ισπανία οι φλόγες έχουν καταστρέψει πάνω από 50.000 εκτάρια στην Άβυλα, καθιστώντας τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, με την αυξανόμενη έντασή τους να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Οι πυρκαγιές προχωρούν προς τα περίχωρα της ιστορικής γαλλικής πόλης Μπορντό, στην καρδιά των αμπελώνων της χώρας. Ειδικά, η φωτιά έχει καταστρέψει τη Χερσόνησο Καπ Φέρετ στις ακτές του Ατλαντικού, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, και έχουν εξαπλωθεί σε περιοχές γύρω από τον Μπορντό, όπου οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να αποτρέψουν τις φλόγες από το να φτάσουν στην πρωτεύουσα της περιοχής. Ο δήμαρχος του Μπορντό, ο κύριος Τόμας Καζενάβ, δήλωσε ότι η πυρκαγιά βρισκόταν περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από τα σημεία εισόδου της πρωτεύουσας. Είναι τραγική εκεί η κατάσταση. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι τραγικές φιγούρες οι πυροσβέστες οι οποίοι μερόνυχτα παλεύουν με τις φλόγες. Δεν υπάρχει πολυτέλεια για ξεκούραση ιδιαίτερη και σίγουρα δεν μπορούν να φύγουν και πυροσβέστες. Βλέπω κάποια σχόλια να βοηθήσουμε τη Γαλλία, πάντα ήταν σύμμαχος κλπ. Αυτή τη στιγμή είμαστε και μια χώρα που κινδυνεύει άμεσα από πρόκληση πυρκαγιάς σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ανά πάσα στιγμή. Πώς λοιπόν μπορείς να αποδυναμώσεις αυτό το πυροσβεστικό σώμα που έχει τις ελλείψεις του κατά γενική ομολογία. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για φωτιές, δυστυχώς είχαμε την Παρασκευή το βράδυ μία φωτιά γύρω στις 10.30 που εκδηλώθηκε από αιτίες που δεν τις ξέρουμε ακόμη. Αδιευκρίνιστα λοιπόν τα αίτια μέχρι στιγμής. Θα δούμε αν θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Μιαούλης. Το θέμα είναι ότι ήταν μια φωτιά σε δύσβατο σημείο και στον προφήτη Ηλίας, στο όρος Καρβούνης. Και πραγματικά είναι... Όλοι αναρωτιόμαστε πώς κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στη νύχτα που δεν φτάνουν τα οχήματα με τις συντροφόρες πολύ κοντά, πώς κατάφεραν να την περιορίσουν και να τη σβήσουν και να τη θέσουν υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό πραγματικά ήταν ένα θαύμα, θα πω εγώ. Ίσως ο προφήτης Ηλίας που είναι εκεί κοντά, το εκκλησάκι, γιατί αν έφευγε αυτή η φωτιά, όπως λένε οι ειδικοί, τέλος πάντων, όσοι γνωρίζουμε λίγο εκεί το ανάγλυφο της περιοχής, θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και μην ξεχνάμε ότι έπνεαν ισχυροί άνεμοι εκείνο το βράδυ της Παρασκευής. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο κύριος Γιώργος Μιαούλης, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.
1: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, μου λένε τώρα ότι έριξε και λίγο βροχή εκείνο το βράδυ εκεί.
1: Μετά τη φωτιά.
0: Τέλεια. Οπότε βοήθησε. Πράγμα. Θαύμα.
1: Από τις 1 έως και τις 3 τις βραδινές πρωινές ώρες μετά τις 12.
0: Αρχικά έχουμε κάποια ενημέρωση, στοιχεία για το πώς ένα τέτοιο δύσβατο σημείο 10.30 το βράδυ μπορεί να εκδηλωθεί πυρκαγιά.
1: Είναι και η ώρα που μας προβλημάτισε και εμάς, έτσι όσον αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς και το σημείο που εκδηλώθηκε, το αρχικό σημείο που έχουμε εντοπίσει. Δεν είναι πλησίον του δρόμου, οπότε λαμβάνεστε ότι όλα αυτά μας κάνουν, μας θέτουν σε αίτια της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ξεκινήσει την προανάκρισή μας, συλλέγουμε τα στοιχεία μας για να μπορέσουμε να βγάλουμε και να συγκεντρώσουμε να κάνουμε το δικογραφείο όσον αφορά την προανάκριση.
0: Και να μην ξεχνάμε, τώρα βέβαια όλοι είμαστε πολύ επιψουιασμένοι και πονηρά σκεφτόμαστε και εντάξει δεν είναι και κακό αυτό, 10 η ώρα τελειώνουν οι περιπολίες.
1: Ναι, τελειώνουν όσον αφορά τα περιπολικά μας, αλλά υπάρχει και η βραδινή περιπολία. Δεν είναι τελειώνει. Υπάρχει ένα ωράριο το οποίο λειτουργεί μέχρι τις 10 η ώρα και από τις 10 και μετά έχουμε θέσει εμείς τα περιπολικά μας σε βραδινή περιπολία, ειδικά το
0: πλησίον. Κύριε Διοικητά, σας χάνω, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι. Ακούμε... Λέω υπάρχει το πλησιέστερο περιπολικό του πυρήνου, το οποίο είναι 24 ώρο. Στον πύργο δηλαδή εδρεύει ένα υπερικό κλιμάκιο που έχουμε την αντιπυρική περίοδο από Μαΐο μέχρι και Οκτώβριο, οπότε είναι 24 ώρο. Δεν υπολείπω όσον αφορά την περιπολία, όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο. Έτσι.
0: Ωραία. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο εκεί να φτάσει το όχημα, οπότε γι' αυτό λέμε ότι ήταν πολύ μεγάλη προσπάθειά σας και μπράβο και συγχαρητήρια σε εσάς, τους εθελοντές και όλους, που καταφέρατε να την περιορίσετε πολύ σύντομα.
1: Ναι, έτσι είναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας που ήταν άμεσα και στους εθελοντές μας που ήταν άμεσα τόσο στην υπηρεσία μας, βρέθηκαν δηλαδή γρήγορα σε επιφυλακή και μπορέσαμε να παντρώσουμε πλήθος οχημάτων, μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο πάρα πολύ γρήγορα με τη σύνδρομη της 14ης ομοδέας και το συντονισμό του διοικητή μας, του αρχιπύραχου του Παπακοσταντίνου Παναγιώτη, που βρίσκεται στο νησί ως διοικητής ΔΥΠΗΝ, μπορέσαμε να θέσουμε πάρα πολύ γρήγορα το περιστατικό υπό έλεγχο.
0: Τι πρόλαβε να κάψει, κύριε διοικητά?
1: Λιγότερο από 10 στρέμματα δασικής δάσης.
0: Μάλιστα. Και βέβαια το Σάββατο κινητοποιηθήκατε πάλι για μία φωτιά εκεί, πληροφόρηση για φωτιά στο σκουπιδότοπο. Τελικά όμως δεν ήταν κάτι.
1: Ναι, δεν ήταν περιστατικό. Ήταν ένα τηλεφώνημα που δεχτήκαμε από πολίτη ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή στο Καλάμι και έβλεπε απέναντι πλησίων του σκουπιδότοπου κάτι το οποίο να μεγαλώνει και ίσως φως Το είδε και με την ώρα, ίσως και με την γρήγορση αυτή που υπάρχει λόγω των περιστατικών. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπήρχε αρκετή ευαισθητοποίηση και από τους πολίτες μας που βλέπουν κάτι και το θεωρούν επικίνδυνο. Υπήρξε ένας συναγερμός για την υπηρεσία μας. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε δεύτερο ή τρίτο τηλεφώνημα ώστε να πιστοποιηθεί αυτή η πληροφορία. Και να πει, έγινε έλεγχος όμως της περιοχής όπως πρέπει να γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο και επιστρέψαμε στην υπηρεσία μας.
0: Καλύτερα βέβαια να υπάρχει έτσι αυτό που λέμε ειδοποίηση και η αφύπνιση από όλους, να είμαστε σε γρήγορση, παρά να υπάρχει και η αδιαφορία που μπορεί πολλές φορές να ήταν, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση να ήταν κάτι και να μην το αξιολογούσε κάποιος πολίτης σωστά.
1: Έτσι είναι όπως το λέτε. Πολύ γρήγορα το γεγονός ότι περιέρχεται πληροφορία σε εμάς μας έχει δείξει ιστορία ότι κινητοποιούμε πάρα πολύ γρήγορα το μηχανισμό. Δεν χάνουμε χρόνο, που ο χρόνος είναι ένας παράγοντας για μας δυσμενέστερος. Αν να αφήσουμε δηλαδή και κυλήσει χωρίς να ελέγξουμε ή να πέσουμε με τα μούτρα πάνω στο περιστατικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε σήμερα πού βρισκόμαστε σε σχέση με το χάρτη επικινδυνότητας?
1: Στο δίχτυ 2 είμαστε όσον αφορά την επικίνδυνοτητα. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε, επειδή λόγω έχουμε σχετική υγρασία, παρ' όλα αυτά όμως το Μελτεμάκι και εχθές, με τις ίδιες συνθήκες μετεωρολογικές και δίχτυ επικίνδυνοτητας 2, είχαμε ανέμους. Δηλαδή, η ένταση των ανέμων, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες που ενισχύεται το Μελτέμι, υπάρχει. Γι' αυτό και τα μέτρα της υπηρεσίας μας δεν είναι με δίχτυ επικίνδυνοτητας 2, αλλά από 3 έως και 4. Που σας έχουμε πει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου στο νησί μας, είναι πάντα ενισχυμένα.
0: Ωραία. Οπότε εμείς φροντίζουμε πάντα να είμαστε προσεκτικοί, ούτως ώστε να μην έχουμε την εκδήλωση οποιασδήποτε πυρκαγιάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έγκαιρη πληροφόρηση, ακολουθούμε τις οδηγίες των υπηρεσιών, πολύ γρήγορη ενημέρωση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και ήρεμοι. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τις φωτιές. Και σίγουρα είναι πολύ σωστό να ειδοποιούμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Μπορεί να είναι ένας καπνός που τελικά να μην είναι κάτι. Ένα φως που εμείς θα το περάσουμε έτσι να το θεωρήσουμε ότι είναι μια μικρή φωτιά που σιγοκαίει. Καλούμε την πυροσβεστική και εκείνη θα διαπιστώσει εάν και εφόσον υπάρχει συμβάν και πρέπει να τρέξει εκεί. Είχαμε την... το Σάββατο την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη στην Χίο. Τώρα καταλαβαίνουμε, ο κύριος Τσίπρας είχε πάει στην Μυτιλίνη το προηγούμενο διάστημα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν ξεκινήσει οι επισκέψεις, οι περιοδίες. Το επόμενο διάστημα σίγουρα θα έχουμε και εδώ κάποια έτσι επίσκεψη πολιτικού αρχηγού. Ξέρουμε πάντως ότι έχουμε και το νέο κόμμα έτσι του κυρίου Σαμαρά, δηλαδή πάρα πολλά κόμματα πλέον, νέα κόμματα που σίγουρα θα εκτοπίσουν κάποια από τα προηγούμενα, δεν είναι ότι θα είναι σίγουρα όλα αυτά στη Βουλή. Μία αναθεώρηση που συζητείται και δεν ξέρουμε τελικά πού θα βγάλει, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μία μεγάλη ένταση το τελευταίο διάστημα στη Βουλή, επιθέσεις, λογομαχίες μεταξύ και των αρχηγών αλλά και βουλευτών. Και δεν ξέρουμε αν θα καταλήξουμε τελικά να έχουμε κάποια συνταγματική αναθεώρηση. Θα κάνουμε όπως πριν από κάποια χρόνια που πέρασε 1,5 άρθρο. Τώρα αν μιλάμε για τέτοια αναθεώρηση συνταγματική, τι να πει κανείς. Λοιπόν, για να πάμε λίγο όπως είπαμε στην επίσκεψη εκεί του κυρίου Ανδρουλάκη στην Χίο, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική. Και όταν έκλεισε η εκδήλωση που διοργανώθηκε εκεί από τον βουλευτή Χίου του κόμματος, τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, σε συνεργασία με τον τομέα ναυτιλίας και νησιωτικότητας του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για ένα νέο εθνικό σχέδιο στη ναυτιλία με ορίζοντα δεκαετίας το 2035, το οποίο περιλαμβάνει σαφείς προτεραιότητες με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ως πρώτη εθνική προτεραιότητα έθεσε την ισχυρή ελληνική σημαία, να αναστρέψουμε τη συνεχή συρρήκνωση του εθνικού νεολογίου, να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό, πλήρως ψηφιακό και αποτελεσματικό νεολόγιο, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στην ελληνική σημαία. Επίσης, μίλησε για προτεραιοποίηση της επένδυσης στους ανθρώπους της θάλασσας με ριζική αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, σύγχρονες ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, κίνητρα για την προσέλκυση περισσότερων νέων στο ναυτικό επάγγελμα, γιατί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας αρχίζει από τους ανθρώπους της. Και τρίτον, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που επικεντρώνεται στην ακτοπλοεία πρέπει να υπηρετεί την νησιωτική Ελλάδα. Ένα από τα μέτρα που εξήγηλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πραγματικό παρατηρητήριο τιμών που θα προστατεύει τον επιβάτη και θα ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό, και ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ, μετά από την ψηφιακή του πλατφόρμα, θα ζητά από τους πολίτες, να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί μία πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα, είπε. Μια σημαντική καινοτομία εγκαινιάζεται μέσα από αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα που το κόμμα μας είπε χρησιμοποιεί εδώ και 5 χρόνια για να δώσει βήμα στους πολίτες. Επίσης, τέταρτον, προτεραιότητα είναι τα νησιά στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής με ένα σχεδιασμό του μεταφορικού εισοδήματος με διαφάνεια, αντικειμενικά κριτήρια και σταθερή χρηματοδότηση. Προτεραιότητα λιμάνια που παράγουν ανάπτυξη, που λειτουργούν ως πύλες εμπορίου, ενέργειας, καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης και όχι απλώς ως πηγές δημοσιονομικών εσόδων. Προτεραιότητα ένα σύγχρονο κράτος στη θάλασσα, ένα ισχυρό Υπουργείο Ναυτιλίας με επιτελικό ρόλο. Η Ελλάδα πρωταγωνιστής ξανά στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή με αξιοποίηση του στρατηγικού της πλεονεκτήματος, γιατί η θάλασσα είναι η ταυτότητα της πατρίδας μας και αυτή την ταυτότητα οφείλουμε να την μετατρέψουμε σε εθνική στρατηγική. Βέβαια, δεν καθόλου τυχαίο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πήγε στοιχείο για να κάνει αυτές τις ανακοινώσεις. Ξέρουμε πολύ καλά, υπάρχει το ναυτικό εκεί λύκειο, σπουδές, σχολές ναυτικών, εμποροπλοιάρχων κλπ. Είναι εξάλλου ένα νησί που συνδέεται πάρα πολύ με την ναυτοσύνη, με πάρα πολλούς εκεί ιδιοκτήτες, εφοπλιστές, ιδιοκτήτες πλοίων. Ήταν πολύ συμβολικό το ότι πήγε εκεί, βέβαια. Είχε συμβολικό χαρακτήρα να ξεκινήσει και να ανακοινώσει αυτό το πρόγραμμά του για την ναυτιλία από το γειτονικό νησί της Χίου. Και μιας και μιλάμε για ναυτικά θέματα, θάλασσα μάλλον, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες πάλι από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος τις καταγγελίες για 4 ανεμότρατες τουρκικές, οι οποίες έρχονται και αλλιεύουν παράνομα στα δικά μας χωρικά ύδατα. Και συγκεκριμένα μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου. Είναι σοβαρές οι καταγγελίες για αυτή τη συνεχιζόμενη παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα. Το αρχιπέλαγος κάνει λόγο για σημαντική απειλή στα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα της περιοχής. 4 τουρκικές μηχανότρατες δραστηριοποιούνται επί τουλάχιστον 1 εβδομάδα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, εκμεταλλευόμενες την ύπαρξη μικρής ζώνης διεθνών υδάτων νότια της Σάμου. Όπως υποστηρίζεται, τα αλλιευτικά σκάφη εισέρχονται συστηματικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, πραγματοποιώντας αλλιευτικές εργασίες σε περιοχές όπου αυτό απαγορεύεται. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες η δραστηριότητα που καταγράφεται κατά τις νυχτερινές ώρες εντός της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής των φούρνων. Η συγκεκριμένη περιοχή θεσμοθετήθηκε τον Ιούνιο του 25 ως η πρώτη στην Ελλάδα με πλήρη απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατες, φιλοξενεί ιδιαίτερα ευαίσθητα κοραλιγενή οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής αξίας. Το αρχιπέλαγος αναφέρει ότι τα ερευνητικά του σκάφη βρίσκονται συχνά στην περιοχή και παράλληλα με το επιστημονικό τους έργο καταγράφουν τα περιστατικά της παράνομης αλιείας. Τώρα, σύμφωνα με πηγές του λιμενικού σώματος, τα στελέχη του λιμενικού, ως υπεύθυνα για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρούν ολόκληρο το 24ωρο με αποτελεσματικότητα, υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, ενεργώντας πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο, σε κάθε περίπτωση περιστατικού με αλιευτικά σκάφη ξένης εθνικότητας, υπάρχει άμεση ανταπόκριση και επέμβαση των μελών του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής στο θαλάσσιο πεδίο. Παράλληλα, τα συμβάντα πιθανής παράνομης αλιείας από σκάφη τρίτων χωρών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων καταγράφονται συστηματικά με διοπτεύσεις και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι σχετικές εκθέσεις επιτήρησης διαβιβάζονται άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προς την κατεύθυνση αυτή, με μέρημνα του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, θα υπάρξει η άμεση επιχειρησιακή ενίσχυση των τοπικών λιμενικών αρχών στις περιοχές αυξημένης δραστηριότητας με πρόσθετα πλωτά μέσα, ώστε να εντατικοποιηθούν οι περιπολίες και να διασφαλιστεί μια συστηματική αποτρεπτική παρουσία στο πεδίο. Παράλληλα, αξιοποιείται ο διάβλος άμεσης ανταλλαγής που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των λιμενικών αρχών του Ανατολικού Αιγαίου και των αντίστοιχων τουρκικών αρχών με σκοπό την ταχεία αντιμετώπιση και την οριστική εξάλληψη των περιστατικών παράνομης αλιείας. Σημειώνεται σύμφωνα με τις πηγές του λιμενικού σώματος ότι τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών δεν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Αλιευτική Νομοθεσία ως προς τους χρονικούς περιορισμούς, τις προδιαγραφές των αλιευτικών εργαλείων, τα ελάχιστα μεγέθη αλιευμάτων, ούτε στο ενωσιακό δορυφορικό σύστημα παρακολούθηση των αλιευτικών σκαφών. Τι μας λέει εδώ, ότι η δική μας αλιεία αυτή τη στιγμή απαγορεύεται να βγουν σε συγκεκριμένα σημεία με τις μηχανότρατες κλπ. Γιατί είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν ανήκει στην Ευρώπη η Τουρκία, οπότε η Τουρκία κάνει αυτή τη στιγμή αυτό που λέει το δικό της το κράτος και παραβιάζοντας βέβαια όπως το κάνει πάντα αυτό. Δεν ξέρω αν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε με τον αλιέα, τον πρόεδρο των αλιέων της ΣΑΜΟ. Αν είμαστε έτοιμοι, Δημήτρη, θα δούμε. Και επειδή στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη στη συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον κύριο Τσιμπίδη από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος τι λέει για το συγκεκριμένο θέμα. Ένα θέμα βέβαια που δεν είναι καινούριο, δεν είναι κάτι νέο εδώ στο νησί μας. Δυστυχώς είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς με τους αλιείς μας να το επισημαίνουν, να το καταγγέλνουν, να υπάρχουν παρεμβάσεις και σε πολιτικό επίπεδο, σταματούν για λίγο, αλλά μετά επανέρχονται δρυμύτεροι που λέμε. Τώρα σας λέω τέσσερις τουρκικές ανεμότρατες που είναι εκεί επί μία εβδομάδα περίπου και αλιεύουν μεταξύ Σάμου, Φούρνων, Πάτμου. Ό,τι θέλουν κάνουν, γιατί όχι, μπορούν. Άμα μπορείς, κάνεις ό,τι θέλεις, πραγματικά. Μέχρι να δούμε αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, είναι πραγματικά αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, τα όσα διαβάζουμε σχετικά με αυτή την επένδυση που είναι να γίνει στην Ψηλιάμμου, και εντάξει εκδοθήκαν οι άδειες, μέχρι να ξεκινήσουν δεν ξέρω τι και πώς, είναι ασύλληπτο. Πραγματικά είναι ασύλληπτο. Δηλαδή το ότι διερωτώνται κάποιοι αν οι οικοδομικές άδειες αυτές βγήκαν και έχουν λάβει υπόψη τους ότι είναι Natura, η περιοχή που θα γίνει το ξενοδοχείο δεν είναι. Είναι εντός οικισμού, δεν είναι Natura. Δεύτερον, είναι δυνατόν να υπάρχουν άδειες που έχουν εκδοθεί και να μην είναι με όλα τα, να έχουν ληφθεί όλες οι παράμετροι και να δοθεί παράνομα μια οικοδομική άδεια? Μου κάνει εντύπωση τώρα όλο αυτό. Που σίγουρα ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει μπει και σε ένα πρόγραμμα, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω ΕΣΠΑ, που εκεί τα ξεψαχνίζουν όλα αυτά. Έχει, και εγώ πραγματικά δηλαδή σοκάρομαι όταν υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι η οποιαδήποτε αυτή επένδυση σίγουρα πρέπει να είναι και με σεβασμό στο περιβάλλον και όλα αυτά που λέγονται για αποχετεύσεις, είναι περιοχές που έχουν τους ιδιωτικούς βιολογικούς βόθρους κλπ. Και είναι και ένα επιπλέον έξοδο για τον κάθε επενδυτή. Αλλά στο θέμα των παραλιών τουλάχιστον υπάρχουν οι νόμοι και η κτηματική υπηρεσία που ελέγχει και υπάρχουν πλέον μετά το κίνημα της πετσέτας οι περιορισμοί για να μπορεί ο κάθε λουόμενος να βάλει την πετσετούλα του ή την ομπρέλα του και να μην χρειάζεται να πληρώσει, που εδώ βέβαια στη Σάμο είναι τσάμπα η παροχή της σχεδόν, και ό,τι είναι το μικρό αντίτυπο είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν έχετε, αν πάτε σε άλλα νησιά θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ, και μάλιστα κάποιοι που έρχονται λέει δεν μπορεί να έχετε τόσο φθηνό με αυτή την παροχή, για να μην λέμε μόνο για το νησί μας πραγματικά κάποιοι. Αλλά είναι από τα μοναδικά νησιά που έχει άπειρα χιλιόμετρα παραλίας, που μπορεί κάποιος να πάει εντελώς μόνος του και να απολαύσει τον μπάνιο του. Για τη Σάμο τουλάχιστον δεν μπορώ καθόλου να το ακούσω ή να το δεχτώ αυτό, ότι δεν υπάρχουν παραλίες που να μπορεί ο κάθε οικογενειάρχης να πάρει την οικογένειά του, την ομπρέλα του, την καρέκλα του, το

0: Είναι από τα νησιά που έχουν πολύ διαφημιστεί. Οι καρποί όλων αυτών των χρόνων φαίνονται τώρα, οι προσπάθειες που γίνονται από προηγούμενους, από νυν και λοιπά, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κύμα ανθρώπων που πραγματικά επιθυμούν να έρθουν στο νησί της Άμμου. Αυτό φαίνεται από τις κρατήσεις. Όσοι δεν έχουν φροντίσει να βγάλουν εισιτήρια και για τις διακοπές του Αυγούστου, που περίπου περισσότεροι έρχονται εκείνο το διάστημα πριν το 15 Αύγουστο, είναι δύσκολο να βρουν εισιτήρια. Δηλαδή πολύ δύσκολο, κάπου στο κατάστρωμα, δεν ξέρω πού θα βρούνε. Αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται. Δεν είναι κατά ανάγκη κάτι κακό το να υπάρχει κόσμος στο νησί. Μπορεί λίγο να μας ξεβολεύει κάποιος, μπορεί λίγο η μουσική να είναι λίγο πιο δυνατή, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε, και δεν είναι ότι δίνουμε γη και είδωρ για να έρθουν οι Τούρκοι να μας πάρουν το νησί. Και ποιος είναι ο επενδυτής, είναι κάποιος Τούρκος? Δεν είναι κανένας Τούρκος. Ένας Έλληνας είναι, Σαμιώτης, που ζει στο εξωτερικό, έχει μαζέψει κάποια χρήματα και θέλει ο άνθρωπος να τα επενδύσει στο νησί του. Σταματήστε πια ότι ήρθαν οι Τούρκοι να μας πάρουν. Θα μαγιούργια δηλαδή κάπου. Πρέπει να υπάρχει και μία σοβαρότητα. Έτσι. Νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον πρόεδρο των Αλλιέων Ελλάδος, τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, για αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τις τουρκικές μηχανότρατες που βολτάρουν, ψαρεύουν ανενόχλητοι. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τρυπόδη, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλημέρα σε ολόκληρη τη Σάμμο.
0: Βλέπουμε ότι ενώ υπάρχουν γενικότερα και πολλές φορές αυτές οι αντιδράσεις και από το εδώ τους αλλιείς της Άμμου, από πολιτικούς τέλος πάντων που πιέζουν, σταματούν λίγο, αλλά ξανά οι Τούρκοι.
1: Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Είναι εδώ και κάποια χρόνια. Τα αλλιευτικά σκάφη της Τουρκίας, ιδιαίτερα οι μηχανότρατες, αντί να ψαρεύουν στα 6 ναυτικά μίλια ως πρέπει να αναγνωρίζουμε ένα παγκόσμιο σύστημα, εκείνες παράνομα εισέρχονται στον ελλαδικό χώρο και ψαρεύουν ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα σε απόσταση 100 μέτρων από τις ακτές. Το πρόβλημα που δημιουργούν δεν είναι μόνο ότι ψαρεύουν παράνομα και πιάνουν τα ελληνικά ψάρια, το ελληνικό ηφιαπόθεμα, και το στερούν από τον Έλληνα ψαράκι, τον Έλληνα καταναλωτή, είναι ότι δημιουργούν και ζημιές και στην παράκτη αλία, διότι ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι η μηχανότρατα στην Ελλάδα και σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία είναι σταματημένη. Mm-hmm. Επιτρέπεται μόνο από τις 15 Ιουλίου και μετά να ψαρεύει η μηχανότρατα 6 μίλια από τις ακτές της νησιωτικής Ελλάδος και ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Άρα έχουν τη δυνατότητα οι συνάδελφοί μου παράκτη αλής να βάλουν με ασφάλεια τα δίχτυα τους και να ψαρεύουν μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Καθώς εισέρχονται οι Τούρκοι παράνομα μέσα από τα 6 ναυτικά μίλια, καταστρέφουν τα δίχτυα των ανθρώπων αυτών με αποτέλεσμα να τους δημιουργούν μια τεράστια ζημιά. Το λιμενικό όταν κληθεί από τους αλείς που βλέπουν τους Τούρκους και εμφανιστεί πλωτό σκάφος ελληνικό, αμέσως οι Τούρκοι σηκώνονται και φεύγουν. Όταν το σκάφος του λιμενικού, το δικό μας, αποχωρήσει πλέον από την περιοχή και πάει στο λιμάνι στη βάση του, οι Τούρκοι ξανάρχονται πάλι εκεί. Μάλιστα. Δεν μπορεί να παραμένει ένα σκάφος του λιμενικού συνέχεια εκεί πέρα και να φυλάει τα σύνορα. Πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση, να γίνουν κάποια διαβήματα, ώστε να καταλάβουν ότι γίνεται παραβίαση των σύνορων κάποιας χώρας. Κλέβουμε τα ηχθειαποθέματα κάποιας χώρας. Και να σας πω και το τρελό ποιο είναι, ότι τα αλλιεύματα που παράνομα ψαρεύουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα, μετά τα στέλνουν και πουλιώνται στην Ελλάδα τα ψάρια.
0: Μια χαρά.
1: Δηλαδή έρχονται τα ψάρια τους, τα κάνουν εξαγωγή και απορροφώνται από τις αγορές της Ελλάδος. Τα ελληνικά αλλιεύματα τα παίρνουμε ως εισαγόμενα από την Τουρκία.
0: Είναι...
1: Η ζημιά είναι τεράστια και ιδιαίτερα αυτή την εποχή που το πετρέλαιο έχει φτάσει πάλι στα ύψη και τα έξοδα των αλλιευτικών είναι πάρα πολλά και το μεροκάματο είναι του πόνου. Ο κόσμος υποφέρει. Αποζημιώσεις δεν έχει δώσει η κυβέρνηση παρά κάτι ψίχουλα μόνο

0: για την κατακόρυφη άνοδο του καυσίμου και την ζημιά που έχει προκαλέσει σε όλους τους αλλήλους της χώρας. Και έτσι οι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν ένα μικρό μεροκάματο ώστε να καλύψουν ιδιαίτερα στα νησιά τις τοπικές αγορές. Όταν όμως έρχονται οι Τούρκοι και στερούν αυτό, τι πρέπει να κάνει ο Έλληνας αλλήλος? Και όπως βλέπουμε από τα βίντεο που μας στέλνουν οι συνάδελφοί μας, έχουν φτάσει πλέον και ψαρεύουν κοντά στις ελληνικές ακτές. Όταν λέμε κοντά, κοντά, για πολύ κοντά. Και όχι ένα και δύο στάφη.
1: Είναι πραγματικά τραγικό και εδώ, όπως το λέτε, και οι αλλοί στη Σάμου απαγορεύεται να ψαρεύουν, γιατί τηρούν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Τούρκοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την νομοθεσία, δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όπως λέτε τρώμε τα ελληνικά ψάρια, τα σαμιώτικα, φουρνιώτικα εδώ από τη θάλασσα του Αιγαίου, ως εισαγόμενα από την Τουρκία. Πραγματικά είναι τρελό όλο αυτό, έτσι, μόνο που το σκεφτόμαστε.
0: Είναι τρελό, διότι αυτή τη στιγμή συνδιαχειριζόμαστε με τους Τούρκους. Εμείς δεν θέλουμε να τους διώξουμε από το Αιγαίο, αλλά να ψαρεύουν εκεί που πρέπει να ψαρεύσουν. Συνδιαχειριζόμαστε το ίδιο θυλιαπόθεμα. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και με τους ίδιους αυστηρούς κανόνες που το αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αλλήλοι. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά πάνω στο ίδιο θυλιαπόθεμα. Δεν μπορούμε να εξαντλούμε όλη την αυστηρότητα της νομοθεσίας που πλέον η Ελλάδα, εκτός από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τηρεί την πιο αυστηρή νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η εθνική μας νομοθεσία είναι η πιο αυστηρή από όλες που έχουν τα αλληλευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να εξαντλείται όλη η αυστηρότητα στον Έλληνα ψαρά και ο Τούρκος να ψαρεύει ανενόχλητος. Είναι παράλογο, είναι τρελό.
1: Είναι τρελό πραγματικά, όπως
0: έχουμε
1: το
0: λέτε. Έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις, έχουμε ενημερώσει τη στρατιωτική και την πολιτική ηγεσία. Το λιμενικό φτάνει μέχρι ένα σημείο που του επιτρέπεται να κινηθεί. Μπαίνουν μπροστά τα σκάφη του λιμενικού σώματος, μπαίνουν οι λιμενικοί μπροστά. Αλλά τι άλλο να κάνουν? Με το που αποχωρεί το σκάφος του λιμενικού, όλα τα Τούρκια ξανάρχονται εκεί πέρα. Είναι πλέον το θέμα πολιτικό. Δεν μπορούμε να το λύσουμε με τα όπλα.
1: Εννοείται.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά θα πρέπει και η πολιτεία, η κυβέρνηση, να σκεφτεί αυτό το προϋπογενή τομέα που πηγαίνει να καταστραφεί. Που έχει καταστραφεί, όχι πηγαίνει να καταστραφεί. Πλέον καταστραφήκαμε. Ψάρια δεν υπάρχουν. Και επειδή δεν υπάρχουν ψάρια, σχεδόν σε συχνά χρονικά διαστήματα μπαίνουν αυστηρές νομοθεσίες για τα αλλιευτικά σκάφη, όλο παίρνουμε μέτρα για τα αλλιευτικά σκάφη, όλο παίρνουμε απαγορεύσεις και ιδιαίτερα για τη μηχανότρατα, λόγω της τελειώνει το ηχθυαπόθεμα, και μέτρα για τη μηχανότρατα, μέτρα για τα γρυγρή, μέτρα για τους παρακτίους, και οι Τούρκοι ψαρεύουν ανενόχλητοι. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο πλέον να τα σταματήσουμε τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για να μπορέσουν να ψαρεύουν οι Τούρκοι. Έχουμε μπροστά μας τα πάρκα τα οποία θα δημιουργηθούν στο Νότιο Αιγαίο, στις Νότιες Κυκλάδες και στο Ιόνιο. Δύο τεράστιες περιοχές, οι οποίες θα κλείσουν καταρχήν για τη μηχανότρατα, στην πορεία για τα γρυγρή και μετά για τους παρακτίους. Θέλουν να προστατεύσουν κάποιες περιοχές που δεν έχουν καμία επίπτωση από την αλία. Έχουμε επιστημονικές μελέτες εμείς αναλύσεις από το ΕΛΚΕΘΕ, επίσημο κρατικό φορέα του κράτους, οι οποίες μελέτες δείχνουν ότι τα αλλιευτικά σκάφη δεν επιδρούν σε τίποτα πάνω σε αυτά που θέλουν να προστατεύσουν στα πάρκα. Τι θα δημιουργηθεί στα πάρκα αυτά όταν θα εξαφανιστούν πλέον οι ελληνικοί αλλοί από εκεί? Σίγουρα θα ψαρεύουν ανενόχλητοι όλοι οι Τούρκοι, δεν το συζητάμε αυτό. Και θα γεμίσουν οι περιοχές αυτές από ξενικά ψάρια, όπως είναι ο λαγοκέφαλος, και δεν θα υπάρχει καθόλου ζωή πλέον εκεί. Αυτό γράφουν και οι μελέτες, επειδή ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, διότι η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα που δεν επικοινωνεί με ωκεανούς, άρα τα νερά είναι θερμά, και τα ξενικά είδη θα κατακλείσουν τις περιοχές αυτές, οι οποίες δεν θα υπάρχουν αλλοίς να μπορέσουν να τα αλλιεύσουν και να καθαρίσουν τον τόπο. Εκεί θα φτάσουμε. σε αυτό το σημείο.
1: Είναι... δυσίωνα όλα αυτά που λέτε, αλλά είναι η πραγματικότητα και κάποιοι θα έπρεπε από χθες να έχουν λάβει τα μέτρα τους.
0: Έχουμε κάνει προσεγγίσεις σε συναρμόδια υπουργεία. Το πρόγραμμα είναι να γίνουν τα πάρκα. Εμείς δεν είπαμε να μην γίνουν τα πάρκα. Να γίνουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά για ποιο λόγο να σταματήσουν μέσα από τα πάρκα αυτά παραδοσιακά την αλεία, η οποία θέλουν να προστατεύσουν τις Ποσειδονίες στα πάρκα αυτά. Η Ποσειδονία δια είναι τα φύκια που υπάρχουν κάτω στην επιφάνεια του βυθού. Η Ποσειδονία επιστημονικά φωτοσυνθέτει μέχρι 30-32 μέτρα βάθος. Η μηχανότρατα, σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία, μπορεί να ψαρεύει από 50 μέτρα βάθος και άνω. Άρα δεν έχουμε καμία επαφή με την Ποσειδονία. Θέλουν να προστατεύσουν τα νεαρά άτομα, το γόνο που γεννιέται για να μπορεί να μεγαλώσει από τη μηχανότρατα. Πότε γεννάνε τα ψάρια? Γεννάνε τέλος Μαΐου. Πότε μεγαλώνουν τα μικρά ψαράκια και πού μεγαλώνουν? Μεγαλώνουν στην παράκτια ζώνη τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Αυτούς τους μήνες, σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία και είναι αποδεκτό από όλους αλλής, η μηχανότρατα είναι σταματημένη. Θέλουν να προστατεύσουν κοράλια, τραγάνες και όλες αυτά που υπάρχουν κάτω στο βυθό από τη μηχανότρατα. Η μηχανότρατα πού δουλεύει και επιστημονικά αυτά που σας λέω, αν θέλετε να σας στείλω και τη μελέτη του ΕΡΓΕΘΕ. Πού δουλεύει η μηχανότρατα? Δουλεύει μόνο σε λασπόδες βυθούς. Δεν μπορεί η μηχανότρατα να ψαρέψει πάνω από τραγάνες, από ναυάγια, από βράχια και από όλα αυτά τα οποία θέλουν να προστατεύσουν, διότι τα αλλιευτικά εργαλεία τα οποία σέρνει πίσω της θα μείνουν όλα κάτω. Η ζημιά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη για το αλλιευτικό σκάφος και για τον πλειοκτήτη. Άρα έχουμε στοιχεία να αντιπαραθέσουμε αυτά τα οποία θέλουν να προστατεύσουν, ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Θέλουν να προστατεύσουν, λέει, ένα θαλασσοπούλι. Ας βγει ένας άνθρωπος εδώ πέρα που μας ακούει να πει μηχανότρατα, έχει ψαρέψει ποτέ κάποιο θαλασσοπούλι? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα τα οποία επικαλούνται. Λέτε εμείς σαν επαγγελματίες αλληλείς, από το πιο μικρό βαρκάκι που υπάρχει στη Σάμο μέχρι τη μεγαλύτερη μηχανότρατα, να θέλει να καταστρέψει την περιοχή του? Εδώ επενδύουμε και έχουμε βάλει τα παιδιά μας πάνω στη δουλειά για να συνεχίσουμε αυτό το επάγγελμα, το οποίο το έχουμε κληρονομήσει από τους παππούδες μας. Και θα πάμε εμείς να βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας? Προσέχουμε περισσότερο εμείς ακόμα και από την νομοθεσία η οποία μας επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος.
1: Το θέμα
0: ας
1: είναι...
0: ψάξουμε να βρούμε κάπου αλλού το πρόβλημα. Ναι. Ας μαζέψουμε λίγο την άναρχη και παράνομη αλεία των Τούρκων και από άλλα κράτη που ψαρεύουν στις περιοχές ιδιαίτερα των Δωδεκανήσων, και θα δείτε πώς ξαφνικά θα αρχίσουν τα ψάρια να εμφανίζονται στα δίχτυα των Ελλήνων ψαράδων. Ή εκτός και δεν θέλουμε τον πρωτογενή τομέα να υπάρχει, και σιγά σιγά βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες ώστε να τον εξολοθρεύσουμε και να φύγει τελείως. Και να επιβιώσουν οι εισαγωγές των ψαριών και τα ιχθυοτροφικά ψάρια. Αν η γραμμή της εκάστοτε κυβέρνησης είναι αυτή, τότε να μας τον πούνε και να σηκωθούμε να φύγουμε με αξιοπρέπεια. Μην φτάσουμε στο σημείο να πεθάνουμε.
1: Είναι πραγματικά προβληματίζουν τα όσα λέτε για την τύχη όλων μας, το τι θα τρώμε. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πώς θα επιβιώσουν οι αλληλείς, τι γίνεται με τον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν κάποιοι υπερευαίσθητοι πολλές φορές που νομίζω ότι είναι υπερβολικοί, και κάποιες μελέτες περιβαλλοντικές από ανθρώπους που δεν έχουν έρθει ποτέ στα νησιά μας, δεν ξέρουν καθόλου το βυθό μας, απλά βλέπουν κάποια στοιχεία, κάποια βιβλιογραφία, δεν ξέρω τι, και τις πιο πολλές φορές είναι και λάθος. Και δεν ρωτούν τους ανθρώπους αυτούς που, εσάς παραδείγματος χάρη, που είσαστε όλη μέρα μέσα στις θάλασσες και γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Ναι, παίρνουν αποφάσεις. Μας είχαν πει ότι την τελική απόφαση, ιδιαίτερα για τα αλλιευτικά πάρκα, θα καλέσουμε τους αλλιείς να γίνει μια διαβούλευση σε διαμαρτυρίες. Δεν μας έχουν καλέσει ποτέ σε καμία διαβούλευση. Και σε καμία νομοθεσία καινούρια δεν καλούν τους τοπικούς αλλιείς, θέλουν να πάρουν δηλαδή μια απόφαση για την περιοχή της Σάμου. Ποιος γνωρίζει καλύτερα τα αλλιευτικά πεδία της Σάμου, το βυθό της Σάμου, από τους σαμιώτες αλλιείς? Κανένας. Έχουν καλέσει ποτέ σε κάποιο συναρμόδιο υπουργείο αντιπροσώπους ώστε να πάρουν την άποψή τους για την περιοχή αυτή την οποία θέλουν να προστατεύσουν. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Εμείς πηγαίνουμε και παρακαλάμε και φωνάζουμε πριν βγει κάποια νομοθεσία και δεν μας λαμβάνουν ποτέ σοβαρά υπόψη. Παρά μετά όταν θα βγει, εφαρμόζεται και τελείωσε. Mm-hmm. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί. Ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας για όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία. Για την παράκτιο αλεία, για τα παραγάδια, για τις βιτσότρατες, για τα κρυγρή, για τις μηχανότρατες. Έχουμε μια νομοθεσία η οποία είναι απαρχαιωμένη. Είναι τα βασιλικά διατάγματα του 666. Το 666 είναι το βασιλικό διάταγμα του 66. Βάλτε εξάρια που μετρήστε εξάρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τα οποία αυτά τα βασιλικά διατάγματα έχουν εφαρμοστεί χωρίς κανένα, μα κανένα επιστημονικό κριτήριο. Δεν υπήρχαν τότε ούτε το ΕΛΚΕΘΕ, ούτε το ΕΝΑΛΕ για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες επιστημονικές μελέτες. Και ζητάμε και λέμε εδώ και πολλά χρόνια. Ελάτε να κατεργήσουμε την απαρχαιωμένη αυτή αλλιευτική νομοθεσία και να χτίσουμε μια νέα αλλιευτική νομοθεσία στην Ελλάδα για κάθε αλλιευτικό εργαλείο με κρατικά ινστιτούτα, τα οποία βέβαια η αλλιευτική νομοθεσία αυτή που θα φτιάξουμε δεν θα την αφήσουμε για άλλα 60 χρόνια να ισχύει η ίδια, θα πρέπει να επικαιροποιείται ανά 5 χρόνια. Διότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες
1: μετατρέπονται, μεταβάλλονται βέβαια.
0: Δεν μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή κανονισμούς. Οι κανονισμοί που διεύουν την αλεία είναι από το 1966.
1: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει με τους νόμους αυτούς τους απαρχαιωμένους. Δηλαδή, πώς μπορεί να ισχύει κάτι όταν υπάρχουν τόσες μεταβλητές στην πορεία των χρόνων που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
0: Και έχουμε επιστήμονες αυτή τη στιγμή.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε σοβαρούς επιστήμονες στη χώρα μας, αλλά ούτε τους δίνουν κάποια, ούτε προγράμματα τους δίνουν, ούτε χρήματα δίνουν στα επιστημονικά κέντρα αυτά, στο ΕΝΑΛΕ και στο ΕΛΚΕΘΕ, για να μπορέσουν να τρέξουν κάποιες μελέτες. Τώρα, οι μελέτες που έχει το κάθε Υπουργείο, ιδιαίτερα το περιβάλλοντος και το αγροτικής ανάπτυξης, δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται.
1: Αν πάντως, και σίγουρα ξέρετε και έχετε διαβάσει όπως όλοι μας, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές. Και δυστυχώς πολλές φορές αυτό που λέμε μεταξύ μας είναι ότι έχουμε καταλήξει να προστατεύουμε χλωρίδα, πανίδα και πολύ καλά κάνουμε, αλλά πρέπει να προστατεύεται και ο άνθρωπος. Έτσι θα υπάρχει ισορροπία.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή για την αλληλεία, αν έχετε δει, τρέχει ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ. Και κανένα αλλιευτικό σκάφος ή γρηγρή ή μηχανότρατα ή παράκτητο σκάφος δεν θα απορροφήσει αυτό το πρόγραμμα των 16 εκατομμυρίων ευρώ, διότι δεν το βοηθάει πουθενά το αλλιευτικό σκάφος, όχι να αυξήσει την αλλιευτική του δραστηριότητα, να μπορεί να γίνει πιο ασφαλές το σκάφος. Δηλαδή του δίνει τη δυνατότητα να φτιάξει καινούργιες καμπίνες, να φτιάξει καινούργιες τουαλέτες. Δηλαδή παίρνουμε έναν γέρικο στόλο, ο οποίος τα σκάφη μας, το πιο νεότερο στην Ελλάδα, είναι 35 ετών.
1: Θα του κάνουμε ένα lifting.
0: Και να του κάνουμε ένα lifting.
1: Ναι.
0: Και όχι να του αλλάξουμε την καρδιά και να το κάνουμε καινούργιο, ή να δώσει τη δυνατότητα και ιδιαίτερα στην παραμεθόριο περιοχή, όπως είστε εσείς, να αντικατασταθεί ο αρχαίος αυτός στόλος των αλλιευτικών σκαφών με καινούρια. Έχετε παρατηρήσει τα αλλιευτικά σκάφη από την Τουρκία που έρχονται, ιδιαίτερα τα γρηγρή. Είναι 70 και 80 μέτρα βαπόρια. Δεν είπαμε να κάνουμε τέτοια σκάφη και δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοια σκάφη τόσο μεγάλα. Αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε τον απαρχαιωμένο στόλο. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ούτε τις συνθήκες, ούτε τίποτα. Με σκάφη της δεκαετίας του 80, του 70 και του 60 που υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα. Τι να το κάνω εγώ, να βάλω, να φτιάξω τουαλέτα καινούρια και να φτιάξω άλλο τραπεζαρία καινούρια μέσα στο σκάφος μου. Ναι, για τις συνθήκες του πληρώματος. Αλλά βοήθησε με να φτιάξουμε σκάφη καινούρια, να είναι πράσινα, καινούριες μηχανές να μην εκπέμπουν ρήπους, μεγαλύτερη ασφάλεια για το πλήρωμα, ασφάλεια για το ίδιο το σκάφος. Να μπορεί να ανταπεξέλθει σε έναν καιρό, να προλάβει να περάσει ένα μπουγάζι, να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, καλύτερες συνθήκες φύλαξης των ψαριών μέσα και συντήρησης. Ναι, να στοχεύσουμε εκεί. Γιατί τον έχουμε παρατήσει τον ελληνικό αλλιευτικό στόλο και ρημάζει. Και πολλά σκάφη παραμένουν δεμένα στα λιμάνια, διότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα στην τη λύση και σαπίζουν εκεί. Δηλαδή τα αποσύρονται από μόνα τους. Ή από εκεί και πέρα, αν θέλουν, να εγκρίνουν το μέτρο της οριστικής πάψης, να πληρώσουν τον κόσμο και να σηκωθούμε να φύγουμε με μια αξιοπρέπεια, με ψηλά το κεφάλι. Το οποίο δεν το θέλουν οι Έλληνες αλής. Οι Έλληνες αλής θέλουν να μείνουν για να προσφέρουν στον Έλληνα καταναλωτή μέσω των αγορών φρέσκο ελληνικό ψάρι και σε προσιτές τιμές. Διότι αν θα φύγουμε εμείς από τη μέση, οι τιμές των ψαριών θα ανέβουν κατακόρυφα. Κατακόρυφα θα ανέβουν. Ιδιαίτερα στα καλά ψάρια που ψαρεύει μηχανότρατα, αν παρατηρήσετε, τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο που η μηχανότρατα είναι σταματημένη. Τα ψάρια είναι πάρα πολύ λίγα στην αγορά και οι τιμές είναι πανάκριβες. Τα εισαγόμενα ψάρια που έρχονται και αυτά είναι πανάκριβα μέσα στην αγορά. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι η προστασία του Έλληνα καταναλωτή. Αυτό είναι η προστασία του Έλληνα ψαρά που βγαίνουμε και λέμε να προστατεύσουμε και ιδιαίτερα τους ακρίτες μας. Πώς να τους προστατεύσουμε? Εμείς τους οδηγούμε στον αφανισμό με όλα αυτά τα οποία λέμε. Τώρα κάποιες γιορτές και κάποια πανηγύρια που κάνουμε ότι στηρίζουμε την ελληνική αλεία για αυτά, αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου. Και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα και ο κόσμος που μας ακούει και έχει βιώσει όλες αυτές τις καταστάσεις.
1: Κύριε Αραπάκη, ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά μακάρι να αφυπνιστούν κάποιοι και ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα, θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να επιληθεί μετά. Γιατί ό,τι γιγαντώνεται, πολύ δύσκολα μετά μπορεί να φτιάξει.
0: Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Λοιπόν, η ελληνική αλεία βασίζεται σε μια γενική διεύθυνση αλείας με ελαχίστους υπαλλήλους. Με ελαχίστους υπαλλήλους. Άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν στη σύνταξη, θα φύγουν περίπου 5 άτομα στη σύνταξη και δεν θα προσλάβουμε κανέναν. Λοιπόν, η χώρα με 3.500 χιλιόμετρα ακτογραμμή και με έναν αλλιευτικό στόλο που ξεπερνάει τις 12.000 σκάφη, δεν χρειάζεται διεύθυνση αλείας, ούτε υφυπουργό αλείας. Χρειάζεται ένα υπουργείο αλείας, το οποίο να διευθύνει σωστά και επιστημονικά την ελληνική αλεία. Αν θέλουμε να αναδείξουμε αυτό το αρχαίο και παραδοσιακό επάγγελμα που στην ουσία μας κάνει και πάρα πολύ υπερήφανους σαν Έλληνες αλείες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Αραπάκη. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αραπάκη. Είναι ο πρόεδρος Αλιέων Ελλάδος με αφορμή τις τουρκικές μηχανότρατες οι οποίες ψαρεύουν ανάμεσα στα χωρικά ύδατα μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Σαν σήμερα, 27 Ιουλίου το 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. 1885, ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα, περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας επάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγμα της ανογνάθου. 27 Ιουλίου 1922, με τον νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στην Φυσικο-Μαθηματική Σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 27 Ιουλίου 1924, τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες. 1940, ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». 27 Ιουλίου 1953, υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955. 27 Ιουλίου 1996, βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός. 27 Ιουλίου 1864, απεβιώνει ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. 27 Ιουλίου 1992, απεβιώνει η Τζένι Κάρεζη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, Ελληνίδα ηθοποιός.
8: 2000 FM.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
20: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
19: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
20: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
19: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
20: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπεύια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
19: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
20: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
19: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
20: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
19: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
8: Πανουράκης. Tell me.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
27: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς, μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
6: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
7: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: 2000 FM.
30: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις βέβαια και έχουμε από εδώ και πέρα το τριήμερο. Αρχικά να πω το Σάββατο Open City στο Καρλόβαση με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, πολλές προσφορές από τον Εμπορικό Σύλλογο. Θα δείτε το βράδυ στη Σταμιακή Τηλεόραση το ρεπορτάζ. Επίσης είχαμε το πανηγύρι στη Λέκα το Σάββατο, κακός χαμός στη χώρα, βουρλιώτες, γιορτή κρασιού, κάποια προβληματάκια με τη γεννήτρια, αλλά πολλοί κόσμος, πολύ κέφι, όλα καλά. Άφθονο σαμιώτικο κρασί, βέβαια προσφορά του ΕΟΣ. Και από εχθές το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, διήμερο, δηλαδή Κυριακή και απόψε, εκεί στο χώρο του πάρκινγκ, το πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Παντελεήμονα, παραδοσιακά βέβαια στο Κοκάρι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την αντιδήμαρχο της Δυτικής Σάμμου στην περιοχή του Μαραθοκάμπου για το Art for Μαραθόκαμπος στα βήματα του Πυθαγόρα. Είναι η 7η χρονιά που γίνεται και πραγματικά θα έχουν την ευκαιρία όσοι παρευρεθούν και να περιηγηθούν εκεί στον Μαραθόκαμπο, σε όλη εκεί την περιοχή, να δουν την κληρονομιά του μεγάλου αυτού Σάμμιου φιλοσόφου, στη σπηλιά του Πυθαγόρα που θα γίνει ειδική εκδήλωση. Και είναι ένα φεστιβάλ που αποτελεί συνδιοργάνωση της Εταιρείας Γενεαλογικών και Εραλδικών Μελετών της κοινότητας Μαραθοκάμπου και του Δήμου βέβαια Δυτικής Σάμμου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εφροσύνης Αρκουλάκη. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Χατζίνη. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Τρυπόδη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παίρνετε να μιλήσουμε για αυτό το υπέροχο ποιοτικό φεστιβάλ. Είναι το 7ο φεστιβάλ «Τα βήματα του Πυθαγόρα» που γίνονται στο Μαραθόκαμπο της Σάμμου. Είναι οι ημερομηνίες 29, 30 και 31 Ιουλίου. Mm-hmm. Είναι ένας πολιτιστικός θεσμός που εμπνέεται από την κληρονομιά του μεγάλου μας φιλόσοφου του Πυθαγόρα και επιχειρεί να φέρει κοντά τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία, τη μουσική και την τέχνη. Το τριήμερο τώρα αυτό είναι ως εξής. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, έχουμε το Art for Μαραθόκαμπος. Είναι μια υπαίθρια έκθεση καλλιτεχνών που γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος θα γίνει στην πλατεία του Αγίου Αντωνίου, δίπλα από το πλακόστρο, στο σημείο που είναι το Μνημείο των Ηρώων, mm-hmm. στο Πλαϊνό Δρόμο. Εκεί θα είναι πράγματι οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα έχουν, οι καλλιτέχνες ζωγραφικής, φωτογραφίας, χειροτεχνίας, όλα αυτά που μπορούν να στηθούν σε συνδυασμό με μουσική. Με κλασική μουσική θα υπάρχει πιάνο με την Live Classic Music με την Άντια Μπαντούρα και τους μαθητές της και με το τρίο Mayban Family. Mm-hmm. Θα είναι ένα πολύ ωραίο απόγευμα βράδυ κάτω από τον ουρανό της Πανσέλινο και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Την επόμενη μέρα είναι η 30 Ιουλίου στην πλατεία της Λούγκας. Θα έχουμε παρουσίαση των βιβλίων και ομιλίες των βιβλίων «Ποιος φυλάει την αγάπη της Νίτσας Κιάσου» και «Τις ρίζες του Σιδερή Παπαγεωργίου». Θα προλογήσουν εκεί και θα παρουσιάσουν οι καλλιτέχνες, οι λογοτέχνες, η Έλσα Οικίου και ο Αντώνης Σαριγιάννης. Και βέβαια με πολύ υπερηφάνεια λέμε ότι και οι τέσσερις αξιόλογοι άνθρωποι είναι μαρθοκαμπίτες.
0: Έτσι, πρέπει να το πούμε γιατί πραγματικά είναι μία περιοχή της Σάμμου με μία ιδιαίτερη κουλτούρα. Εγώ το λέω πάντα αυτό, οι άνθρωποι από το Μαραθόκαμπο έχετε έτσι έναν άλλον αέρα, ίσως επειδή βλέπετε Ελλάδα απέναντι. Το λέω πολλές φορές αυτό. όσο και να μπορεί κάποιοι να το παρεξηγούν. Αλλά πραγματικά όσους έχω γνωρίσει από την περιοχή έχουν αυτή την ιδιαίτερη κουλτούρα, σκέψη, ένας τρόπος σκέψη που είναι λίγο διαφορετικός από ό,τι εδώ στην Ανατολική Σάμο.
1: Ναι.
0: Ισχύει
1: και
0: αυτό.
1: Και αν είχε πνευματικούς ανθρώπους.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Αυτό το γυμνάσιο Μαρδογκάμπου που πέρασαν οι πάντες από εδώ, ο Σεβασμιότατος, οι δήμαρχοι, οι ανέκαθεν, άνθρωποι που ήταν σε όλες τις υπηρεσίες της Τσάμου, επιστήμονες, ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Τι να πρωτοπούμε για αυτό τον τόπο, για αυτό το γυμνάσιο, για αυτό το Μαραθώκαμπο. Έχει αναδείξει πάρα πολύ πνευματικούς ανθρώπους, επιστήμονες και γενικά... Ναι, είμαστε υπερήφανοι για όλο αυτό. Γι' αυτό και εμείς οι Μαρθοκαμπίδες είμαστε λιγάκι, θέλουμε να μας υπολογίζουν, γιατί πραγματικά το αξίζουμε.
0: Έτσι, έτσι. Πολλές φορές και όλοι, επειδή είναι λίγο πιο μακριά από το κέντρο, π.χ. εδώ στην πόλη της Σάμου,
1: ναι.
0: Παρόλα αυτά όμως γίνονται πολύ καλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, με φεστιβάλ, είδαμε και το φεστιβάλ γυαλού, το φεστιβάλ του
1: είναι
0: για τον Πυθαγόρα.
1: Είναι το φεστιβάλ γυαλού στον Όρμο,
0: βέβαια.
1: Είναι ο πολιτιστικός του Μαραθοκάμπου, ο οποίος, όπως λέω εγώ, παράγει πολιτισμό. Μαραθώκαμπο, διότι έχει δύο θεατρικά, έχει χορευτικά από το νηπιαγωγείο μέχρι μεγάλες ηλικίες.
0: Καραγκιόζη.
1: Κοροδίες, έχει καραγκιόζη. Δηλαδή πραγματικά παράγει πολιτισμό ο πολιτιστικός σύλλογος του Μαραθώκαμπου, mm-hmm. ο οποίος είναι και πολλά χρόνια.
0: Βέβαια. Πάμε τώρα στην...
1: Τρίτη μέρα του φεστιβάλ, που είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου. Εδώ θα έχουμε ένα πρωτότυπο μουσικοθεατρικό δρόμενο εμπνευσμένο από την Πυθαγόρειο κοσμοθεωρία. Θα πάμε στη σπηλιά, σε έναν ιδιαίτερο χώρο που ονομάστηκε το μυστικό του Πυθαγόρα. Είναι ένας χώρος που δημιουργήθηκε τώρα και το δρόμενο αυτό θα λέγεται η Αρμονία των Σφαιρών. Είναι οπερατικές άριες, λυρικές και έντεχνες μελωδίες, κείμενα αφιερωμένα στη σελήνη και χορογραφίες που συνθέτουν μια μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία. Εδώ τώρα συμμετέχουν πάλι η δικιά μας εξαιρετική σοπράνο Ειρήνη Κόνστα, η Μαρθοκαμπίτισσα, η οποία θα πλαισιώνεται και από άλλους καλλιτέχνες αυτού του είδους και θα προσφέρουν αυτό το μοναδικό... τη μοναδική βραδιά με ακόμα πανσέλινο. Θα είναι κάτι πρωτότυπο και πρωτόγνωρο, γιατί θα είμαστε στη σπηλιά του Πυθαγόρα, στα βήματα του Πυθαγόρα, στο μέρος που έζησε ο Πυθαγόρας, ένα μέρος της ζωής του, mm-hmm. και προσδοκούμε αυτό το βράδυ να είναι εξαιρετικό, όπως και τα προηγούμενα βράδια. Όλο αυτό το τριήμερο δουλεύουμε πάρα πολύ. Ο Δήμος Δυτικής Σάμος το συνδιοργανώνει με την Εταιρεία των Γενεολογικών της κυρίας Ευθροσύνης Αρκουλάκη. Εμείς εδώ δουλεύουμε τοπικά ως Δημοτική Ενότητα Μαρθοκάμπου, εγώ ως Αντιδήμαρχος, με όλο το προσωπικό του Δήμου, και θεωρώ ότι θα έχουμε ένα εξαιρετικό τριήμερο που θα θέλαμε να έρθει ο κόσμος, διαφορετικό από τα υπόλοιπα που έχουν γίνει μέχρι τώρα στη Σάμο, μέχρι τώρα αυτή την ημερομηνία, και θα θέλαμε να μας τιμήσει όλος ο κόσμος και να έρθει σε αυτό το ποιοτικό τριήμερο στο Μαραθώκαμπο. Mm-hmm. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Ωραία.
1: Τρεις μέρες αφιερωμένες στη γνώση, τη μουσική, τη φιλοσοφία και την τέχνη.
0: Και λέτε επίσης στο τέλος του δελτίου τύπου, διαβάζω, ότι καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα λειτουργεί ο νέος χώρος, το μυστικό του Πυθαγόρα, που είναι ακριβώς δίπλα στο σπήλαιο.
1: Αυτό εκεί, σε αυτό το νέο χώρο θα γίνει όλη η βραδιά, η παρουσίαση.
0: Η τρίτη μέρα, ναι.
1: Χώρο, mm-hmm. Την τρίτη μέρα, σε αυτό το χώρο. Και είναι ένας χώρος που πραγματικά καλά είναι γενικά να τον εγνωρίσει ο κόσμος, πηγαίνοντας στη σπηλιά, γιατί πρέπει να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλη προσέλευση όλο το χρόνο. Μιλάμε χειμώνα κατά χείμωνο, πάνε και έρχονται τα αυτοκίνητα από τουρίστες. Όσοι βρίσκονται χειμώνα στη Σάμο.
0: Η πρόσβαση είναι
1: είναι πάρα
0: ευκολή.
1: Πολύ εύκολη.
0: Ωραία.
1: Είναι με γιοταχή και είναι ασφαλτός. Mm-hmm. Από την πλευρά του μαραθοκάμπου είναι άσφαλτος που σε πάει μέσα ακριβώς. Θα υπάρχουν χώροι πάρκινγκ, θα είναι όλα οργανωμένα.
0: Ωραία. Λοιπόν, τριήμερο 29 με 31 Ιουλίου.
1: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
0: Στα βήματα του Πυθαγόρα, να περπατήσει ο κόσμος και να πάει εκεί στο σημείο που έχει περάσει, είχε περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του ο μεγάλος μαθηματικός και φιλόσοφος Πυθαγόρας, και βέβαια να ακούσει πολύ όμορφα ακούσματα, παρουσίαση βιβλίων,
1: μουσική.
0: Βέβαια. Ένα όμορφο τρίμερο σε μια πολύ όμορφη πλατεία εκεί, στην πλατεία της Λούγκας, που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει και πάρα πολύ κόσμο, βλέπω πολύ όμορφες βραδιές, και το παρήγορο είναι, να το πω τώρα με αφορμή που μιλάμε, ότι σε όλες αυτές τις διοργανώσεις και στα πανηγύρια που υπάρχουν και εκεί στη δυτική πλευρά, βλέπουμε πάρα πολύ νεολαία στο νησί.
1: Πάρα πολύ.
0: Και αυτό είναι ό,τι πιο θετικό έχω δει τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά.
1: Και να σας πω κάτι, και η νεολαία μας, πέρα ότι έρχονται και εκτός Μαραθοκάμπου, αλλά και σε όλη την περιοχή του Μαραθοκάμπου, τα παιδιά μας χορεύουν πάρα πολύ ωραία και σωστά, γιατί έχουν μάθει από τα χορευτικά.
0: Έτσι.
1: Του πολιτιστικού. Mm-hmm. Δηλαδή από το νηπιαγωγείο. Να βλέπετε τώρα τα παιδάκια του νηπιαγωγείου και όμως να είναι στο χορευτικό του Μαραθοκάμπου. Και χαίρομαι τα παιδιά όταν τα βλέπω να είναι τα νέα παιδιά και να χορεύουν τόσο σωστά. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο αυτό. Και βέβαια η Λούγκα, η πολύπαθη Λούγκα, η οποία ήταν ένα πάρκινγκ, και εγώ προσωπικά από το 2013 πάλεψα για αυτή την πλατεία, και όμως καταφέραμε τώρα και τη φτιάξαμε με την καινούργια δημοτική αρχή, και ο δήμαρχος ο ίδιος μόλις αναλάβαμε είπαμε ότι πρέπει να τελειώσει να φτιαχτεί η Λούγκα, και έχει γίνει πάρα πολύ όμορφη. Είναι ένα μέρος που μαζεύονται τα παιδάκια κάθε απόγευμα και παίζουν. Έχει τα παγκάκια που θα κάτσουν οι μεγάλοι άνθρωποι ή οι τουρίστες που περνάω εγώ το μεσημέρι να πάω, γιατί από εκεί περνάω. Είναι ένα μέρος που έχει δροσιά πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι μια καταπληκτική πλατεία. Έχει την Κρίνη, η οποία είναι του 1785. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος και προσωπικά είμαι και πολύ ευτυχής που φτιάχτηκε η Λούγκα, γιατί εγώ εκεί έζησα τα παιδικά μου χρόνια και δεν άντεχα να βλέπω μια Λούγκα να είναι πάρκινγκ. Mm-hmm. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής και πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αλλά και την πρώτη μέρα που θα έρθει ο κόσμος στο Art for Marathon, όπως έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί από μόνος του μέσα στα δεδαλώδη σοκάκια του Μαραθοκάμπου, που αυτή είναι η ομορφιά του Μαραθοκάμπου. Θέλει κανείς να φτάσει σε ένα σημείο και μπορεί να πάει από 5 πλευρές και να φτάσει στο σημείο που θέλει. Αυτή είναι η ομορφιά του Μαραθοκάμπου, στον πανέμορφο παραδοσιακό Μαραθοκάμπο.
0: Πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην διοργάνωση, που σίγουρα θα υπάρχει. Δεν τίθεται θέμα, παρόλο που υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις σε όλο το νησί. Νομίζω ότι υπάρχει κοινό που μπορεί να στηρίξει τα πάντα.
1: Υπάρχει.
0: Έτσι,
1: υπάρχει
0: έτσι. Πολυπληθές κοινό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Τρυπόδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά για την... για τα βήματα του Πυθαγόρα, ένα φεστιβάλ για 7η χρονιά παρουσιάζεται στο Μαραθόκαμπο 29-30-31, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Βέβαια, έχουμε στην ανατολική πλευρά, αλλά είπαμε, υπάρχει κοινό για όλα. Το Summer Festival, το σίνεμα, το φεστιβάλ κινηματογράφου από την κινηματογραφική λέσχη στις Μαούνες, απέναντι, όπου εκεί το Σάββατο το βράδυ δεν έγινε η προβολή, μάλιστα. Θα το δούμε αυτό, χωρίς φώτα λέει στα στενά των προσφυγικών εδώ και μέρες, να δούμε τι γίνεται. Όπως είπαμε, η προβολή δεν έγινε το Σάββατο βράδυ γιατί είχε πάρα πολύ αέρα και έτσι επιλέχθηκε να μην γίνει. Ήταν η ταινία Blow Up. Θεωρείται μια πάρα πολύ καλή ταινία. Μέχρι την Παρασκευή είναι προγραμματισμένο. Τώρα δεν ξέρω, επειδή υπήρξε αυτή η αναβολή, θα διαμορφωθεί κάπως διαφορετικά το πρόγραμμα. Θα δούμε. Να πω επίσης ότι απόψε 7 η ώρα έχουμε στον Παγόντα συζήτηση. Εκεί συνεδριάζει το Κοινοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα, αφού δεν μπορεί το λεωφορείο να πάει μέχρι μπροστά, δεν υπάρχει ασφαλής δρόμος στο σχολείο, τα αφήνει τα παιδιά στην πλατεία και πρέπει να περπατήσουν κάποια μέτρα φορτωμένα, τη σάκα τους τέλος πάντων, χωρίς συνοδό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και από χώρους που υπάρχουν σεισμόπληκτα κλπ. Οπότε απόψε 7 η ώρα θα συνεδριάσει το Συμβούλιο για να δούμε τι και πώς. Είπαμε σήμερα έχουμε και το πανηγύρι. Ωραία. Το πανηγύρι λοιπόν απόψε. Καραγκιόζη έχουμε. Πότε? Ακούω το αυτοκίνητο που περνάει και λέει. Θα το δούμε. Λοιπόν, απόψε είπαμε 7 η ώρα στον Παγόντα για το Δημοτικό Σχολείο και στο Κοκάρι είναι το πανηγύρι για τον Άγιο Παντελεήμονα. Οι γιορτές κρασιού που έγινε η δεύτερη μέρα στους Βορλιώτες και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, έχουμε Αύγουστο εδώ στην πόλη της Σάμου, δεν είναι πια όπως παλιά που ήταν 5 μέρες στην πόλη της Σάμου και τέλος. Τώρα οι γιορτές κρασιού έχουν απλωθεί έτσι στο χρόνο, γίνονται και σε δημοτικά διαμερίσματα για να μπορέσουν έτσι να πάρουν ζωή και τα χωριά μας που έχουν πιο γυρασμένο πληθυσμό, λιγότερο πληθυσμό, και κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν.

0: και βρίσκονται οι οικογένειες εκείνη την ημέρα, το 15 Αύγουστο, που παίρνουν και οι περισσότεροι την άδειά τους. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χατζημιχάλη σήμερα, ωραία, θα το κάνουμε αύριο. Το Σάββατο έχουμε την Λευκή Νύχτα, 7.30 ώρα όμως έχουμε και την... 7.30 ώρα είναι στο κάστρο, μου είπες, του Πυθαγορείου. Εντάξει, για τους δημοσιογράφους είναι, αλλά νομίζω ότι εντάξει, είναι μια γιορτή, γιατί γιορτάζουμε τα 50, κλείνουμε τα 50 χρόνια από την άφιξη του πρώτου τσάρτερ στη Σάμο. Ορίστε.
1: Από τη Δανία
0: ήταν το πρώτο τσάρτερ. Ωραία. Μια χαρά. Οπότε, εντάξει, μπορεί να είναι για τους δημοσιογράφους. Σίγουρα η πρόσκληση είναι για τους δημοσιογράφους. Θα γίνει όμως μια γιορτή, μια τελετή. Έχουμε εκδήλωση τιμής και μνήμης των πάνω από 200, περισσότερων από 200 νεκρούς στην περίοδο 1944-1949. Είναι ένα δελτίο τύπου που μας έρχεται από την Τομεακή Επιτροπή ΣΑΜΟΥ του ΚΚΕ, με την εκδήλωση τιμής και μνήμης των πάνω από 200 νεκρών της περίοδου 1944-1949, 198 από αυτούς μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη Σάμο, που έγινε στο μνημείο που έχει στήσει από χρόνια η κομματική οργάνωση στην κορυφή Ξινιάς του Κέρκη, ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στην εκδήλωση κατέθεσαν στεφάνια και επίφθηναν χαιρετισμούς ο Θοδωρής Φιλιππής εκ μέρους των οργανώσεων της ΚΝΕ, ο Δημήτρης Διακονικολάου εκ μέρους της ΚΟΒ Μαραθοκάμπου, ο Άλκης Πόθος εκ μέρους του παραρτήματος ΣΑΜΟΥ των Αντιστασιακών, και τέλος ο γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής ΣΑΜΟΥ του ΚΚΕ, Σταμάτης Φιλιππής, που ήταν και ο ομιλητής της εκδήλωσης. Στην ομιλία του τόνισε την αξία των συμπερασμάτων από τη δράση του ΚΚΕ ολόκληρη τη δεκαετία του 40 και ειδικότερα κατά την κορυφαία ταξική ένοπλη αναμέτρηση 46-49 για τα σημερινά καθήκοντα του ΚΚΕ και των μελών του, τονίζοντας ότι μπροστά στις εκλογές έχουμε από όλα τα κόμματα, παλιά, νέα και δίθεν νέα, που όλα μαζί αποτελούν μια βολική αντιπολίτευση για την ίδια την κυβέρνηση, όλα μαζί εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς του συστήματος σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο. Έχουν λοιπόν όλοι τους τον ίδιο σκοπό, ομνίουν στη σταθερότητα και ευνοούν τη σταθερότητα που φέρνει την αστάθεια στο λαό. Το ΚΚΕ δήλωσε σε άλλο σημείο της ομιλίας του, δεν έχει δεσμεύσει το σύστημα, γι' αυτό μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα που βγάζει τον λαό από το σημερινό αδιέξοδο δρόμο. Είναι οργανωτικά και πολιτικά έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του στη διακυβέρνηση της χώρας με εργατική λαϊκή εξουσία και με όλα τα σύμμαχα λαϊκά στρώματα. Οι διήμερες εκδηλώσεις που διοργάνωσαν η Τομεακή Επιτροπή ΣΑΜΟΥ του ΚΚΕ Νικόβ Μαραθοκάμπου και το παράρτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Αντιστασιακών ξεκίνησαν το Σάββατο 25 Εβδόμου το βράδυ στο Βαθύ, στην αυλή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης ΣΑΜΟΥ, με την παρουσίαση του βιβλίου «Ο Πολιτικός Επίτροπος στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας», με κεντρική ομιλήτρια την διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας Φιλιό Τόλια, μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και συγγραφέα του βιβλίου. Την παρουσίαση προλόγησε εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής η Έφη Ευθυμιάδη, δίνοντας το περίγραμμα του περιεχομένου. Στη συνέχεια το λόγο πήρε συγγραφέας, η οποία με μια μεστή και κατατοπιστική ομιλία υπογράμμισε τις ενότητες που περιέχει το βιβλίο, δίνοντας ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της έρευνας, τις αρχαιακές πηγές από το αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και τα αρχεία του αστικού κράτους, που αξιοποίησε τις συνεντεύξεις με επιζώντες, μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και φυσικά τη βιβλιογραφία από αυτή την περίοδο. Και ιδιαίτερα στάθηκε, λέει, στην προέλευση και την ιστορία του θεσμού του στρατιωτικού πολιτικού καθοδηγητή από τον κόκκινο στρατό της Οκτωβριανής Επανάστασης, θεσμός που δοκιμάστηκε σε όλους σχεδόν τους επαναστατικούς αντιστασιακούς στρατιωτικούς σχηματισμούς και τα απελευθερωτικά κινήματα ανά τον κόσμο. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το

δελτίο τύπου, υπάρχει και αναρτημένο. Και πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί η σημερινή μας εκπομπή. Καρλόβα Σισάμου, την Τρίτη, ωραία, 28 Ιουλίου, στον Αύλιο Χώρο της Πορφυριάδας Σχολής, για μία παράσταση στις 8.30, ο Καραγκιόζης Ναύαγος Σώστης, στην καλοκαιρινή πλάση του Θεάτρου Σκιών, ο Καραγκιόζης μας αναλαμβάνει χρέη Ναύαγος Σώστη, όλα κυλάνε νερό, με το Χατζιαβάτη να ετοιμάζει τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες, όμως κάποιος κάτι το πτυμίτι τους, στρώνει ένα σχέδιο να διώξει όλο τον κόσμο από την παραλία σε μια παράσταση για τις θάλασσες και το περιβάλλον μας. Ο Καραγκιόζης χρειάζεται τη βοήθειά σας για να τα καταφέρει. Καρλόβα Σισάμου, αύριο 28 Ιουλίου, στον Αύλιο Χώρο της Πορφυριάδας, στις 8.30. Και πάμε... εντάξει, Εθνική Πόλο βέβαια, παρέλειψα να το πω στην αρχή της εκπομπής. Μας έχει κάνει περήφανους. Η Εθνική Ομάδα, η Εθνική Ανδρών στο Πόλο, εδώ και πολλά χρόνια καταφέρνει να διακρίνεται πολλά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όμως κανένα χρυσό. Νομοτελειακά αυτό κάποια στιγμή θα άλλαζε και η αρχή έγινε χθες στο Σίδνεϊ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 και στέφθηκε κυπελούχος κόσμου, κατακτώντας το World Cup. Για να μην υπάρχει κάποια σύγχυση, η Ελλάδα δεν είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αυτό θα γίνει μόλις κατακτήσει με το καλό το παγκόσμιο πρωτάθλημα και αυτό μπορεί να γίνει κάλλιστα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτή η είδηση μου στείλατε μόλις τώρα, νομίζω ότι δεν είναι σωστή, περίμενε, γιατί εχθές είχαμε άλλα αποτελέσματα. Θα μισό λεπτάκι και θα το δούμε. Λοιπόν, η ομάδα του Πόλο ήταν η πρώτη αρχή πραγματικά που έγινε, αλλά εχθές έγραψε ιστορία και ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της σε κορυφαία διοργάνωση του αθλήματος, ανεβάζοντας το υψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά το περσινό αργυρό μετάλλιο στον ίδιο θεσμό. Μπράβο πραγματικά στην ομάδα, γιατί πολλές φορές, ξέρετε τι γίνεται, υπάρχει και ο κόσμος αυτός που βλέπει, του αρέσει ο αθλητισμός, αλλά κατά ανάγκη δεν βλέπει μόνο ποδόσφαιρο, γιατί δυστυχώς, ωραία, πριν 4 ώρες, ναι, ίσως παρακάτω, ναι, να αναγράφονταν αυτό, ότι είναι η παγκόσμια βέβαια η Εθνική Πόλο που κατέκτησε το χρυσό. Να πούμε ότι είναι λίγοι αυτοί που μπορεί να βλέπουν αγώνες πόλο, έτσι, είναι πιο δημοφιλές άθλημα το ποδόσφαιρο, αλλά μιλάμε για πολύ δύσκολες συνθήκες, έτσι, για να παίξει κάποιος στο νερό μέσα, και νομίζω ότι αξίζουν όχι απλά συγχαρητήρια οι άνθρωποι αυτοί όλοι, και αξίζει και λίγο να τους αναφέρουμε και να τους παρακολουθούμε σε σχέση με όλο το υπόλοιπο που γίνεται σε μπάσκετ κλπ. Λοιπόν, θα πάμε, θα μάλλον δώσ' μου μία μουσική ανάσα, γιατί πρέπει να δούμε ένα θέμα λίγο. Ευχαριστώ, Δημήτρη.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα να διευθετήσουμε. Μάλλον χρειάζομαι κάποιον δίπλα για να κάνει αυτή τη δουλειά τελικά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Καραγκιόζη και απόψε, 27 Ιουλίου, στο χώρο των γυμνασίων, όπως είπαμε, ο Ναυαγοσώστης. Πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι μια εξαιρετική παράσταση, γιατί έτσι βάζει νέα στοιχεία. Τώρα ο Καραγκιόζης Ναυαγοσώστης με τον το διαμορφώνει στις σύγχρονες ανάγκες, στα νέα δεδομένα κλπ. Όπως είπαμε, απόψε υπάρχει προπόληση ηλεκτρονικά, μεσοβίβα τέλος πάντων, 8.30 ώρα στο ναύλιο χώρο των γυμνασίων στο Βαθύ της Άμμου, Δευτέρα 27 του μήνα. Οι μικροί μας φίλοι, αλλά και μεγάλοι, μπορούν να πάνε να το παρακολουθήσουν. Πραγματικά, Καραγκιόζης, δεν το συζητάμε, είναι κάτι που έχουμε όλοι μεγαλώσει με παραστάσεις δικές του, και είναι πολύ παρήγορο το ότι υπάρχει και ομάδα και στο Μαραθώκαμπο, όπως είπε η κυρία Χατζίνη, αλλά και εδώ στη Σάμα έχουμε παιδιά δικά μας, τα Λαντούχα, που ανεβάζουν παραστάσεις Καραγκιόζη. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ ελπιδοφόρο. Τα φώτα μέχρι τη Μικάλης δεν ανάβουν, δημοτικός φωτισμός. Προσπαθούμε και εμείς να δούμε τώρα τι γίνεται, τι και πώς. Είναι σκοτάδια, μας επισημαίνουν φίλοι ακροατές, και βέβαια παραπονιούνται για αυτό το θέμα, γιατί τώρα μέσα στη νύχτα σκοτάδι, και καλά κάποιοι έχουν το φακό στο κινητό, αλλά δεν είναι και ωραία να κυκλοφορούμε έτσι με φαναράκια, δεν το συζητάμε. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι μαζί σας εδώ, παραδίδοντας σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, και μας ακούτε σε επανάληψη το απόγευμα στις 6. Αύριο λοιπόν θα έχουμε και νέα από το τι έγινε στην συνεδρίαση, το τι θα υποθεί, τι τελευταίες εξελίξεις υπάρχουν σχετικά με το θέμα του Δημοτικού Σχολείου Παγόντα. 26 παιδιά είναι από το Ηραίον, και πραγματικά είναι μεγάλη αγωνία όλων για το αν οι γονείς θα αποφασίσουν τελικά τα παιδιά να τα στείλουν. Με όποια δεδομένα θα ισχύσουν, όχι ότι θα έχει φτιαχτεί κανένας δρόμος, τι δεσμεύσεις θα υπάρχουν, αυτό είναι το θέμα, στον Παγόντα, ή θα τα στείλουν στο γειτονικό σχολείο της χώρας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο. Γεια σας.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6,
2: πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: 2000 FM.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
17: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Φιλάμε.
17: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα ενός κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
23: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
24: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Μπλούζα γυναικεία, φέρτο. Που κάμισο, φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
25: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
18: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
25: Πάρτο!
26: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
27: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
28: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Καλωσορίσατε επιβαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέστηρι Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: 2000 FM.
9: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι και καλή μας εβδομάδα. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, και είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και αυτά τα οποία, και με αυτά τα οποία μας απασχολούν. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σήμερα στον Παντελή που γιορτάζει, και φυσικά στον Παρασκευά, την Παρασκευή που γιόρταζαν χθες. Είναι οι μέρες αυτές γιορτινές. Κάθε μέρα έχουμε και από μία γιορτή. Αύριο είναι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Να ευχηθούμε και για αύριο χρόνια πολλά, βέβαια, στην Ειρήνη και στο Χρυσοβαλάντι. Γενικώς, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε ή που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή για να γιορτάζετε σήμερα γενέθλια, επέτειο κλπ. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, από άκρης άκρης σε ολόκληρη την Ελλάδα, στον κόσμο, εκτός των νησιών μας, και να πούμε σε έναν καλοκαιρινό καιρό, αν και είχε λίγο ψύχρα τις προηγούμενες ημέρες, και μιλάμε για λίγο ψύχρα σε σχέση με το μήνα που διανύουμε, που είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ωστόσο, στους 34 βαθμούς της θερμοκρασίας σήμερα η μέγιστη, με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ, ενισχύονται οι άνεμοι τις επόμενες ημέρες. Και θα έχουμε μέχρι και 6 μποφόρ, βοριάδες στα πελάγη, και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν, παρόλο που θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους. Θα έχουμε όμως και υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Επανέρχεται λοιπόν αυτό το μικρό κύμα ζέστης που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι βέβαια στο 2, στη μέση κατηγορία κινδύνου. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες, λόγω και των ενισχυμένων βόρειων ανέμων, η κατηγορία θα ανέβει, αλλά όπως και να έχει, πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Είδαμε τι έγινε την Παρασκευή το βράδυ στον προφήτη Ηλία στον Καρβούνι, με αυτή την πυρκαγιά η οποία ευτυχώς αντιμετωπίστηκε γρήγορα, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας. Μεγάλη προσοχή, όπως λέμε λοιπόν, και στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι αυξημένη. Και πριν περάσουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας, να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας εδώ, 22 730 88 80 89 678, και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ασχολήθηκε και στην εκπομπή της η Βιολέτα Τρυπόδη. Μιλάμε για αυτό το θέμα που αφορά μέσα τη Σάμμο, τους φούρνους, το Αγαθονήσι, την Πάτμο, γενικότερα όμως τους επαγγελματίες αλής, αλλά και όλους όσοι πιστεύουμε ότι η θάλασσα δεν είναι ανεξάντλητη. Τις τελευταίες ημέρες λοιπόν έρχονται στο φως πολύ σοβαρές καταγγελίες από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Σύμφωνα λοιπόν με τις καταγραφές του, 4 τουρκικές μηχανοτράτες βρίσκονται επί μία ολόκληρη εβδομάδα μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλιεύοντας με έναν από τους πιο καταστροφικούς τρόπους που υπάρχουν για τον θαλάσσιο βυθό. Και δεν μιλάμε απλώς για ένα περιστατικό παραβίασης των θαλασσιών συνόρων, μιλάμε για δραστηριότητα που σύμφωνα με το Αρχιπέλαγος φτάνει ακόμη και μέσα στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή των Φούρνων. Μια περιοχή που δημιουργήθηκε ακριβώς για να προστατευθούν μοναδικά κοραλιγενή οικοσυστήματα ηλικίας χιλιάδων ετών. Αν αυτά καταστραφούν, δεν αποκαθίστανται ούτε σε μία δεκαετία, ούτε σε μία ανθρώπινη ζωή, λοιπόν, σύμφωνα με το Αρχιπέλαγος. Το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στην περίοδο που η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει την χρήση σειρώμενων αντιλευτικών εργαλείων, ώστε να δοθεί μια μικρή ανάσα στα ίχθη αποθέματα. Δηλαδή, την ώρα που οι Έλληνες αλίες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον νόμο, κάτι το οποίο το είπε και ο πρόεδρος των Αλίων πριν από λίγο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αλιέων εδώ στο σταθμό μας, στον 2000 FM και στη Βιολέτα Τρυπόδη. Την ώρα λοιπόν που απαγορεύει τη χρήση σειρώμενων αλιευτικών εργαλείων, ώστε να δοθεί, όπως λέμε, μια μικρή ανάσα στα ίχθη αποθέματα, και είναι οι Έλληνες αλίες υποχρεωμένοι να τηρούν τον νόμο. Την ίδια ώρα λοιπόν υπάρχουν καταγγελίες ότι ξένα αλιευτικά μπαίνουν στα ελληνικά νερά και συνεχίζουν κανονικά και ανενόχλητη την δραστηριότητά τους. Το Ινστιτούτο λοιπόν Αρχιπέλαγος επισημαίνει ότι ακόμη κάτι πιο σοβαρό, ότι δεν πρόκειται για ένα εθνικιστικό ζήτημα, αλλά για ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα και κυρίως για ζήτημα εφαρμογής της νομοθεσίας. Γιατί όταν υπάρχουν νόμοι αλλά δεν εφαρμόζονται, τότε το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι όποιος θέλει μπορεί να παρανομεί χωρίς συνέπειες. Θέλω να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Θοδωρή Τσιμπίδη από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε Τσιμπίδη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, καλό κύριε για όλους που θέλουν να ξεκουραστούν έστω και μια εβδομάδα. Εβδομάδα που λες. Καλή εβδομάδα από το Πέλαγος, από το ανοιχτό Πέλαγος, από μια περιοχή από τις πιο σημαντικές της Μεσογείου αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσεται και μέσα από την διαρκή έρευνα. Μια περιοχή όμως που δεν τη γνωρίζουμε, γι' αυτό και δεν τη σεβόμαστε και αρκετά. Και όταν δεν τη σεβόμαστε εμείς, από ό,τι βλέπετε δεν τη σέβονται ούτε οι ξένοι, να πούμε, ούτε...
0: Αυτό γιατί το λέτε, κύριε Τσιμπίδη? Υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν την σεβόμαστε και εμείς σαν Έλληνες, ας πούμε, αλληλείς την συγκεκριμένη περιοχή? Γιατί γνωρίζουμε ότι αυτό το διάστημα η αλληλεία έχει απαγορευτεί για να αναπτυχθούν, ας πούμε, τα ψάρια που λέμε.
1: Έτσι, να πάρουν μια ανάσα. Να πάρουν μια ανάσα, ναι. Βέβαια, η αλληλεία με την μηχανότατα δεν είναι ότι αλλιεύει, είναι ότι κάθε φορά που περνάει πάνω από ένα οικοσύστημα αφήνει ένα καταστροφικό αποτύπωμα. Ξεκάθαρα, φανταστείτε ότι αυτό το γνωρίζω, το βρίσκουμε εδώ και σε γραφτά και σε διαμαρτυρίες από τη δεκαετία του αρχές του 70, τέλος του 60. Οι παλαιότεροι, οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας το γνωρίζανε. Εμείς σήμερα δεν γνωρίζουμε τίποτα. Γνωρίζουμε μόνο τις viral ειδήσεις, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχουμε καταλήψει τον τόπο μας. Είναι μια μοναδική περιοχή. Μοναδική. Έχουμε κάνει σε μια πρώτη προσπάθεια, αναγνωρίσαμε τα κοράλια των φούρνων, τα οποία... Δεν το έχουμε πει συχνά, γιατί θέλουμε πρώτα να προηγεί τη δουλειά μας, αλλά τα κοράλια αυτά έχουμε μεγάλες αποικίες τέρφιας και πάνω στη Σάμο και πάνω εδώ στο άκρο της Ικαρίας. Μοναδικά πράγματα, δηλαδή έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, επιστήμονες από όλο τον κόσμο και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι την ύπαρξή τους, να το πω έτσι, και το ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουμε άγνοια. Όταν όλοι ξημεροβραδιαζόμαστε τηλεοράσεις, βλέποντας ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο, θαυμάζοντας άλλους τόπους, αγνοώντας τον τόπο μας, ο οποίος είναι πραγματικά...
0: Μήπως, κύριε Τσιμπίδη, θα έπρεπε να γίνει μια πιο έτσι ψυχνή ενημέρωση για αυτά τα πράγματα, ας πούμε, για το ότι υπάρχει αυτός ο...
1: Έχουμε επιχειρήσει κατ' επανάληψη.
0: Για να το μάθει ο κόσμος, κατάλαβατε.
1: Και εμείς δεν μας περισσεύει πολύ κουράγιο, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε όλη τη δουλειά, να προσπαθούμε να αναδείξουμε όλα αυτά, να είμαστε και στο πεδίο όπως είμαστε τώρα, γιατί πρέπει εμείς να είμαστε στη θάλασσα. Έτσι, περισσότεροι από εμάς εδώ δεν έχουν μπει για, πώς το λένε, για αναψυχή στο νερό ακόμα, και τελειώνει ο Αύγουστος. Ναι. Λοιπόν, και σε λίγο θα εξαφανιστούν όλοι από τις θάλασσες και θα πρέπει να είμαστε εδώ
0: το λέτε, αλλά
1: για άλλη μια φορά όλο το χειμώνα.
0: Ναι, λέω, καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά από την άλλη όμως, όταν δεν γίνει και αυτό γνωστό, πώς θα το γνωρίζουμε, τόσο ώστε να μπορέσουμε και να το προστατεύσουμε και να είμαστε και περήφανοι, ας πούμε, για αυτό το οποίο
1: έχουμε. Συμφωνώ απόλυτα πάνω σε αυτό που λέτε και για το λόγο αυτό ετοιμάζουμε και να ετοιμάσουμε το συνεδριακό κέντρο στον κάμπο Βολιωτών. Έχουμε ετοιμάσει ένα κέντρο ενημέρωσης, το οποίο ήδη το επισκέπτονται σχολεία κατ' όλο το χειμώνα από πάρα πολλά άλλα νησιά και λιγότερο από τα δικά μας. Σίγουρα και εμείς έχουμε μια ευθύνη γι' αυτό. Σίγουρα και όλοι οι υπόλοιποι όμως έχουν μια τεράστια ευθύνη, γιατί μιλάμε, φωνάζουμε, μαζέψαμε πάρα πολύ, μαζέψαμε τους επαγγελματίες ξενοδόχους της Σάμου κάποια στιγμή, όχι όλους. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τους ενδιαφέρει μόνο η ομπρέλα, τα ηλιοβασιλέματα και ό,τι έχει να κάνει με το all inclusive. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για το νησί. Και σας λέω το απλό παράδειγμα, δηλαδή αυτό το μοναδικό νησί που λέγεται Σάμου. Και δεν χρειάζεται εγώ να επαναλάβω γιατί είναι μοναδικό. Το υποδέχεται το LIT στο αεροδρόμιο και λέει to beach to beach. Δηλαδή ύβρις μεγάλη, δηλαδή να μπαίνει ο κόσμος στη Σάμο και να του λένε ότι έχουμε ωραίες beach και ωραία ηλιοβασιλέματα. Λοιπόν, είναι πολλές οι ευθύνες, πολλά τα προβλήματα και πραγματικά θα χαρώ να τα συζητήσουμε. Τώρα, ως προς το
0: είναι λυπηρό να τα ακούμε αυτό από έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ασχολείται και με τον τόπο μας, γενικότερα με τις ομορφιές κλπ. Και είναι λυπηρό όταν ακούμε από έναν τέτοιον άνθρωπο από εσάς στην προηγουμένη περίπτωση να μας λέει ότι δεν ενδιαφέρονται, ας πούμε, οι άνθρωποι του τουρισμού.
1: Κανένα. Τους είπαν όλα τα δυνατά καθιά που έχουν.
0: Δεν μπορώ
1: αυτό που σε όλο τον κόσμο θα θεωρούνταν μια τεράστια τύχη. Και πραγματικά μέσα τους λέγανε τι μας λες τώρα εμένα. Δηλαδή πες μας που να πλώσουμε καμιά ομπρέτα τώρα.
0: Στιγμή, θα θέλαμε κάποια στιγμή και
1: το ίδιο συμβαίνει και για, το, για, τα, ναι. για την πολιτιστική ιστορία, για την αρχαία ιστορία του νησιού. Έτσι. Κάντε μια έρευνα και δείτε πόσοι μπαίνουν από το αεροδρόμιο στον All Inclusive τουρισμό και πόσοι από αυτούς επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους και το μουσείο. Και εκεί θα σοκαριστείτε πραγματικά.
0: Θα θέλαμε κάποια στιγμή να το κάνουμε αυτό, να συζητήσουμε
1: βέβαια, πούμε,
0: πιο αναλυτικά
1: όχι για το συγκεκριμένο θέμα. Όχι, ακόμα έτσι, για το νησί. Με τη Fraport είχαμε μια συνεργασία, τη βοηθήσαμε τη Fraport να καθαρίσει το υδροβιότοπο, γιατί το αεροδρόμιο είναι μέσα σε ένα υδροβιότοπο, και με την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσει, όχι θα προσπαθήσει, θα κάνει μία είσοδο για τους τουρίστες. Δηλαδή, όπως έχει σε όλα τα αεροδρόμια του κόσμου που έχουν να δείξουν και να επιδείξουν κάτι παραπάνω. Λοιπόν, είπαμε ότι θα βγάλουμε περίπτερο που θα ενημερώνουμε τον κόσμο που μπαίνει στη Σάμο, καταρχήν για το περιβάλλον, γιατί με το περιβάλλον αλληλοεπιδράει ο τουρίστας, όπως καταλαβαίνετε, είτε αυτά είναι τα σπάνια. Είναι ήδη ο χαμελέοντας, δεκάδες αλεσάβρι, το τσακάλι.
0: Πολλά, πάρα πολλά.
1: Τους εισιτήρες, τα δελφίνια, όλα αυτά που φωτογραφίζομαι με φόντο την Καλυθέα εδώ και τον Κέρκη, πώς το λένε. Και τίποτα από αυτά δεν κάνανε.
0: Έχει τεράστιο πλούτο το νησί μας.
1: Καμιά από την υπόσχεση τους δεν κρατήσανε. Και να σου πω γιατί το έκανα αυτό. Γιατί δεν νιώθουν, όπως μας είπαν και ίδιοι, καμία πίεση από κανένα. Κανείς φορέας του νησιού που καμώνεται ότι ενδιαφέρεται για το νησί είτε για τον τουρισμό του νησιού δεν τους πλησίασε να τους πει και να τους υποδείξει και να τους υπενθυμίσει ότι αυτή είναι η είσοδος του νησιού. Δεν είναι η είσοδος της Fraport και δεν είναι η είσοδος του κανένα. Ενός little, καταλάβατε. Λοιπόν, να ασχοληθούμε σοβαρά με το νησί, γιατί σου λέω και όλα τα προβλήματα από κάπου ξεκινάνε. Λοιπόν, το θέμα της αλιείας δεν είναι καινούριο. Κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Η διαφορά ποια είναι, ότι κάθε χρόνο βελτιώνεται, ως προς το χειρότερο φυσικά. Δηλαδή, εφόσον τα σκάφη, αυτό μια και μιλάμε για αυτή τη στιγμή για την παράνομη αλιεία, λοιπόν, των Τούρκων, κάθε χρόνο μπαίνουνε. Κάθε φορά που θα πάμε στην περιοχή αποθούνται, μαζεύουν τα εργαλεία και φεύγουν. Έστω αυτό είναι μια ένδειξη ότι κατανοούν ότι η παρουσία τους εδώ είναι παράνομη, παράτυπη και ανεκδίκητη και πώς το λένε, χωρίς καμία δικαιολογία τέλος πάντων. Αυτή τη φορά δεν θέλανε να φεύγουν. Γι' αυτό βγάλαμε και το δελτίο τύπου. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι βγήκαμε προχθές και βρήκαμε τα τουρκικά αλλιευτικά. Τα τουρκικά αλλιευτικά τα βρίσκουμε συνέχεια. Συνέχεια και παλεύουμε και κάνουμε τη δουλειά άλλων. Αποθούμε όλα αυτά τα καταστροφικά εργαλεία πάνω από τα καταστροφικά οικοσυστήματα. Κανένας δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό πέρα από καμιά ανακοινωσούλα στον τύπο κτλ.
0: Το θέμα είναι, κύριε Τσιμπίδη, ότι την ίδια στιγμή, και αυτό το ακούσαμε προηγουμένως από τον κύριο Αραπάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλιείων της Ελλάδας, οι Έλληνες επαγγελματίες αλιείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν την περίοδο απαγόρευσης, όπως το είπαμε και εμείς προηγουμένως. Αυτή όμως η κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, διότι όταν βλέπουμε ότι ψαρεύουν οι Τούρκοι αλιείς όλο το χρόνο χωρίς καμία απαγόρευση και στα...
1: Δεν ψαρεύουν όλο το χρόνο και ο κύριος Αραπάκης ο τελευταίος που μπορεί να μιλήσει για την αλιεία. Ο τελευταίος. 250 τεράστια αλιευτικά σκάφη που φτιαχτήκανε για τον Ατλαντικό διαλύουν το Αιγαίο μέρα με τη μέρα. Μέρα με τη μέρα. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Και δεν το έχουν... για το αποτέλεσμα αυτό δεν ευθύνονται οι Τούρκοι. Γιατί μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Το ότι δεν υπάρχει ψάρι αυτή τη στιγμή πάνω στη Σάμο, το ότι δεν υπάρχει αλιείας, το ότι οι φούρνοι αναγκάζονται, η μεγαλύτερη αλιευτική κοινότητα της Ελλάδος αναγκάζεται αυτή τη στιγμή καλοκαιριάτικα να εισάγει ψάρια τα οποία προέρχονται από την Αφρική. Η Ικαρία δεν έχει ψαράδες, η Πάτμο δεν έχει ψαράδες. Γι' αυτά ευθύνεται ο κύριος Αραπάκης και όχι οι Τούρκοι. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να ακούω ότι ο κύριος Αραπάκης ενδιαφέρεται ή κόπτεται για την αλιεία και για τα εξαποθέματα.
0: Γιατί το έλεγα αυτό, κύριε Τσιμπίδη, πού ευθύνεται ο συγκεκριμένος
1: είναι ο πρόεδρος των ανεμοστρατάδων.
0: Ναι.
1: Είναι ο πρόεδρος της βιομηχανικής αλιείας. Δεν είναι αστείο πράγμα. Έχουν φτάσει 15 αλλιευτικά, 15 μηχανότατες ελληνικές, 18 φτάσανε μια φορά, μέρα νύχτα. Προσπαθήσανε να μην αφήσουν ούτε ένα κυλιοστό χωρίς να το διαταράξουν. Μιλάμε για ένα βυθό που δεν αποτελείται από σπάνια οικοσυστήματα και από πόρους οι οποίοι είναι μη ανανεώσιμοι. Δηλαδή όταν σπάσει στην τραγάνα κάτω, το ασβεστολιθικά θήκη, τραγάνες δεν ψανέρθουν. Κάθε ζημιά που κάνει ανεμότορδα στην περιοχή είναι μη αναστρέψιμη. Είναι ένας πόρος που καταστρέφεται χωρίς να μπορεί να ανανεωθεί. Και τις συνέπειες αυτές τις νιώθουμε κάθε μέρα. 25 χρόνια που φωνάζουμε στην περιοχή, κάθε χρονιά είναι χειρότερη. Άρα ποια η δικαιολογία να μην έχουμε διαχειριστεί τίποτα και που έχει, οτιδήποτε έχει να κάνει με την αλία. Με συγχωρείτε για την εκνευρισμό που είμαι μεσοπέλαγα,
0: ναι,
1: και 25 άνθρωποι που δουλεύουν.
0: Λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, αυτό έγινε, αυτή η καταγγελία τις προηγούμενες ημέρες.
1: Την Παρασκευή έγινε, ναι, η τελική που πραγματικά κοντέψαμε να συγκρουστούμε, τους πρόξανε, τις σκηνές αυτές δεν τις περιγράφουμε στην εικόνα, δεν θέλουμε να γινόμαστε viral, θέλουμε η είδηση να γίνεται viral. Λοιπόν, και αυτή τη φορά αρνιόντουσαν με κάθε τρόπο αυτό. Ακόμα και μέρα μεσημέρι βάζαν την πλώρη τους στην προστατευόμενη περιοχή των φούρνων. Ακόμα και μέρα μεσημέρι. Έτσι. Εννοείται ότι είναι οι πάντες ενήμεροι, οι αρχές είναι ενήμεροι, οι ευρωπαϊκές αρχές είναι ενήμεροι. Έτσι, πριν βγάλουμε ένα δελτίο τύπου, έχουμε ενημερώσει τους πάντες. Λοιπόν, βέβαια η συνεντεύξη θα έπρεπε να γίνεται προς αυτούς. Πού είναι, καταλάβατε τι είναι, γιατί δεν υπάρχουν. Στη Σάμο είχαμε ένα περιπολικό.

0: ένα λάμπρο επί δεκαετίας και με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον προστάτευε την περιοχή. Αυτή τη στιγμή πάνω στη Σάμμο έχουμε ένα πανάκριβο στόλο με τα πιο σύγχρονα σκάφη που υπάρχουν στον πλανήτη αυτή τη στιγμή ως περιπολικά. Γιατί λιάζονται στα λιμάνια? Η Frontex τι κάνει εδώ? Η Frontex δεν είναι, δεν προασπίζεται την ακτογραμμή, είναι η ακτοφυλακή της Ευρώπης. Άρα υπάρχει επιλογή, δηλαδή επιλέγουμε το τι θα αποθήσουμε και το τι θα προστατεύσουμε. Με καταλαβαίνετε, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες.
1: Τώρα είστε...
0: Πάρα πολλά πολιτικές ευθύνες, έτσι, το ξεκαθαρίσω, γιατί δεν είναι του λιμενικού, έτσι.
1: Τώρα είστε, μου είπατε, σε κάποια περιοχή που δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε, υπάρχουν ακόμα εκεί τα συγκεκριμένα...
0: Όχι, μετά τη μεγάλη φασαρία, γιατί η φασαρία ξέρουμε ότι, πώς το λένε, διότι κοιτάξτε και στην Τουρκία και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δεν πέρασε έτσι, έγινε μεγάλη φασαρία. Έχουμε δώσει τα σκάφη και τα νεολόγια τους προς άπαντες. Αυτές τις μέρες έχουν αποτραβηχτεί. Εμείς είμαστε βόρεια αυτή τη στιγμή του συμπλέγματος, δηλαδή των φούρνων και του στενού Σάμμο Ικαρία, με το βλέμμα πάντα από κάτω. Είμαστε, γι' αυτό είμαστε εδώ, ώστε ανά πάσα στιγμή να γυρίσουμε προς τα κάτω, να δούμε αν μπορούμε να σώσουμε κάτι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο καλή θέληση και αν έχουμε, δεν μπορούμε να μείνουμε 5-24 ώρα, γιατί το σκάφος μένει από νερό, μένει από καύσιμα, μένει από κουράγιο κτλ. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Καταλάβατε. Αλλά φυσικά όταν βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση, κάνουμε οτιδήποτε για να αποτρέψουμε. Όχι τώρα, δεκαετίες, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς σας λέω κάθε χρόνο και χειρότερα. Όταν δίνεις θάρρος, όταν υπάρχει αυτή η ανομία, ο καθένας, πώς το λένε, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτό το κενό. Και οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύονται αυτό το κενό. Σας λέω ότι με έχουν πάρει και από προχθές και λιμενάρχες από τις Κυκλάδες, που μου λέει ότι αν μπορούσα να παρατηρήσω, θα το έκανα σήμερα, αλλά δεν ξέρω άλλη δουλειά να κάνω. Καταλάβατε. Υπάρχει πάρα πολλούς κόσμος που είναι αγανακτισμένος ακόμα και μέσα στα σώματα ασφαλείας, ακόμα και μέσα στο λιμενικό. Όλα τα προβλήματα αυτά είναι πολιτικά. Δεν είναι καινούρια. Τα είχαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ, τα είχαμε και επί ΠΑΣΟΚ. Απλώς κάθε χρόνο γίνονται χειρότερα. Κάθε χρόνο επιδεινώνονται, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, όπως το λέτε, κύριε Τσιμπίδη, να σας ευχαριστήσω. Θα το βλέπουμε το θέμα και θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Βέβαια. Να βλέπουμε το θέμα, να βλέπουμε το νησί, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά μας. Δηλαδή, κάνουμε πάρα πολλά λάθη σε σχέση με αυτόν τον φοβερό τόπο που έτυχε να βρισκόμαστε. Τον αγαπάμε, αλλά στα λόγια, όχι στην πράξη, να το πω έτσι. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, κύριε Τσιμπίδη. Ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, λοιπόν, από τον Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Θέλω να δούμε λίγο τι αναφέρουν πηγές του λιμενικού σώματος, διότι μετά την καταγγελία για παράνομη αλία τουρκικών μηχανότρατων στα ελληνικά χωρικά έδατα μεταξύ Σάμμου, Φούρνων και Πάτμου, πηγές λοιπόν του λιμενικού σώματος αναφέρουν ότι τα στελέχη του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής ως υπεύθυνα για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρούν ολόκληρο το 24ωρο με αποτελεσματικότητα, υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, ενεργώντας πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση περιστατικού με ελιαυτικά σκάφη ξένης εθνικότητας υπάρχει άμεση ανταπόκριση και παρέμβαση και επέμβαση των μέσων του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής στο θαλάσσιο πεδίο. Παράλληλα, τα συμβάντα πιθανής παράνομης αλίας από σκάφη τρίτων χωρών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων καταγράφονται συστηματικά με διοπτεύσεις και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι σχετικές εκθέσεις επιτήρησης διαβιβάζονται άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προς την κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, αναφέρει το λιμενικό σώμα με μέρημνα του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Θα υπάρξει η άμεση επιχειρησιακή ενίσχυση των τοπικών λιμενικών αρχών στις περιοχές αυξημένης δραστηριότητας, με πρόσθετα πλωτά μέσα, ώστε να εντατικοποιηθούν οι περιπολίες και να διασφαλιστεί μια συστηματική αποτρεπτική παρουσία στο πεδίο. Παράλληλα, αξιοποιείται ο διάβλος άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των λιμενικών αρχών του Ανατολικού Αιγαίου και των αντίστοιχων τουρκικών αρχών με σκοπό την ταχεία αντιμετώπιση και την οριστική εξάλληψη των περιστατικών παράνομης αλίας. Σημειώνεται, καταλήγει η ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ότι τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών δεν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Αλιευτική Νομοθεσία ως προς τους χρονικούς περιορισμούς, κάτι το οποίο το είπε και ο κ. Αραπάκης, ο πρόεδρος των Αλίων Ελλάδος. Ως προς τους χρονικούς λοιπόν περιορισμούς, τις προδιαγραφές των αλλιευτικών εργαλείων, τα ελάχιστα μεγέθη αλλιευμάτων κλπ. Ούτε στο ενωσιακό δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των αλλιευτικών σκαφών. Αυτά λοιπόν αναφέρει σε ανακοίνωσή του το λιμενικό σώμα μετά την καταγγελία για παράνομη αλία τουρκικών μηχανότρατων από το αρχιπέλαγος στα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφοντας θα ασχοληθούμε με το θέμα των 72 δόσεων. Άνοιξε σήμερα το συγκεκριμένο θέμα. Θα μας τα πει σε λίγο η φοροτεχνικός μας εδώ, η Φιλοθέη Μακρυδάκη, για οτιδήποτε χρειάζεται για να ενταχθούμε όσοι, εν πάση περιπτώσει, το επιθυμούμε σε αυτές τις 72 δόσεις. Κάτι γίνεται για 5.000 κλπ. Νομίζω ότι από 5.000 και πάνω όσοι έχουν οφειλές μπορούν να υπαχθούν στο συγκεκριμένο έτσι, σύστημα. Θα μας τα πει σε λίγο λοιπόν η Φιλοθέα Μακρυδάκη, αλλά μπορούμε να λαμβάνουμε και τις δικές σας ερωτήσεις στο 8880 και στο 81678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου.
8: Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και

0: φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
1: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
0: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: 2000 FM.
9: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
10: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα για το πρόβλημα.

0: Πρόβλημα τώρα ηλεκτροδότησης, πρόβλημα είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, στην περιοχή των προσφυγικών, συγκεκριμένα εκεί που βρίσκεται το ιατρείο του κυρίου Καραμινά, σε αυτόν τον δρόμο, στον ακριβώς παράλληλο δρόμο, εκεί που βρίσκεται το φαρμακείο, από ό,τι μας αναφέρουν. Επίσης, δεν υπάρχει φως, επαρκής φωτισμός τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, στο δρόμο που βρίσκεται το ζαχαροπλαστείο Σπύρος. Σε εκείνη την περιοχή. Γενικώς υπάρχει ένα πρόβλημα σε εκείνη την περιοχή με τον δημοτικό φωτισμό. Θα δούμε τι συμβαίνει για να μπορέσουμε να δώσουμε και κάποιες έτσι απαντήσεις στους φίλους ακροατές και γενικότερα. Γιατί εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο να μην υπάρχει φως στα κεντρικότερα σημεία της πόλης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε φυσικά για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα θέμα που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μικρές επιχειρήσεις και φυσικά πολλούς συμπολίτες μας εδώ στο νησί μας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να σταθούν οικονομικά όρθιοι και γενικότερα μέσα σε ένα, όπως λέμε, ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον. Από σήμερα λοιπόν ανοίγει η πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού και αλλάζουν αρκετά δεδομένα για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Το σημαντικότερο είναι και σε αυτό στεκόμαστε ότι πλέον το ελάχιστο όριο φυλής μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι πολύ περισσότεροι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα να μπουν σε μια διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους. Παράλληλα όμως, ήδη βρίσκεται σε ισχύ και η ρύθμιση των 72 δόσεων για συγκεκριμένες οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Και εδώ ακριβώς αρχίζει, όπως λέμε, η σύγχυση. Πολλοί αναρωτιούνται τι μας συμφέρει περισσότερο, να μπούμε σε αυτές τις 72 δόσεις ή να επιλέξουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πάμε να μας τα αναλύσει λίγο η φοροτεχνικός μας, η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, Φιλοθέη.
1: Καλησπέρα, Ιπποκράτη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Πολύ καλά το έθεσε στο ερώτημα. Ναι, ξεκίνησε η πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού για φυλές πάνω από 5.000 ευρώ, ενώ ήταν από 10.000 ευρώ και άνω. Είναι μια πολύ ευνοϊκή ρύθμιση αυτή η διαδικασία για τους οφειλέντες, διότι μπορούν να ενταχθούν πλέον μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών και βεβαίως συνάμα υπάρχουν πλέον και οι 72 δόσεις που αφορούν οι 72 δόσεις αποκλειστικά και μόνο οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου του 2023. Mm-hmm. Αυτές οι οφειλές μπαίνουν στις 72 δόσεις. Οι υπόλοιπες οφειλές μέχρι και τέλος του 2023 μπαίνουν στις 72. Οι υπόλοιπες οφειλές του 2024, του 2025 και οι τρέχουσες τώρα του 2026 θα πρέπει να ρυθμιστούν στην 24 ρύθμιση. Και επιπλέον δεν ξεχνάμε ότι οι καινούργιες οφειλές θα πρέπει και αυτές να ρυθμίζονται ή να πληρώνονται απευθείας για να μην χαθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, στο ερώτημα που έθεσες πριν από λίγο, τι συμφέρει κάποιον να κάνει, η δική μου συμβουλή είναι, θα πρέπει να μιλήσετε με έναν ειδικό, να δείτε τις οφειλές που έχετε, δηλαδή ποια περίοδο αφορούν, γιατί όπως σας είπα πριν, αυτές για 72 δόσεις είναι μόνο μέχρι τέλος του 2023. Εξαρτάται λοιπόν σε ποιο πεδίο είναι το μέγεθος των οφειλών και από εκεί και μετά θα κρίνουμε τι μας συμφέρει να κάνουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο εξοδικαστικός έχει μια άλλη διαδικασία και ένα διαφορετικό κόστος και απαιτούνται και έγγραφα τα οποία δεν απαιτούνται στις 72 δόσεις.
0: Φιλοθέη,
1: άρα με τον ειδικό, κάθε περίπτωση Ιπποκράτη είναι ξεχωριστή. Θα πρέπει με κάποιο ειδικό να συζητήσουν και να δουν. Αφορά ο νέος εξοδικαστικός, φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, χρέη σε εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και σέρβισες, μπαίνουν όλα μαζί σε ένα κουβά και εν συνεχεία βγαίνει ένας αλγόριθμος που μου έρχεται και το δοσολόγιο μόνο κούρεμα ή χωρίς κούρεμα.
0: Φιλοθέη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω. Ισχύει ότι στον εξοδικαστικό μπορεί να υπάρξει ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις?
1: Κοίταξε, τα πάντα ισχύουν στον εξοδικαστικό. Απλά, επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος, από όσο γνωρίζω η εκπομπή σου είναι η πρώτη σε ακροαματικότητα, πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Το κούρεμα το οποίο θα επιτευχθεί εξ εξαρτάται από την ένδρα του ατόμου που κάνει την αίτηση. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μία οφειλή, για την οποία όμως υπάρχει ένα ακίνητο το οποίο μπορεί να πουλήσει και να εξοφλήσει την οφειλή, δεν θα έχει το κούρεμα που περιμένει. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, κάποιος που έχει μία οφειλή, δεν υπάρχει περιουσιακή κατάσταση, δεν υπάρχει εισόδημα. Βρίσκεται ο άνθρωπος σε μια ιδιαίτερη ένδυα για να ανταποκριθεί σε αυτή την οφειλή. Όπως αντιλαμβάνεστε, το κούρεμα εκεί θα είναι γενναίο. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει οι συμπολίτες μας να κάθονται και να συγκρίνουν τον εαυτό τους με ό,τι ακούν δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, α, αυτός είχε κούρεμα, εγώ δεν έχω κούρεμα.
0: Υπάρχουν και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να απορριφθεί από τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Βεβαίως και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να απορριφθεί από τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Η συμβουλή δική μου είναι, όπως και να έχει, για τον εξοδικαστικό θα απευθυνθείτε σε έναν ειδικό. Γιατί μάλιστα, όπως είπα και πριν, χρειάζονται και ιδιαίτερα έγγραφα τα οποία πρέπει να κατατεθούν. Και ο εξοδικαστικός για να έχει επιτυχία πρέπει να γίνει από έναν άνθρωπο που να ξέρει σωστά να κάνει τη διαδικασία. Πολλοί προσπαθούν να κάνουν τη διαδικασία μόνοι τους και δεν έχουν αποτέλεσμα ή δεν έχουν το αποτέλεσμα το οποίο θα περίμεναν να είχαν. Γι' αυτό η δική μου προτροπή είναι ο ειδικός, φίλες και φίλοι. Αυτός μπορεί να σε ευθύνει. Αλλήμον, αν τα ξέραμε όλοι, όλοι τα πάντα.
0: Αυτό ακριβώς. Και αν κάποιος έχει ήδη μια άλλη ρύθμιση, μπορεί να ενταχθεί στον εξοδικαστικό στις 72 δόσεις.
1: Όσον αφορά το κομμάτι τώρα του εξοδικαστικού, όπως σας είπα, παίρνουν μέσα όλες οι οφειλές. Εκεί θα σας συμβουλέψει ο άνθρωπος που θα δει τη διαδικασία της έτσι που θέλει να κάνετε. Γιατί εδώ οι συμβουλές που θα σας δώσω εγώ είναι γενικής φύσεως.
0: Σωστά. Ενώ στον καθέναν η κάθε περίπτωση διαφέρει.
1: Θα έχει να ολοκληρώσει.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
1: Λοιπόν, αν λοιπόν κάποιος έχει μία ρύθμιση αυτή τη στιγμή και θέλει να ρίξει την οφειλή στον εξοδικαστικό, θα σταματήσει να πληρώνει τη ρύθμιση, θα πέσει η οφειλή στον εξοδικαστικό. Αλλά και πάλι εδώ, εξαρτάται την περίπτωση, θα μιλήσετε με τον ειδικό που θα δει την εικόνα σας. Τώρα για τις 72 δόσεις, τι λέει η νομοθεσία, ότι αν εγώ έχω κάποια οφειλή που είναι μέχρι το 2023, το τέλος του 2023 βεβαιωμένη, αλλά αυτή τη στιγμή μέχρι και τον Απρίλιο του 26 υπήρχε η οφειλή αυτή σε ενεργή ρύθμιση, δεν μπορώ να τη ρίξω στην 72άρα. Δηλαδή τώρα, εάν εγώ μέχρι και τον προηγούμενο μήνα είχα μια οφειλή που αφορούσε το ΦΠΑ πρώτου και δεύτερου τριμήνου του 2023 και την πληρώνω αυτή τη ρύθμιση, είναι μεγάλο ΦΠΑ, εντάξει. Αν τώρα την πλήρωσα μέχρι και τον προηγούμενο μήνα και αυτό το μήνα σταματώ να την πληρώνω για να τη χάσω, δεν μπορώ μετά να την βάλω στις 72 δόσεις και να τη χάσω και αυτή τη ρύθμιση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή είναι η ιδιαιτερότητα και το χαρακτηριστικό που έχει μέσα αυτός ο νόμος. Γι' αυτό σας είπα και πριν, όλοι όσοι μας ακούν πρέπει με τον ειδικό να δουν τα ειδικά σημεία που υπάρχουν σε κάθε μια εκδοχή, ώστε να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα και αυτό το οποίο εφαρμόζεται πάνω τους ιδανικά και για το μεγαλύτερο κούρεμα, αλλά και για το μεγαλύτερο δοσολόγιο. Στις 72 δόσεις δεν υπάρχει κούρεμα. Αυτό που βλέπω, ρυθμίζω, πάω και πληρώνω. Μόνο στον εξοδικαστικό έχω κούρεμα.
0: Μάλιστα. Φιλοθέα, ευχαριστώ θερμά για τις χρήσιμες διευκρινήσεις.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Είναι σαφές λοιπόν ότι ανοίγεται μια σημαντική δυνατότητα για πολλούς οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Όμως κάθε περίπτωση, όπως λέμε, είναι διαφορετική και γι' αυτό το λόγο μας τα είπε λίγο γενικά η κυρία Μακρυδάκη. Οπότε για τον καθέναν ξεχωριστά πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον λογιστή μας, διότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Η σωστή ενημέρωση λοιπόν και καθοδήγηση, όπως το είπε και η κυρία Μακρυδάκη, από έναν ειδικό είναι απαραίτητες, ώστε οι πολίτες να επιλέξουν τη ρύθμιση που πραγματικά ανταποκρίνεται στις οικονομικές τους δυνατότητες και φυσικά το κυριότερο να αποφύγουν λάθη που μπορεί να τους κοστίσουν στο μέλλον ή και μπορεί να τους αποκλείσουν εν πάση περιπτώσει από το να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό όπως είπαμε στις 72 δόσεις. Πριν κλείσουμε κυρίες και κύριοι να πούμε εντάχει ότι αύριο έχουμε Τρίτη 28 Ιουλίου Δημήτρη, ναι γιατί γράφει 18 Ιουλίου εδώ, λέω μήπως κάνουμε κάποιο λάθος. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω αύριο είναι 28 Ιουλίου οι γιορτές κρασιού στο Ηραίον. Και όπως είπαμε, μεταφέρονται οι γιορτές κρασιού σε ολόκληρο το νησί μας, σε διάφορες περιοχές. Έτσι λοιπόν, αύριο, 28 Ιουλίου, έχει γίνει μια μικρή, έτσι, πρέπει να γίνει μια διόρθωση στο συγκεκριμένο, έτσι, στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Μεταφέρονται λοιπόν οι γιορτές κρασιού στο Ηραίον. από τον Πολιτιστικό και Εξοραϊστικό Σύλλογο Ηρέων και το Σύλλογο Εθελοντών Πυροσβεστών Ηρέου και με διοργάνωση τον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Και για να μην μπερδευτούμε και τα έχουμε πει, τα έχουμε αναφέρει και τα αναφέρουμε συνέχεια, θα σας αναφέρουμε αύριο και πάλι για τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Τονίζουμε ότι από άκρη σ' άκρη, όπου και αν βρεθείτε στο νησί μας, γενικότερα θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε πολιτιστικές εκδηλώσεις και στο Πυθαγόριο και στο Κοκάρι, γενικότερα παντού στα χωριά μας. Μπορούμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις αυτές σε ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι. Διότι καλοκαίρι σε νησί, όπως λέμε, χωρίς πολιτιστικές εκδηλώσεις, χωρίς τα πανηγύρια μας, χωρίς όμορφες έτσι μουσικές εκδηλώσεις και όχι μόνο μουσικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες, έρχεται και η Μελίνα Σλανίδου τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι καλοκαίρι λοιπόν, οπότε να το ευχαριστηθούμε και το κυριότερο να προσέχουμε στους δρόμους και να προσέχουμε τα δάση μας. Σας αποχαιρετούμε και σήμερα, να περνάτε καλά. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι στον 2000 FM και στους 99,8. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 8 ώρα το βράδυ και φυσικά 2 ώρα το μεσημέρι και 10 ώρα το βράδυ το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Δευτέρας και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα με υγεία για όλους μας. Χρόνια πολλά στον Παντελή και χρόνια πολλά στο Χρυσοβαλάντη και στην Ειρήνη που γιορτάζουν αύριο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Δύο χιλιάδες

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 2230-22-247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
17: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
16: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από
7: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo Βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Jean Moderna από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Poplin από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
17: Πάρτο!
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
19: Έχουν
20: μετά θα πάνε
19: εξτασιαστεί.
20: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρε.
20: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
24: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
25: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
24: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
25: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
24: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
25: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε. ξεχάσουμε.
24: Χασαποταβέρνα, Ακρεοπολείο, Διόνυσος.
25: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
24: Χασαποταβέρνα, Διόνυσος.
25: Γευστική περιπλάνηση.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
1: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-563.
1: Πανουράκης.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινές Τυρί Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: 2000 FM. 2000 FM.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Προανάκριση για τέτοια της πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του προφήτη Ηλία στο Ροσκαρβούνι της Άμμου βρίσκεται σε εξέλιξη από την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό προκαλούν προβληματισμό. Μιλώντας στον 2000 FM, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άμμου Γιώργος Μιαούλης ανέφερε ότι τόσο η ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς όσο και το γεγονός ότι αυτή ξέσπασε σε σημείο που δεν βρίσκεται κοντά σε δρόμο έχουν οδηγήσει την υπηρεσία στην διενέργεια προανάκρισης. Ο κ. Μιαούλης επεσήμανε ότι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Παράλληλα, ο διοικητής της πυροσβεστικής αποκάλυψε ότι το βράδυ του Σαββάτου η υπηρεσία δέχθηκε νέα κλήση από κάτοικο της περιοχής Καλάμη, ο οποίος ανέφερε ότι διέκρινε κάτι ύποπτο απέναντι προς την περιοχή του Σκουπιδότοπου. Ωστόσο, μετά από άμεσο έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κάποιο συμβάν. Οι έρευνες της πυροσβεστικής για τέτοια της φωτιάς στον Καρβούνι συνεχίζονται, με τις αρχές να συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά σε μια ιδιαίτερα δύσβατη και απομακρυσμένη δασική περιοχή. Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της παράνομης αλίας από τουρκικές μηχανότρατες στα ελληνικά χωρικά ύδατα του Αιγαίου, με τους Έλληνες επαγγελματίες αλίας να κάνουν λόγο για τεράστιες οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μιλώντας στον 2000 FM, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αλίων, Ευάγγελος Σαραπάκης, περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως είπε, πλήττει άμεσα την ελληνική παράκτη αλία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που οι ελληνικές μηχανότρατες βρίσκονται εκτός αλιευτικής δραστηριότητας. Όπως ανέφερε, τουρκικές μηχανότρατες εισέρχονται παράνομα ακόμη και εντός των 6 ναυτικών μιλίων, προκαλώντας σημαντικές ζημιές τόσο στα αλιευτικά αποθέματα, όσο και στους Έλληνες παράκτους αλίας που προσπαθούν να επιβιώσουν. Ο κ. Σαραπάκης υπογράμμισε ακόμη ότι μεγάλο μέρος των ψαριών που αλλιεύονται παράνομα στα ελληνικά νερά εξάγεται από την Τουρκία και στην συνέχεια επιστρέφει στην ελληνική αγορά μέσω εισαγωγών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι οι Έλληνες αλίες δεν ζητούν να απαγορευτεί αλία στους Τούρκους, αλλά να τηρούνται οι διεθνείς κανόνες και να ψαρεύουν στα δικά τους χωρικά ύδατα. Καταλήγοντας, ο πρόεδρος των Αλίων χαρακτήρισε το ζήτημα πλέον πολιτικό, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Αίτηση να ενταχθούν στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υποβάλουν από σήμερα Δευτέρα οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ, με την πλατφόρμα να ανοίγει εντός της ημέρας. Υπενθυμίζεται πως με το προηγούμενο καθεστώς το ελάχιστο όριο οφειλών που μπορούσαν να ρυθμίσουν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού οι πολίτες ανερχόταν στα 10.000 ευρώ. Με τη μείωση αυτού του ορίου, 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με ευνοϊκότερους όρους. Οι μικροφυλέτες θα μπορούν να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό, τα 50 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης.
9: 2000 FM.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας, καθώς έχουμε πριν από λίγο μία έκρηξη και πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο στην Κόρινθο, όπου όπως φαίνονται από τις πρώτες πληροφορίες, έχουμε και μία σωρό ενός νεκρού ανθρώπου. Η Άννα Ημέη είναι μαζί μας. Άννα, το ρεπορτάζ.
1: Ναι, σημειώθηκε μία έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας, εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Οπότε προκλήθηκε και πυρκαγιά. Υπάρχουν πληροφορίες, βασικά είναι ενημέρωση από την πυροσβεστική, έχει ανασυρθεί μία σωρός αγνώστων στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν 5 εργαζόμενοι. Οι 4 έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε πως η πυροσβεστική δέχτηκε την κλίση για την έκρηξη στις 2 παρα 20 περίπου. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα. Η αλήθεια είναι πως οι εκρήξεις ακούστηκαν σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων και η πυρκαγιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Σίγουρα υπάρχουν και πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Το εργοστάσιο καίγεται ολοσχερός, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι ότι έχει ανασυρθεί ένας άνθρωπος νεκρός αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς. Η είδηση είναι ο νεκρός άνθρωπος. Θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα σας ενημερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ιωάννα Παπά μαζί μας, αγαπημένη ηθοποιός. Πες μου λίγο από αυτά που έχεις κάνει στο θέατρο και είναι πολλά, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Καταρχάς είσαι ένας ηθοποιός κυρίως προσανατολισμένος στο θέατρο, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, εξ αρχής.
4: Σταθερά. Το σκέφτηκες ποτέ να φύγεις περισσότερο προς την τηλεόραση και να το αφήσεις στο θέατρο πίσω σου?
5: Δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Ήθελα να κάνω τηλεόραση στο ξεκίνημα, γιατί θεωρούσα ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μια σχετική αναγνωρισιμότητα για να μπορώ να έχω επιλογές. Αυτό το σκέφτηκα πολύ νωρίς. Έτσι, είχα αυτό το ένστικτο. Είχα την τύχη να συμβεί, δηλαδή να είναι η πρώτη μου δουλειά τηλεοπτική, και αυτό μου άνοιξε πάρα πολλές πόρτες και έτσι είχα αυτή την ευκαιρία. Οπότε μπόρεσα σε έναν βαθμό να διαμορφώσω μια πορεία τα πρώτα χρόνια. Και αυτό μετά ξεφέρνει το ένα το άλλο.
4: Έτσι είναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είσαι πιστή στο θέατρο πάντα. Και θέλω να μου πεις από αυτά που έχεις κάνει, τα οποία πραγματικά είναι πολλά, τι είναι αυτά που, ποια είναι αυτά που σου έχουν περισσότερο μείνει και σε έχουν σφραγίσει?
5: Σίγουρα είναι και παραστάσεις από το ξεκίνημα, γιατί είναι οι πρώτες αναμνήσεις και οι πρώτες σημαντικές στιγμές, ας πούμε. Αλλά επειδή είσαι και πολύ εκτεθειμένος στην αρχή, ξέρεις, συνοδεύονται από ανάμεικτα συναισθήματα.
4: Η συγκίνηση πάντως που έχει το ξεκίνημα πρέπει να είναι κάτι πολύ μοναδικό, υποθέτω, δεν ξέρω. Ή όχι.
5: Είναι. Και άμα είσαι και σε θεία σου που οι υπόλοιποι είναι μεγαλύτεροι, νιώθεις αυτή τη διαφορά που έχεις, αυτή την ορμή και αυτή την... Δεν κουράζεσαι με τίποτα. Σε αντίθεση με τους ηθοποιούς που μπορεί να δουλεύουν 15 χρόνια, που έχουν καταλάβει τη διαδικασία, που έχουν ζήσει και κάποιες ματαιώσεις μέσα
4: στον
5: χώρο.
4: Σωστά.
5: Και στην αρχή εγώ αναρωτιόμουν γιατί το παθαίνουν. Τώρα βέβαια, μετά από τόσα χρόνια,
4: το
5: καταλαβαίνω. Αλλά σίγουρα σταθμοί ήταν οι δύο μονόλογοι που είχα κάνει, που μου χάρισαν και βραβεία. Είναι οι στιγμές στην Επίδαυρο με πολύ σημαντικούς ρόλους.
4: Θύμισε μου λίγο, τα βραβεία σου ήταν το βραβείο Μέλλοντα Μερκούρι, νομίζω έχεις πάρει.
5: Ακριβώς, για την Πολυδούρη.
4: Για την Πολυδούρη, μπράβο.
5: Έχω πάρει στο Αθηνόραμα δύο βραβεία. Και έχω πάρει και για το μονόλογο του Βυζίνου που είχα κάνει. Επίσης μια παράσταση που
4: σπουδαία,
5: με συγκλώνησε και εμένα.
4: Και τρομερά τα κείμενα του Βυζίνου.
5: Ακριβώς.
4: Είναι κάτι το απίστευτο.
5: Και η συνεργασία μου, νομίζω, με τους περισσότερους σκηνοθέτες ήταν, επειδή είχα την τύχη να δουλέψω με πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες, και Έλληνες και ξένους. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένη θεατρικά τουλάχιστον.
4: Γιατί να μην είσαι αυτό?
5: Βέβαια, αυτό έλειψα.
4: Θα ήσουν και αχάριστη αν δεν ήσουν, με τη ζωή εννοώ.
5: Ακριβώς έτσι.
4: Ναι. Και το θέατρο για σένα, ρε παιδί μου, είναι, θέλω να πω, ένα συμπλήρωμα της ζωής σου ή η ίδια η ζωή σου? Υπάρχουν ηθοποιοί που λένε ότι εγώ ζω για το θέατρο. Άλλοι λένε όχι, εγώ ζω για την οικογένειά μου, για μένα, για τους φίλους μου, και το θέατρο είναι απλώς αυτό που μου αρέσει να κάνω. Σε ποια κατηγορία ανήκεις, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να κάνουμε κατηγοριοποίηση?
5: Θεωρητικά λέω ότι δεν είναι η ζωή μου το θέατρο, αλλά είναι. δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Είναι ένας κόσμος στον οποίο ανήκω σε ένα μεγάλο ποσοστό. Είναι δηλαδή, είναι σαν να κατοικεί αυτό μέσα μου και εγώ πολύ, ένα κομμάτι μεγάλο του εαυτού μου, ναι, είναι η δουλειά μου. Πέρα από το ότι είναι η εργασία ή επειδή αμείβομαι και είναι τα προστοζήνα που, ναι, καμία σχέση, ναι, είναι μια ανάγκη, μια βαθύτερη ανάγκη που επειδή προσφέρει και, και στο επίπεδο μιας πολύ ενεργοποιημένης φαντασίας που έχω εγώ και μιας ανάγκης για δημιουργία, δεν μπορώ καθόλου δηλαδή να περνάω άσκοπα το χρόνο μου. Αυτό το πράγμα μπορεί να με αδρανοποιήσει πάρα πολύ.
4: Αυτό ισχύει στην καθημερινότητά σου, δηλαδή. Όταν...
5: Ακριβώς.
4: Δηλαδή, όταν κάθεσαι.
5: Είμαι οριακά καταθλιπτική.
4: Ναι.
5: Φυσικά, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει μπει και ένα νέο μέλος στη ζωή μου, το παιδί μου.
4: Το παιδί σου.
5: Οπότε
4: πόσο είναι
5: σίγουρα
4: το παιδί σου?
5: Είναι στα 7.
4: 7, καλά είναι.
5: Αυτό ενεργοποιεί σίγουρα αλλιώς όλη τη ζωή. Οπότε γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι ολοκληρωτικά στο θέατρο.
4: Να σου πω τώρα τι κάνεις. Ξυπνάς το πρωί για να.
5: Τώρα ξυπνάω το πρωί, πηγαίνω το παιδί στο σχολικό, το ετοιμάζω. Ναι. Μετά γυρίζω, θα ασχοληθώ με πιο προσωπικά πράγματα, επειδή έχω τελικά το χρόνο. Και αναλόγως τα ωράρια που είναι στη δουλειά μας, ξέρεις, πολύ αλόκοτα, κυλάει η μέρα.
4: Έρχεται στο θέατρο.
5: Ξεκινήσαμε από φέτος το καλοκαίρι. Είδε την Ηλέκτρα, ναι, και φέτος είδε και τον Ταρτούφο. Θα βλέπει τώρα. Έγινε το ξεκίνημα.
4: Του αρέσει το θέατρο, πώς το βλέπει το πράγμα αυτό?
5: Ενθουσιάζεται.
4: Και το ότι η μαμά είναι ηθοποιός και όλο αυτό το πράγμα που συνεπάγεται αυτό. Ότι την ξέρουν ενδεχομένως οι συμμαθητές του πριν τη γνωρίσουν ως μαμά του.
5: Ναι, νομίζω προσπαθεί να το καταλάβει. Ναι. Χαίρεται για την ώρα. Και του αρέσει πολύ ο χώρος του θεάτρου. Δηλαδή με το που έρχεται, ανεβαίνει πάνω σκηνή, μπαίνει σε όλους τους χώρους, είναι περίεργος, θέλει να το δει.
4: Ναι.
5: Και συμμετέχει στις παραστάσεις που βλέπει.
4: Θα τον έβλεπες ηθοποιό?
5: Δεν ξέρω αν θα ήθελα.
4: Δεν ξέρεις αν θα ήθελες?
5: Νομίζω ότι περισσότεροι ηθοποιοί δεν ξέρω αν θα θέλανε τα παιδιά τους να γίνουν ηθοποιοί.
4: Γιατί, για πες μου λίγο, γιατί εδώ ήθελα τώρα να περάσουμε στο άλλο κομμάτι. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είναι η ζωή σου ή όχι η ζωή σου το θέατρο.
5: Γιατί συνήθως...
4: Γιατί ο κόσμος του θεάτρου είναι ένας κόσμος μαγικός μεν, αλλά και κάπως δύσκολος νομίζω.
5: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας ασφαλής κόσμος. Δεν βλέπω μεγάλες επικινδυνότητες. Εξαρτάται βέβαια από το αν είσαι ένας άνθρωπος κάπως ισορροπημένος. Που σίγουρα οι καλλιτέχνες έχουμε, βγαίνουμε από το τετράγωνο, από αυτό το κουτί σκέψης. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό και μαθαίνουμε και να το κάνουμε αυτό.
4: Ναι.
5: Εκπαιδευόμαστε να το κάνουμε αυτό. Οπότε ένας άνθρωπος, αν έχει την τάση και λίγο παραπάνω, νομίζω ότι πρέπει να βρει τη χρυσή τομή στα πράγματα, ώστε να μπορεί να μην του είναι δυσδιάκριτα τα όρια πραγματικότητας και μη από ένα σημείο και μετά.
4: Ναι.
5: Και σε σχέση, επειδή καλούμαστε να ξεπερνάμε τα όρια. Και,
4: αυτό είναι το
5: και
4: θέμα.
5: Πάνω στους άλλους ανθρώπους, ενώ ώρα δουλειάς, αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε προστατευμένα. Ξέρεις, εκεί υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος να μπερδευτεί.
4: Δηλαδή, κάτσε να το καταλάβω λίγο περισσότερο.
5: Για μένα,
4: ας πούμε,
5: πρέπει να έχουμε συνείδηση του πότε προσβάλλουμε τον άλλο.
4: Υπάρχει αυτή η συνείδηση στο θέατρο, ανάμεσα στους ηθοποιούς ή ανάμεσα στο σκηνοθέτη και τον ηθοποιό?
5: Δεν το έχουν όλοι στον
4: ίδιο παραγωγό
5: βαθμό.
4: Και τον ηθοποιό.
5: Δεν το έχουν όλοι στον ίδιο βαθμό. Είναι πολύ προσωπική υπόθεση, νομίζω.
4: Εσύ έχεις υποστεί τέτοιες ιστορίες, δηλαδή είτε βία είτε.
6: 2000 FM. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελιγών.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Και επειδή στο δικό μας χώρο δυστυχώς οι ηθοποίοι λειτουργούμε πολύ ατομικά και ως μονάδες. Δεν έχει περάσει πολύ αυτό το συλλογικό και μια αλληλεγγύη. Ναι, ναι. Πήγε να γίνει κάποια στιγμή, αλλά λόγω νομίζω της οικονομικής κρίσης και μετά τον COVID πάρα πολύ διαπιστώνω ότι έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα όσον αφορά τον ατομικισμό.
4: Δηλαδή έχουν γίνει πιο ατομιστές οι άνθρωποι, λες.
5: Νομίζω, όχι μόνο στη δουλειά μας.
4: Γενικά, ναι.
5: Υπάρχει μια τάση στη ζωή προς τα εκεί πια. Ναι. Και ενισχύεται αυτό. Και το καταλαβαίνω. Λειτουργεί περισσότερο από ένστικτο, μια ανάγκη επιβίωσης. Αλλά αυτό είναι πάντοτε επικίνδυνο και εγώ τουλάχιστον αν αντιληφθώ τι μου συμβαίνει, προσπαθώ να το αλλάξω επί τόπου και το συστήνω να μην συμβαίνει άμα είμαι σε μια ομάδα ανθρώπων που νιώθω ότι έχω αυτό το περιθώριο να συζητήσουμε.
4: Πάντως, για να κάνω έτσι λίγο το συνήγορο του διαβόλου, όλα αυτά τα περιστατικά ας πούμε σεξουαλικών παρενοχλήσεων, εργασιακής βίας κτλ. Ήταν πάρα πολύ διαδεδομένα και την εποχή που η κοινωνία ήταν λιγότερο ατομιστική. Δηλαδή και στα 70s και στα 60s που υπήρχε πολύ μεγαλύτερη διάθεση συλλογικής ας πούμε προσπάθειας και στο πολιτικό επίπεδο και στο κοινωνικό, βλέπαμε ότι αυτά τα φαινόμενα, τουλάχιστον έτσι μαθαίνουμε τώρα, ήταν πάρα πολύ διαδεδομένα. Άρα θέλω να πω, αυτή η αλληλεγγύη που λες μήπως είναι κάτι που απαιτεί περισσότερο παιδεία παρά κοινωνική ας πούμε, πώς να σου πω, συνύπαρξη.
5: Νομίζω ότι όλο η λανθασμένη βάση είναι η εκπαίδευση. Και το βλέπω το πώς λειτουργεί το σχολείο. Είναι ανταγωνιστικό το σύστημα. Εγώ ας πούμε υπέφερα στα σχολικά χρόνια. Υπάρχει ο στόχος για την αριστεία. Ποιος θα είναι ο καλύτερος. Σε όλα. Στα αθλήματα, στα μαθήματα. Και βλέπεις ότι...
4: Υπέφερες από αυτόν τον ανταγωνισμό.
5: Ναι, εμένα δεν μου άρεσε ποτέ αυτό. Και γιατί... Σίγουρα δεν θα είμαι ένας άνθρωπος που άμα νιώσω ότι κάποιος με ανταγωνίζεται θα μείνω με σταυρωμένα χέρια ή θα του πω σε ευχαριστώ. Μπορεί να μου βγάλει και εμένα τα κατώτερα ένστικτά μου ή πράγματα που δεν νιώθω. Δεν είμαι απαραίτητος, ούτε και θέλω να βγαίνω στην επιφάνεια. Όλα τα έχουμε όλοι οι άνθρωποι.
4: Φυσικά, ναι.
5: Αλλά όταν βρεθούμε σε συνθήκη που μας ξυπνάνε τέτοια ένστικτα, αρχίζουμε και νιώθουμε την κακή πλευρά του είδους μας.
4: Του εαυτού μας.
5: Και του εαυτού μας. Και θεωρώ ότι από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσει μία αλλαγή νοοτροπίας που θέλει δύο γενιές, λέγεται πάντα, για να αλλάξεις ριζικά κάτι από τα θεμέλια. Είναι δηλαδή γύρω στα 20 χρόνια. Και αυτό πρέπει να ξεκινήσει. Για μένα, ας πούμε, δεν ξέρω αν όλα τα μαθήματα που γίνονται στα σχολεία είναι απαραίτητα.
4: Δηλαδή, σαν ποια δεν είναι απαραίτητα, για πες μου.
5: Δεν ξέρω αν πρέπει αναγκαστικά όλα τα παιδιά να μαθαίνουν τα ίδια μαθηματικά, την ίδια χημεία, την ίδια φυσική. Είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή, για μένα θα πρέπει να μπει η φιλοσοφία στο σχολείο.
4: Καταλαβαίνω ότι θες μεγαλύτερη έμφαση στις ανθρωπιστικές σπουδές.
5: Σίγουρα. Και ένας κόσμος που αρχίζει να παίρνει μια πορεία προς κάτι εντελώς αντίθετο από τον ανθρωπισμό, θα έπρεπε να προσπαθούμε να το προλάβουμε αυτό.
4: Έχεις
5: να ενισχύσουμε αλλιώς.
4: Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσω μετά, γιατί επειδή μεγαλώνεις και ένα παιδί, όλα αυτά έχουν και μια διάσταση πια μητέρας που λες. Δεν είναι μόνο ο παρατηρητής, είναι και ο άνθρωπος που το ζει βλέποντας το παιδί του να μεγαλώνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Ποια νύχτα σε έκλεψε».

0: Ιωάννα Παπά, θέλω να μας πεις, μεγαλώντας ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 7 χρονών, αγόρι, έτσι, πόσο αυτά που έχεις ζήσει εσύ στο θέατρο και στον εργασιακό σου βίο, αλλά και στην κοινωνική σου ζωή, πόσο καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνεις το παιδί σου, ή περισσότερο το καθορίζουν οι μνήμες σου από την οικογένεια και από τη δική σου ζωή ως παιδί. Λένε ότι ακόμα και αν δεν το θέλουμε, ακόμα και αν το αρνούμαστε και προσπαθούμε να μην γίνει, με κάποιο τρόπο μιμούμαστε τους γονείς μας, ότι το παράδειγμα των γονιών είναι τόσο δυνατό που δεν ξεπερνιέται. Δεν πάει να διαβάσεις 800 βιβλία και ίσως να κάνεις και ψυχανάλυση ακόμα. Λένε. Απλώς σου θέτω για να μου πεις εσύ τι κάνεις και πώς αισθάνεσαι ότι το κάνεις.
1: Εμένα μου συνέβη περισσότερο το δεύτερο που έχεις περιγράψει, ναι, τώρα. Δηλαδή,
0: είσαι η μαμά σου, ας πούμε.
1: Πήγα πολύ πίσω. Δεν είμαι ακριβώς η μαμά μου, αλλά έχω κρατήσει πολύ έντονα τα πράγματα που μου άρεσαν. Τα πράγματα που θα ήθελα να αποφύγω. Και ένα συνδυασμός αυτών μαζί με αυτό που είμαι και εγώ ως άνθρωπος και δεν μπορώ να το αποφύγω. Προσπαθώ να μεγαλώσω τον Αντώνη.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί θα μου επιτρέψεις να σε ρωτήσω τι σου άρεσε και τι ήθελες να αποφύγεις.
1: Μου άρεσε πολύ το ότι οι γονείς μου ήταν παρόντες, ότι μεγαλώσαμε με στοργή, αγάπη και νιάξιμο και εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Αυτά θέλω να τα παρέχω κι εγώ. Υπήρξαμε φίλοι με τους γονείς μου, και εγώ και η αδερφή μου, ναι, και αυτό το θεωρώ σημαντικό για το μετά. Δηλαδή μπορεί να νιώθουμε ότι δεν παίζει τόσο ρόλο στα πρώτα χρόνια, στην παιδική ηλικία, αλλά εκεί χτίζεται,
0: ναι,
1: όλη η σχέση.
0: Βέβαια.
1: Και είναι χρήσιμο για την εφηβεία και έπειτα.
0: Αυτή η συναισθηματική ασφάλεια.
1: Φυσικά, ναι, δεν μπορείς να απαιτήσεις από το παιδί σου να σε δει ως φίλο, και δεν πρέπει, μόνο ως φίλο,
0: ναι,
1: αλλά πρέπει να νιώθει ότι μπορεί να έρθει σε έναν πάσα στιγμή να σου πει οτιδήποτε του συμβαίνει, οτιδήποτε φοβάται, οτιδήποτε θέλει να κάνει, επιθυμεί, να μην ντρέπεται,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει οι γονείς να είναι, να μπορούν να είναι εκεί για αυτά και να νιώθει το παιδί ότι μπορεί να τους πλησιάσει ένα πάσα στιγμή,
0: ναι.
1: Αυτό τουλάχιστον προσπαθώ,
0: ναι.
1: Είναι δηλαδή...
0: Και τι είναι αυτά που δεν θες να επαναλάβεις, που εσύ σαν δε παιδί, ας πούμε, τα είχες στο σπίτι σου και δεν θες να τα κάνεις εσύ στο...
1: Εμάς ήταν ένα έντονο σπίτι,
0: ναι.
1: Δηλαδή οι γονείς μου ήταν, κυρίως οι γυναίκες του σπιτιού ήταν έντονες, ναι. Αλλά ναι, δηλαδή υπήρχαν νεύρα. Αυτό δεν μπορώ να το αποφύγω και εγώ απαραίτητα. Αλλά
0: καλά,
1: γιατί τα νεύρα.
0: Σε βλέπω, είσαι περίπτωση για. Κάνεις meditation.
1: Εγώ
0: τι κάνεις,
1: δίνω χώρο, αλλά θα ξεσπάσω κι εγώ.
0: Δεν σε βλέπω να ξεσπάς πολύ πάντως. Εγώ σε έχω δει και σε συγκεκριμένες φάσεις και με έχεις εντυπωσιάσει, ομολογώ.
1: Θέλω να σου πω ότι περπατάω μετά μία ώρα στην Αλεξάνδρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όχι, εντάξει. Δεν μου αρέσει σίγουρα καθόλου η βία. Δεν είχα στο σπίτι μου βία. Αλλά σίγουρα τα νεύρα μπορούν να δημιουργήσουν σε ένα παιδί, και οι φωνές.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
1: Δηλαδή το να τσακώνονται οι γονείς,
0: ναι,
1: μπορεί να μην σε αφορά άμεσα, αλλά ένα παιδί πάντα μπορεί να νιώθει και ένοχο. Μπορεί να νιώθει ότι το προκαλεί αυτό.
0: Ναι.
1: Και μερικές φορές να το προκαλεί κιόλας. Όχι επειδή θέλει, επειδή είναι.
0: Επειδή υπάρχει.
1: Ναι. Είναι το αντικείμενο
0: βέβαια.
1: Πολλών ζευγαριών που μαλώνουν για ζητήματα που προκύπτουν,
0: ναι,
1: από
0: επειδή,
1: τα παιδιά.
0: Ή επειδή το παιδί κακά τα ψέματα σου στερεί ένα κομμάτι ελευθερίας.
1: Και
0: όταν οι άνθρωποι χάνουν ένα κομμάτι ελευθερίας, εκνευρίζονται.
1: Φυσικά.
0: Λογικό είναι.
1: Λογικό
0: είναι, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσει κανείς. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα παιδί. Εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, νομίζω, και το νιώθεις. Είναι φανερό αυτό. Σου έχει αλλάξει πολύ τη ζωή, έτσι.
1: Ναι, ασύλληπτα. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να φανταστώ να μην υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: ξέρεις, να έχω διαφορετική ζωή αυτή τη στιγμή.
0: Πέρασες φάση που την περνάνε πολλές γυναίκες, και ειδικά γυναίκες που είναι δυνατές επαγγελματικά, όπως και εσύ ανοίξεις αυτή την κατηγορία, που λένε ότι περνάνε τα χρόνια, δεν έχω κάνει ένα παιδί και θέλω οπωσδήποτε να κάνω. Την πέρασε σε αυτή τη φάση, τη γυναικεία, που είναι πολύ έντονη. Την έχω δει σε πολλές φίλες μου, ακόμα και στην ίδια μου τη σύζυγο την έχω δει. Δηλαδή, όταν εμείς κάναμε ένα παιδί στα 36 μας, 37, και ήδη ένιωθα από τα 32-33 ότι είχε αρχίσει να υπάρχει πια μια ανάγκη που δεν ήταν η ίδια με τη δική μου. Έτσι, γιατί οι άντρες είμαστε διαφορετικοί σε αυτό.
1: Είναι και λόγω του ότι υπάρχει και ένα χρονικό όριο.
0: Ναι, φυσικά, ναι.
1: Εγώ εκεί περισσότερο κινητοποιήθηκα. Δεν είχα ποτέ το άγχος του αν θα ζήσω χωρίς παιδί. Δεν ήθελα απαραίτητος να γίνω μητέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή, εκεί γύρω στα 40, ένιωσα την ανάγκη, γιατί κάπως αισθάνθηκα ότι πρέπει για μένα.
0: Ότι τελειώνει ο χρόνος.
1: Και για μένα. Είμαι αυτός ο άνθρωπος και νομίζω ότι για να προχωρήσω καλά πρέπει να κάνω ένα παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Αισθάνθηκα ότι πρέπει να πάω παρακάτω.
0: Είσαι προγραμματισμένος άνθρωπος. Αυτό που λες μυρίζει πολύ προγραμματισμό. Δηλαδή ότι εντάξει, έφτασα 40 και σε 40 είπα, κοίτα τώρα εντάξει, θα κάνω ένα παιδί και το έκανα.
1: Αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι
0: ναι.
1: ότι υπάρχουν κάποια κενά που ξέρεις, δεν βρίσκεις πώς γεμίζουν αυτά τα κενά. Mm. Και δεν κάνεις ένα παιδί για να γεμίσεις τα κενά. Αλλά αυτό που σου προσφέρεται από την ενεργοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας και το πόσο γεμίζει η ζωή σου με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Γιατί εγώ μπορεί να είχα μια πολύ γεμάτη επαγγελματική ζωή, αλλά δεν μου αρκούσε.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Και αυτό με κινητοποίησε πολύ.
0: Αλλά εγώ ρωτάω αν είσαι άνθρωπος ο οποίος τα προγραμματίζει όλα και τα κάνει γενικά στη ζωή του, πέρα από το παιδί.
1: Όχι πάντα.
0: Όχι.
1: Αλλά μερικές φορές όταν αισθανθώ, ας πούμε, αυτό ότι χτυπάει ένα. Σαν συναγερμό σχεδόν, τότε πηγαίνω προς τα εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην.
0: Πάντως μου μοιάζεις πολύ πειθαρχημένη. Είσαι. Για ηθοποιός πολύ πειθαρχημένη,
1: είμαι,
0: να το πω έτσι.
1: Είμαι.
0: Συνήθως έχει κανείς την εντύπωση ότι η ηθοποιή είναι λίγο πιο χύμα.
1: Ναι, όχι, είμαι και στη δουλειά είμαι πειθαρχημένη, ας πούμε, και πολύ οργανωτική μπορώ να είμαι και να βάλω τα πράγματα σε τάξη μπορώ και τεχνικά μπορώ πολύ να ασχοληθώ με το αντικείμενο. Πολλές φορές μου έχουν προτείνει να σκηνοθετήσω,
0: ναι.
1: Η αλήθεια είναι, αλλά το αποφεύγω για πολλούς λόγους. Και γιατί με ικανοποιεί και το γεγονός ότι είμαι ηθοποιός ακόμα. Αλλά δεν το αποκλείω στο μέλλον. Αν είναι κάτι που θα μπορούσα.
0: Μέχρι παραγωγό σε βλέπω.
1: Μέχρι
0: managerial που μου φέρνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: ακούγεσαι.
1: Την έχω αυτή την πλευρά κάπως, αλλά δεν την έχω αξιοποιήσει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε το Ceremony.

0: Επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η Ιωάννα Παπά είναι μαζί μας και συζητάμε για την καριέρα της, τη ζωή της, την οικογένειά της. Θέλω τώρα να μου πεις λίγο, καταρχάς, σε τι φάση είσαι τώρα επαγγελματικά, τι ετοιμάζεις. Εντάξει, τώρα έχει τελειώσει σεζόν. Τι θα κάνεις το επόμενο διάστημα?
5: Τώρα θα ξεκινήσω πρόβες τέλη Μαΐου με τον Θοδωρή τον Κόνη. Θα είμαστε με τη Χριστίνα τη Μαξούρη και άλλους δύο ηθοποιούς στην Μικρή Επίδαυρο το καλοκαίρι, ωραία. 18 και 19 ή 17 και 18 νομίζω, ναι. Ιουλίου. Τα Πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου είναι ένα βιβλίο του Θοδωρή, ναι. Με τον Θοδωρή ήταν η πρώτη μου θεατρική συνεργασία, το μόλις τελείωσα τη σχολή. Και μάλιστα μαζί κάναμε και την Πολυδούρη που πήρα και το βραβείο. Ναι, ναι. Και τώρα είναι η τρίτη μας συνεργασία.
4: Για πες μου, τι είναι αυτό τα Πορτοκάλια?
5: Αυτό είναι ένα βιβλίο δικό του που έχει γράψει πριν αρκετά χρόνια και είναι διηγήματα. Και αφορούν σε μια παλαιότερη γενιά από τη δική μας και δίνουν όλη αυτή την ατμόσφαιρα του κόσμου της τότε εποχής.
4: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
5: Ναι, νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
4: Δεν μου λες και θα δραματοποιήσετε δηλαδή τα διηγήματα?
5: Ακριβώς,
4: έτσι,
5: θα είναι, ναι. Αφηγήσεις μαζί με μελοποίηση.
4: Ναι. Α, μαζί με μελοποίηση.
5: Ναι, ναι,
4: πολύ ωραία. Ποιος κάνει τη μουσική?
5: Ο Φώτης ο Σιώτας.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, είμαστε μαζί και το καλοκαίρι πάλι.
4: Πολύ ωραία. Και θα το κάνετε μετά και κάτι άλλο αυτό ή θα το?
5: Όχι, είναι για δύο παραστάσεις, στη Μικρή Επίδαυρο και τέλος. Και παράλληλα θα αρχίσω σιγά σιγά και έχουμε δηλαδή ξεκινήσει συναντήσεις για το χειμώνα σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη. Είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός που έχει αρχίσει και σκηνοθετεί και έχουμε συνεργαστεί στο θέατρο. Ένα έργο ενός Ισπανού συγγραφέα που λέγεται Ο Πίνακας,
4: ναι.
5: Μια έτσι τρελή ιστορία και είμαστε τρεις ηθοποιοί, ο Άγγελος Ανδριόπουλος, η Γιούλη Τσαγκαράκη και εγώ, και θα είμαστε στο θέατρο Ψήρη όλη τη σεζόν.
4: Να σου πω, υπάρχει πολύς χώρος από ό,τι καταλαβαίνω στην Αθήνα και στην Ελλάδα για θέατρο έτσι ψαγμένο και μη αναμενόμενο. Τώρα εσύ μου λες το βιβλίο, το έργο ενός Ισπανού συγγραφέα που δεν τον ξέρουμε πιθανώς, έτσι, για να μιλήσει το όνομά του, και τρεις ηθοποιοί, μια παράσταση που μοιάζει, ας πούμε, αρκετά έτσι πρωτότυπη, πώς να πω. Δεν είναι ότι παίρνω ένα γνωστό έργο και το ανεβάζω. Μπορείς να μου πεις πώς εξηγείται το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλο κοινό στην Αθήνα θεατρικό? Γιατί βλέπω οι καλές παραστάσεις είναι sold out, οι περισσότερες. Παραστάσεις άλλες που μπορεί να μην είναι sold out και είναι καλές γεμίζουνε. Εγώ πολλές φορές φέτος ήθελα να πάω να δω παραστάσεις και δεν έβρισκα εισιτήριο. Έτσι. Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό, πώς συμβαίνει? Είναι κάτι που συμβαίνει μετά την πανδημία? Συνέβαινε γενικότερα και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, αλλά μετά την πανδημία νομίζω ότι υπάρχει μια έκρηξη.
5: Συνέβαινε γενικότερα. Mm. Εγώ παλιότερα ήμουνα σε μικρότερα θέατρα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχω ανοιχτεί και εγώ.
4: Ναι.
5: Και γενικά τολμάνε και παραγωγή και,
4: ναι,
5: πιο συχνά μεγάλες παραγωγές. Δεν ανεβαίνουν βέβαια για ολόκληρη τη σεζόν συνήθως. Οπότε παίζουμε σε μεγαλύτερα θέατρα. Γίνονται πολλά έργα ρεπερτορίου και γίνονται και πολλά σύγχρονα έργα. Mm. Εμείς φέτος θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα έργο ρεπερτορίου. Έχω κάνει πάρα πολλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν γραφτεί πολύ εξαιρετικά σύγχρονα έργα και νομίζω αξίζει να δοκιμάζουμε, γιατί πρέπει να μιλάμε λίγο και για το σήμερα. Όχι ότι τα έργα ρεπερτορίου. Εννοείται ότι πάντοτε είναι.
4: Καλά, και τα κλασικά έργα και για το σήμερα μιλάνε, ναι, αλλά δεν έχει σημασία.
5: Είναι η γλώσσα διαφορετική. Ναι, ναι. Και είναι και οι αναφορές λίγο διαφορετικές, πιο άμεσες. Mm. Οπότε νομίζω ότι κάπως πρέπει να έχουμε και αυτό το διάλογο. Και το βρίσκουμε κι εμείς κάπως ενδιαφέρον, γιατί μας μετακινεί και εμάς. Mm. Και εννοώ και

0: και στον τρόπο της προσέγγισης. Ναι. Πρέπει να βρούμε καινούριους τρόπους.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα το κοινό πάντοτε ακολουθεί κάτι που στείνεται με σεβασμό. Σεβασμό όχι με τη χριστιανική. Εννοώ ότι όταν υπάρχει από πίσω δουλειά, στόχος και ακόμα και κάτι τολμηρό να είναι, εννοώ και ανατρεπτικό,
1: ναι,
0: όταν είναι καθαρός ο στόχος, τότε το κοινό ακολουθεί.
1: Ο κόσμος το αγκαλιάζει.
0: Και το, ναι.
1: Δεν μου λες, τι όταν δεν παίζεις στο θέατρο και όταν δεν ασχολείσαι με το γιο σου, ή παράλληλα με αυτά και επειδή κάνεις και αυτά, τι διαβάζεις, τι βλέπεις, πες μου, ας πούμε, έχεις δει μια ωραία ταινία τελευταία, έχεις διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο.
0: Θα σου πω, βλέπω πάρα πολλές σειρές εγώ. Mm. Δηλαδή, και έπαθα κάτι από την περίοδο της εγκυμοσύνης, ναι, επειδή ήταν ένα τρίμηνο, τετράμινο που έκατσα στο σπίτι, ανακάλυψα τις σειρές.
1: Τα είδες όλα.
0: Αλλά ανακάλυψα τις σειρές με εγκλήματα.
1: Με εγκλήματα, ναι, όπως όλοι μας.
0: Ναι, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω αφήσει τίποτα.
1: Ναι. Για πες μου κάτι ωραίο, ας πούμε, που
0: μ' αρέσουν πάρα πολύ τα σκανδιναβικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εκεί, δηλαδή, άμα πετύχω σκανδιναβικό, είναι η πρώτη μου επιλογή. Ναι, και μετά,
1: ναι,
0: όλα τα.
1: Είναι τρομερά.
0: Και φυσικά αγγλικά,
1: ναι,
0: και κάποια γερμανικά.
1: Ναι.
0: Είναι εγγύησεις αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις.
1: Όντως, δεν είναι χάλια ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα, ξέρεις, από βιβλία προσπαθώ να ανατρέχω. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάθει και εγώ αυτό το. Διαβάζω λίγο από εδώ, διαβάζω λίγο από εκεί.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν ολοκληρώνω βιβλίο, όπως λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Πέρα από τα θεατρικά και όταν έχει σχέση κάτι για μια μελέτη. Οπότε, επειδή τώρα τελευταία, ξέρεις, με αφορά πολύ κοινωνικοπολιτικά αυτό που συμβαίνει,
1: ναι,
0: μπορεί να, να ανατρέξω διάφορα βιβλία σε σχέση με αυτό για να καταλάβω λίγο τι γίνεται,
1: mm,
0: και που πρέπει εγώ, ξέρεις, προσωπικά να προσέξω. Τι.
1: Όταν λες να ανατρέξεις, θεωρείς, εννοείς να ανατρέξεις κάτι ιστορικό που μοιάζει
0: και ιστορικό,
1: με το σημερινό.
0: Ιστορικό, ναι, ναι. Κοίτα, υπάρχουν πολύ χρήσιμα βιβλία. Για μένα, ας πούμε, ένα επίσης χρήσιμο βιβλίο που ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά έχει πολύ σημασία. Ξέρεις, πέρα από ιδεολογίες και από χρωματισμούς, κομματικούς, ας πούμε, ναι, οτιδήποτε. Για μένα σημαντικό βιβλίο είναι η Ηθική, ας πούμε, του Κροπότκιν,
1: ναι,
0: που είναι πριν το, γύρω στο 1900 κάτι γράφτηκε.
1: Ναι, ναι, ναι, αρχές του αιώνα.
0: Αλλά μιλάει για κάτι που είναι πολύ, είναι βαθιά ανθρωπιστικό για μια κοινωνία που, ξέρεις, φαντάστηκε τότε ο ίδιος, που φαντάζει ουτοπική, αλλά για μένα δεν θα ήταν κάτι ανέφικτο.
1: Ναι, παρόλα αυτά, μετά από αυτά που έγραψε, μεσολάβησαν δύο παγκόσμια πόλεμοι.
0: Φυσικά,
1: πόλεμοι.
0: Φυσικά. Αλλά δεν εννοείται,
1: ναι,
0: και δεν το πάω καθόλου εκεί.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Εγώ στηρίζομαι μόνο στην επιθυμία για μια κοινωνία που δεν θα είναι ανταγωνιστική.
1: Το λες γιατί σήμερα καταλαβαίνω ότι δεν σ' αρέσει αυτό που ζεις. Όχι που ζεις προσωπικά εσύ, που ζούμε ως κοινωνία.
0: Φυσικά, είναι ακραία βάρβαρο. Είναι ανατριχιαστικό. Είναι σαν να ζούμε σε θρίλερ και σαν να νιώθω ότι βλέπουμε ζωντανά κάτι ανατριχιαστικό. Δηλαδή, εγώ ούτε σε σειρά ούτε σε ταινία δεν μπορώ να δω αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα.
1: Δεν είσαι αισιόδοξη. Είσαι αισιόδοξη ή όχι?
0: Προσπαθώ να είμαι,
1: mm,
0: και φροντίζω στο μικρό κοσμό μου να συντηρώ ένα περιβάλλον με χαρά και φως. Αλλά δεν μπορείς να. Είμαστε πολίτες του
1: δεν
0: κόσμου.
1: Δεν μπορείς να κάνεις πως δεν βλέπεις.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Ιωάννα Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Χάρηκα πολύ για αυτή την κουβέντα. Είσαι πάντα αξιαγάπητη και έτσι ταλαντούχα. Και εύχομαι όλο να σου πηγαίνουν καλά, να είναι καλά το παιδάκι σου και η ζωή σου φωτεινή. Και στην επόμενη συνάντηση. Εύχομαι.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ. Να είσαι καλά. Mindless crime behind the curtain in the pantomime.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα.
8: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
19: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
22: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
23: Φιλάμε.
22: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Στέφανε.
1: Ναι.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Στο τάδε.
0: Όχι.
1: Στο άλλο τάδε.
0: Μπα, όχι.
1: Ε, πού θα πας.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
1: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: 2000 FM.
23: Οι θεματοφύλακες στις αρχαίες ιστορίες μας παράδειγμα και ξέρουν την Οδύσσια. Εγώ δηλαδή την ξεσκόνησα μετά κάτι δεν θυμόμουν και πράγματα.
24: Απ' τι έκανες, πήρες το βιβλίο.
23: Αφού την είδα μετά, λέω ωραία. Κάτσε να θυμηθώ και μερικά πράγματα που δεν θυμόμουν. Ονόματα και τέτοια. Και κάθισα και μπουκλέρα και χάζευα. Όλοι οι θεματοφύλακες που μαγαρίζουν τον πολιτισμό μας. Άσε με σε παρακαλώ.
24: Οι μενδόνες γεμίσαμε μενδόνες.
23: Με γεμίσαμε μενδόνες.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά με τα φινά.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Για τα γυρευλία της βρε η Μαρία όλη μία. Έγινε 30 ευρώ και της κάνει μια
6: 30
13: τσιλή.
6: 30 ευρώ.
13: 30 ευρώ είπα.
6: Όχι, Μαρία Ολυμπία με 30 ευρώ.
13: Έλατε.
6: Με 30 αργύρια.
13: 30 χρονών. Πώς μου
6: έγινε
13: το ευρώ.
6: 30.
13: Ναι, έγινε 30.
6: Δεν γιατί, το πιστεύω.
13: Πόσο, γιατί πόσο την είχες?
6: Την είχα πιο παιδούλα.
13: Ο, 30. Εντάξει, παιδούλα είναι από 30 ευρώ. 30 ευρώ δεν είμαι καλά σήμερα.
6: Τι έχεις εσύ με τα ευρώ?
13: Έχω κάτι.
6: Κάτι σε έχει βρει. Τι έξοδα, πες μου, τι έξοδα.
13: Όχι, με υποέλεγχο τα έχω.
6: Α.
13: Από τον πολύ έλεγχο, βέβαια, έχω σφιχτεί τόσο πολύ για να τα ελέγξω που σε λίγο θα.
6: Έχει φύγει καμία.
13: Λοιπόν. Τέλος πάντων.
6: Όλα θα πάνε καλύτερα. Όλα θα πάνε καλύτερα.
13: Λοιπόν, η Ολυμπία λοιπόν είχε τα γενέθλιά της και έγινε 30 χρονών και της κάνανε μία έκπληξη. Σαν αυτή που κάνουν σε όλους μας. Ξοδευτήκανε.
6: Έλα, δεν σε πιστεύω τώρα. Σπήρανε
13: μια τότε μεσμέουρα.
6: Έλα,
13: και σήμανε,
6: Happy
13: birthday to you.
6: Μεσμέουρα, άμα είναι μεσμέουρα, είναι γκουρμέ. Και από μανζέ, γκουρμέ.
13: Και χρυσά και κλαίω. Και χρυσά κεριά.
6: Ναι, θα τις, τα πήρε κάποιος πάστρι σεφ. Θα έκανε αυτό, θα έβαζε μια τσίρα σοκολάτα.
13: Τα έχει βρει αυτά τα κεριά. Είναι
6: δεκά λεπτά,
13: αλλά είναι χοντρά, αλλά είναι έτσι, αλλά είναι στριφτά, αλλά είναι. Αλλά σαν στριμμένα άντερα, σαν αυτή είναι. Γιατί φαίνεται ότι αυτή είναι στριμμένα. Φαίνεται αυτή ότι.
6: Έλα, μπορεί
13: να είναι. Να αναζήσει, να τα κατοστήσει, σαν τα ψηλά βουνά, να βρει καλό γαμπρό, να μεγαλώσουν τι περιουσίε του, να είναι το ίδιο ψώνιο με αυτή, να είναι τη εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά είναι ξινή. Σαν τη μάνα τη είναι αυτή.
6: Ήτανε με την Ευγενία Νιάρχου και ήταν με τι άλλε.
13: Η Ευγενία είναι αυτή, δεν νομίζω. Αυτή εδώ, η Άξλαξ τα μαλλιά τη, αυτή εδώ στην Ακρούλα, ένα κοριτσάκι εκεί, ένα λιμπούτιο. Καμιά γκομινίτσα των άλλων αδερφών είναι αυτή. Ωραία τα αδέρφια όμω.
6: Ωραία τα αδέρφια.
13: Ένα είναι
6: χαρά.
13: Λίγο κάπως μακριμούρης, αλλά η άλλη είναι καλή.
6: Έλα, παιδί μου, τώρα μακριμούρης. Και η Ευγενία Νιάρχος είχε τα γενέθλιά της, όλες μαζί.
13: Αχ, όλες. Και αυτή.
6: Και η Ευγενία Νιάρχου, ναι. Και ήταν η Μπιάνκα Μπραντολίνη.
13: Τι είναι λιοντάρι,
6: ναι. Τη οικογένεια Ανινένιέλη που
13: έχουν. Το Μπραντολίνη μου κάνει φραντζόλα εμένα. Έχουν αρτοποιεί αυτοί.
6: Όχι, παιδί μου, έχουν την εταιρεία Fiat.
13: Α, Μπρεντολίνη.
14: Είναι η οικογένεια Ανιέλη.
13: Ναι.
14: Χάιχουι. Δηλαδή είναι. Δώσε και μέρα μπάρμπα ένα πράγμα. Και
13: αυτή πήγανε ποιο, αυτά. Την αυτή...
14: Στην Τίνο, κοίτανε στην Τίνο, κοίτανε μαζί τη οι γνωστοί σχεδιαστές κλπ.
13: Η Μπραντολίνα, αυτά τώρα η Μπραντολίνα.
14: Η Νιάρκου γιόρταζε και ήταν η Μπραντολίνα, η Φραντζολίνα και όλες τις φίλες.
13: Ναι.
14: Η Μισόνη, η Μουζούγκου σίστερ.
13: Ποιας είναι η Μουζούγκου, παιδί μου, σίστερ.
14: Αυτές είναι δύο σχεδιάστριες,
13: ναι,
14: που είναι από την Αίγυπτο και κάνουν πάρα πολύ ωραία καφτάνια.
13: Και λέγονται Μουζούγκου.
14: Τώρα που είπαμε καφτάνια, παιδιά, Μουζούγκου sisters.
13: Μουζούγκου.
14: Και κάνουν πάρα πολύ. Έχω και εγώ.
13: Ωραία είναι αυτό το μπόχο που είσαι σαν Ζητιάνος.
14: Το αγαπώ.
13: Αχ, νομίζω ότι ξέρω ποια λέτε.
14: Το αγαπώ τη Μουζούγκου sister. Έχω και εγώ ένα.
13: Μουζούγκου.
14: Λοιπόν. Τι.
13: Εντάξει.
14: Έλα, ωραία είναι. Κάνουν και καλαμάκια.
13: Ένα τέτοιο φορά η γιαγιά μου και έριχνε με το λάστιχο στην αυλή. Θα το πω εγώ.
14: Η γιαγιά σου ήταν πολύ τρέλα.
13: Ήταν πολύ Μουζούγκα, η γιαγιά μου. Και τώρα να σου πω. Δεν είναι όλα ωραία του. Δηλαδή. Τώρα,
14: τι
13: είναι αυτό τώρα, το σόρτ, ας πούμε.
14: Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι ωραίο, αλλά έχουν ωραία καφτάνια.
13: Τέλος
14: λοιπόν,
13: πάντων, για πες.
14: Στο Προεδρικό Μέγαρο, καλέ τις είδες πώς πήγαν. Ήταν μια παιδιά η οποία έβαλε ένα καφτάνι.
13: Ναι, ένα κοπέλι που λέει γιατί.
14: Ένα παθούμι.
13: Έτσι,
14: αυτά τα Βενέτσια.
13: Ή από παραλία ήρθε ή θα πάει
14: έβαλε,
13: μετά.
14: Και έβαλε ένα κλάβρε στο μαλλί και πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο. Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαρό μιλά. Εδώ υπάρχει πρωτόκολλο.
13: Έχει εκφυλιστεί και αυτή η γιορτή τώρα τη Δημοκρατία. Ποια Δημοκρατία.
14: Σε λίγο θα μπαίνουν ένα μαλλί. Ναι. Πριν δύο χρόνια είχε πάει ο κύριος με τα ξενοδοχεία και φορούσε.
13: Σανδάλι και λέει.
14: Σανδάλι,
13: ναι,
14: και βερμούδα.
13: Αυτός άνοιξε το δρόμο προς την. Προς τον Gypsy King. Άρα να σου πω κάτι, έχει... οι μισοί δεν πήγανε, οι άλλοι αυτό.
14: Όχι, όλοι πήγανε.
13: Όχι, είναι πολλοί που είπανε όχι, πολιτικά προσώπατα, ρε παιδί μου. Δεν το λέγαμε την Παρασκευή, μας τα είπε ο Γιαννακόπουλος. Είπανε πολύ ένα όχι, λέει από εδώ μέχρι το κουσάντασι.
14: Ναι, μωρέ, καλύτερα. Πώς να χωρέσουν 1700.
13: Ένα ωραίο ντύσιμο είδαμε τουλάχιστον. Η κοινή ήταν καμιά ντυμένη καλά. Δίνονται πάρω στις περισσότερες. Τι να συζητάμε να λέμε, ρε παιδί μου.
14: Ναι. Δεν...
13: Κρίμα, ρε παιδιά.
14: Δηλαδή δεν είδαμε ένα ντύσιμο να πούμε wow.
13: Ναι, να πω τι ωραία,
14: wow,
13: τι κομψή, τι φίνα, να το δούμε και εμείς να πάρουμε καμιά ιδέα. Πρέπει να τους πάρουμε να δούμε καμιά ιδέα εμείς, καλέ.
14: Τι είναι, μωρέ, το Paris Fashion Week.
13: Μα τι να πω.
14: Haute couture.
13: Ναι.
14: Αχ, παιδιά,
13: ας βάλουν τουλάχιστον Μουζούγκα και αυτές Μουζούγκου.
14: Μουζούγκου sister, τις αγαπώ, κάνουν και κοσμήματα.
13: Ναι, πήραμε τα κοσμήματα γιατί τα ρούχα δεν περίμενε.
14: Όχι,
13: τώρα.
14: Μα δεν είδες τα καφτάνια, πήγες και εσύ στα σόρτσα.
13: Καφτάνς, περίμενε, καφτάνς.
14: Έχω εγώ ένα καφτάνς να σου φύγει το κεφάλι.
13: Ναι.
14: Πάρα πολύ ωραίο καφτάνς.
13: Άκου τώρα, αλήθεια τώρα. Είναι, μερικά είναι ωραία, αλλά πόσο κάτσε να δω πόσο κάνω. Είναι τρελές.
14: Τι.
13: Βεντόπερ, δηλαδή τώρα είναι ένα καφτάνι που βλέπω εδώ,
14: ναι,
13: που του κρέμονται και δύο λοίδια, λες και είσαι μοναχός στο Θιβέτ, έτσι.
14: Ναι,
13: και
14: διότι κάνει... αυτό είναι το τρέντ.
13: 936 ευρώ. Οι Μουτσούγκου έχουν πιάσει, δουλεύουν κόσμο, παιδιά. Κάτσε να δω τι άλλο έχει. Να δω τα κοσμήματα. Περίμενε, τα κοσμήματα πάνε ωραία. Είναι και αυτά.
14: Γιατί, συγγνώμη, δεν είναι ωραία τα καφτάνια του.
13: Εντάξει, όχι για τόσα λεφτά. Να σου το πω έτσι.
14: Ναι, έχει να κάνει από την μπαμπάκι είναι.
13: Από την μπαμπακία.
14: Μπαμπάκι είναι από την Αίγυπτο.
13: Ναι, τα κοσμήματα είναι. Κάλε αυτά τα φτιάχνει η Μαριέτα Χρουσά. Και η Ζωή Λάσκαρη Μακαρίτσα δίπλα από τη βάρκα και να περνάει η ώρα τη. Αν τρελάνει.
14: Όχι, είναι πιο περίτεχνα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί τα
13: κοσμήματα. Εγώ βλέπω βραχιολάκια τώρα.
14: Αυτά είναι απλά.
13: Α,
14: έχει άλλα πιο σύνθετα.
13: Εντάξει, αυτά τα απλά τα έφτιαχνε η Ζωή Λάσκαρη. Θυμάσαι που είχε απομονωθεί λίγο. Ήτανε με ένα βαρκάρι.
14: Ναι.
13: Και έφτιαχνε βραχιόλια.
14: Και λέγε να... μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μόναχη.
13: Για να βρει τον εαυτό τη.
14: Ναι.
13: 210... Είναι τα πιο περίτεχνα που είναι χάντρε τώρα και κάτι φλουριάλε και είμαστε να χορέψουμε τον τσιριγότικο. Με την παραδοσιακή φορά. Τσιριγό, τσιριγό. 214 ευρώ. Όχι, παιδιά, δεν θα μπορέσω. Sorry. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Πώς,
14: το
13: και κάνει και αυτό 214.
14: Για να το δω. Ναι, καλέ, φτιάχνουν πολύ ωραία.
13: Αυτό είναι ωραίο.
14: Πράγματα.
13: Τα άλλα δεν είναι. Αυτή έχει πάει στη θάλασσα τώρα. Έχει μαζέψει 2 κοχύλια.
14: Δεν έχουν πάει στη θάλασσα. Τα πουλάνε στα χάρο τους, σε πληροφορώ.
13: Τα κοχύλια.
14: Αυτά τα πουλάνε
13: στα χάρο. Είσαι κανένα ψαράκι. Πάει, του έχει πιάσει μου 2 κοχύλια. Του έχει βάλει 2 χάντρε. Ένα πιαστράκι και ένα αυτό. Και τα πουλάει 143.
14: Λοιπόν, την Τετάρτη έρχεται η ερωτική πανσέλινος του Ιουλίου.
13: Αμάν.
14: Το φεγγάρι του ελαφιού, κυρίες μου. Βάλτε τα στρίγκ σας. Κάντε τα μπανάκια σας. Αρωματιστείτε και σας έρχεται ο μεγάλος έρωτας.
13: Ανυπομονώ.
14: Ναι. Θέλω να βγεις στην ταράτσα και να κάνεις χαιρετισμό στο σύμπαν. Και κάτι θα σου φέρει στην αγκαλιά.
13: Εμένα.
14: Ναι.
13: Πρέπει να κάνω χαιρετή το σύμπαν.
14: Ναι.
13: Το σύμπαν νομίζω ότι με έχει.
14: Θα ανέβεις την ταράτσα, θα φοράς έναν εγκλισέ. Θα πάρεις το μοχίτο σου, θα βάλεις τα σεξι σου.
13: Ναι.
14: Θα βάλεις τα εσωρουχά σου, τα δαντελέγια, διότι έτσι προκαλείς το σύμπαν.
13: Θα φωνάξουν κανέναν που κάνουν τα συνούρι να με βάλουν μέσα με αυτά που μου περιγράφεις.
14: Στην ταράτσα και you never know.
13: Α.
14: Μπορεί στην ταράτσα να σε βρει.
13: Τι έχετε, λέει ο Χαράλα, πως τι έχετε πάθει με τη γιορτή της Δημοκρατίας στο παδό της Χούντα, δεν κατάλαβα.
14: Ναι, μωρέ, άστον τώρα. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο από την Ελλάδα, από το Σίδνεϊ, την Αμερική, τον Καναδά, τις άλλες Υπήρους, την Αφρική. Θέλουμε να κάνουμε διεθνή καριέρα. Πάμε, παιδιά, radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
13: Λοιπόν,
14: λες, έκανα decoration, πήγαμε δανεικό αυτοκίνητο στο
13: εξωτερικό σου.
14: Εξωτερικό μου και έκανα λίγο decoration.
13: Τι έβγαλες, τι έβαλες.
14: Έβαλα, έχω βάλει παρατεταγμένους, λες και είμαστε γκαλερί. Πάρα πολλούς πίνακες.
13: Το άλλαξες τα δύο βαζάκια που είχες πάρει.
14: Όχι, τα πήρα και αυτά, τα πήρα και τα άλλα.
13: Ναι, καλά έκανες. Μια χαρά. Μια
14: όχι,
13: χαρά.
14: Θα κάτσω να σκάσω.
13: Ναι, μωρέ, σιγά.
14: Πήγα να τα αλλάξω και μετά λέω αργή στην αλλαγή. Δεν πειράζει, τα θέλω. Τα είδα, λέω, μωρέ, νόστιμα είναι, δεν πειράζει. Κράτα τα κι αυτά. Πήρα και το άλλο του ματσούκι, τα πήγα όλα, το έχω γεμίσει. Το
13: έστεισε το ματσούκι.
14: Ακόμη, ξέρεις, επειδή φοβάμαι γίνονται σεισμοί, το έχω βάλει σε πιο σταθερό μέρος.
13: Δεν γίνονται σεισμοί.
14: Συνέβεια,
13: θα το κολλήσει αυτό στο έδαφο, θα κολλήσει από πάνω το. Να είναι ένα κομμάτι αυτό.
14: Ναι, ωραίο. Και άμα θέλει να μετακομίσει, να μην σου πω ότι αυτό.
13: Ναι. Λοιπόν, διάφοροι. Είδα τον σε φωτογραφία εννοώ τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού στις πέτσες και τρώγανε.
14: Ναι.
13: Αυτό είναι αχώνευτο παιδί.
14: Έλα μου, ρε γλυκού.
13: Είναι κρυομπλαστρίδη. Τον φυλάει αυτό, τον αγκαλιάζει αυτή, του φυλάει τα μαλλιά, του κάνει τον νόμο, λες και είναι καθαρίδα του φέρεται. Μόνο που δεν τη κάνει και να. Και, έτσι και, να φύγει
14: και
13: από
14: τώρα
13: πάνω.
14: Τώρα στις διακοπές.
13: Ναι, δεν ήταν.
14: Ο κακομοίρας έχει. Ο
13: κακομοίρας. Να τα λύσει όμως, αματάχη. Τι φταίει άλλη. Να μου πει και οι άλλοι γιατί κάθεται. Είναι και αυτό σωστό. Η οποία είναι πιο πλούσια από αυτόν πλέον, έτσι.
14: Ναι.
13: Η Μπιμπερού. Που έχει βγάλει
14: μου άρεσε
13: τα...
14: ο Μπίμπερ. Ήταν πολύ γλυκό αγορά.
13: Ήταν
14: κάτι
13: γλυκό.
14: Τον έχει βρει.
13: Άι, στο διάλογο χάλασε που λέει και το τέτοιο.
14: Μετά τι αποκαλύψει με τον Epstein, μήπως κάτι θυμήθηκε. Μήπως κάτι ξύπνησε μέσα του.
13: Δεν ξέρω.
14: Έτσι λένε.
13: Εντάξει, το ξύπνησε μέσα του. Μέχρι δεν φέρεσε καλά τώρα δημοσίως κιόλα την γυναίκα σου. Δηλαδή την αγνοείς, αυτό είναι. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά άμα βλέπει αυτό στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα, φαντάζομαι ότι γίνεται πίσω από το σπίτι.
14: Σωστό και αυτό.
13: Να τα λέμε.
14: Αυτή τι βγάζει, καλλιτικά.
13: Κάτι βγάζει αυτή και την πούλησε την εταιρεία της και είναι.
14: Α, την πούλησε.
13: Ναι, και είναι πιο πλούσια από αυτόν.
14: Αυτός κάνει καμιά επιτυχία τώρα ή το κάψαμε τελείως.
13: Δεν ξέρω, δεν τον παρακολούθησε και ποτέ. Δεν μου άρεσε η μουσική του.
14: Βγαίνει ο άλλος με το κουνάμενο, συνάμενο.
13: Δεν ξέρω. Road, ένα γνωστό παράγκα καλλιτικών. Περιποίηση το 22 το έχει φτιάξει. Και το πούλησε. Είδες,
14: μπράβο το κοριτσάκι.
13: Το πούλησε στην Elf Beauty έναντι ενός δισεκατομμυρίου βολαρίων, βεβαίως.
14: Τι?
13: Ναι.
14: Έλα, είναι δυνατό.
13: Ναι.
14: Σοβαρομιλώ.
13: Εταιρεία Road, την έχω ακούσει την εταιρεία.
14: Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτή προφανώς πήγε σε μια εταιρεία και έδωσε το όνομά της. Μοντέλο δεν ήταν.
13: Αυτή ήταν μοντέλο και μετά άνοιξε μια εταιρεία. Επειδή ήταν δημοφιλής και λοιπά και λοιπά και με τη γάμο του Μπίμπερ και λοιπά, άνοιξε μια εταιρεία με καλλιτικά. Η εταιρεία αυτή πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε συγκλονιστικά, είχε φοβερές πωλήσεις και μετά είπε αυτή ότι εντάξει, okay, κουράστηκα αυτό κλπ. Και θα πουλήσω τον brand μου και το πούλησε ενός δις δολαρίων.
14: Λοιπόν, τη Σακύρα την είδες που βγήκε και είπε ότι έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή μου, αλλά εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές και καμιά φορά πέφτουμε και όταν ξανανεβαίνουμε είμαστε πιο δυνατές από πριν και όλα είναι μαθήματα στη ζωή που χρειάζονται και την αποθέωσαν όλες οι γυναίκες.
13: Δεν είδα, όχι.
14: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της στο φετινό Μουντιάλ.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.

0: γνωστή η οποία πιάνει τη Σακύρα και
1: ναι.
0: απέναντι από τον καθρέφτη και προσπαθεί να κάνει τις κινήσεις. Παιδιά,
1: δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται με την καμία, έτσι. Την είδα τη Σακύρα, τις ασκήσεις κάνει, παιδιά. Δεν υπάρχει.
1: Δεν
0: κάνει
1: γίνεται.
0: Γυμναστική όλη την ημέρα, έτσι.
1: Δεν γίνεται. Είναι θεά, βέβαια, η κοπέλα στο όπως χορεύει.
0: Στο πώς χορεύει, όντως. Είναι θεά και πρέπει να κάνει από μικρή
1: ναι.
0: χορό.
1: Ναι.
0: Λογικά. Αυτό δηλαδή. Χορεύει και χορό τη σκυλιά.
1: Και πέρα από μικρή, νομίζω ότι το έχει. Το έχει. Έχω βρει στο TikTok σκύλους που τους έχουν βάλει φούστα που έχει αυτά τα σαν νομίσματα.
0: Ναι.
1: Έτσι και τέτοια.
0: Και βάζουν Σακύρα.
1: Και βάζουν Σακύρα. Και όταν ο σκύλος από μακριά βλέπει το αφεντικό του που κουνάει τον ποπό του και την κοινουρά του από τη χαρά του, κουνιέται και η φούστα και παίζουν και Σακύρα από κάτω.
0: Να σου
1: και
0: πω,
1: έχω γελάσει πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Έχω δώσει, εγώ έχω δει νοικοκυρά που έχει πάρει τη σκούπα την ηλεκτρική και κάνει τη Σακύρα και όπως πάει να κουνηθεί τρώει μια τούμπα και τσέρχεται η σκούπα στο κεφάλι.
1: Ωραία.
0: Παιδιά, δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Σου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κουλάς τους γλουτούς σου, αλλά δεν είναι έτσι. Εν τω μεταξύ την έβλεπα το παρατηρούσα το ημερήσιο της πρόγραμμα γιατί το έχει ανεβάσει στα social media. Μιλάμε ότι ξυπνάει και κάνει με τις ώρες γυμναστική
1: βέβαια,
0: για να μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Ναι.
0: Γιατί να τραγουδάς και να χορεύεις, παιδιά, τόσο έντονα δεν είναι.
1: Αυτό το κάνει και πολύ καλά για να τα λέμε όπως είναι η Φουρέιρα.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή φοβερή performer. Άλλο δεν έχει να πει τραγούδι. Λοιπόν, πάντου βλέπω τη Μαρία Ολυμπία. Εντάξει. Άντε, χρόνια πολλά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
0: Μιλιόρι αγκούρι από κακά κορίτσια Μαρία Ολυμπία.
1: Πάρτι στη Μύκονο επίσης έκανε υφοπλιστική οικογένεια χαρτιά. Τι υφοπλίζονται αυτοί.
0: Ναι, έκαναν πολύ ωραίο πάρτι.
1: Τι είναι αυτή,
0: κάνουν ένα από τα ωραιότερα πάρτι του νησιού. Είναι γνωστοί εφοπλιστές.
1: Ήταν και ο Ρουβάς εκεί. Ο Ρουβάς ήταν εφοπλιστής. Σαν την αλογόμηγα.
0: Έλα τώρα, μην είσαι έτσι. Δεν έσκησε καν το παντελόνι.
1: Ναι, ρε παιδί, μα απλά το έχω παρατηρήσει αυτό το πράγμα, να μην το πω.
0: Εν τω μεταξύ, στο συγκεκριμένο πάρτι ήταν καλεσμένος και ο Ηλίας Ψινάκης.
1: Μα και ο Ρουβάς και ο Ψινάκης.
0: Ναι.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Ο Ρουβάς τραγούδησε, ο Ψινάκης ήταν guest.
1: Και έκανε και από το παιδί, τραγούδησε, λέει και ο Ράκης Σάκης Ρουβάς που ήταν μεταξύ των. Αυτό και μεταξύ των καλεσμένων ήταν, λέει, και η Σοφία Βεργκάρα, η οποία πέρασε. Τι που είπε να για να μην την παρεξηγήσουν και πρέπει να πήγε να κοιμήθηκε.
0: Όχι, να μετά πήγε σε άλλο πάρτι.
1: Α, πήγε σε άλλο πάρτι.
0: Μετά πήγε σε άλλο πάρτι, παιδιά, και έτρωγε πίτσα. Ακούς. Η Σοφία Βεργκάρα πιστεύεις ότι τρώει πίτσα, μας δουλεύει.
1: Εντάξει,
0: ρε,
1: εγώ πιστεύω τις διακοπές της είπε ότι θα φάω να ευχαριστηθώ και μετά θα γυρίσω πίσω και θα τρώω ένα μπιζέλι. Την ημέρα. Ναι, έτσι κάνουν.
0: Αέρα,
1: ναι, έτσι θα κάνουν.
0: Έχω μια γνωστή παιδιά που τρώει δύο μέρες, ας πούμε, του κασμού. Ειδικά όταν την κερνάς, τρώει όλο τον κατάλογο.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρνάει σπίτι της και τρώει ένα μαρούλι.
1: Αυτό
0: αλλά
1: κάνουνε.
0: Δεν πεινάς. Όσο τρως δεν σου ανοίγει η όρεξη. Αυτό αναρωτιέμαι. Δεν σου ανοίγει η όρεξη.
1: Όσο τρως.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι άμα προσέξεις την διατροφή σου, μετά άμα πεις ότι θα φάω πολύ σήμερα, δεν μπορείς να φας ποσότητα. Καλά, ούτε βαριά. Εγώ αυτό έχω πάθει.
0: Τον άλλο τον τύπο με τα στέικ τον είδε στη Μύκονο, ο οποίος έχει ένα στέικ σε μενταγιόν και τρώει τις μπριζόλες 5-5. Και αυτός, παιδιά, είναι influencer, πηγαίνει σε κρεατάδικα ανά τον κόσμο και τρώει, μιλάμε σαν σκύλος τρώει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, λέω αυτό, είναι δηλαδή και ιδιαστικό, του βάζω κάτι πιάτα μπροστά που έχει μπριζολίδια, κοψίδια, λουκάνικα, μπιφτέκια και τα τρώει έτσι χωρίς πιρούνι. Σηκώνει πάνω το κεφάλι και το τρώει. Και αυτός έχει followers, παιδιά, σε αυτή την εποχή
1: παιδιά,
0: ζούμε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Καμία αισθητική.
1: Όχι, ισχύει. Λοιπόν, βλέπω τις φωτογραφίες από το πάρτι. Τραβατώνε, πατατώνε, είναι όλες.
0: Τι.
1: Είναι όλες λίγο...
0: Τι.
1: Ίδιες, ρε παιδί μου, ζυγωματικό. Η μούρη που γυαλίζει. Cat eye εδώ, fox eye που έχει τραβήξει το μάτι πάνω. Είναι ίδιες, ρε παιδάκι μου. Κάντε, πείτε στον πλαστικό σας, εγώ δεν θέλω να είμαι σαν αυτή, κάνε μου κάτι διαφορετικό, θέλω μια άλλη πρόταση.
0: Συγγνώμη, κάνουν τις ίδιες επεμβάσεις. Τι άπατς, Χρυσούλη.
1: Με έχει βρει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Πού είσαι, πού βρίσκεσαι τώρα. Πού είσαι, στην Αφρική.
1: Πάνω σε καμήλα είμαι.
0: Και
1: ο ήλιος καίει. Και κάτι έχουν πάθει τα ρούχα, δεν φοράω ρούχα. Κάτι πάθανε.
0: Τι πάθανε.
1: Και με πέφτει ο ήλιος πάνω στο πέτσι. Κατευθείαν. Και έχω μείνει και ποντερό.
0: Δεν έχεις νεράκι.
1: Δεν έχω τίποτα.
0: Κάπου θα βρει η καμήλα να σε πάει. Κάπου θα σε δροσίσει.
1: Ναι, ελπίζω.
0: Ναι. Είσαι σφινωμένη δηλαδή ανάμεσα στις δυο καμπούρες.
1: Ακριβώς έτσι έχει γίνει, ναι.
0: Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά. Καλέ σιγά.
1: Τι να ακούγεται, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορώ να κάνω και αέρα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βάλουμε ένα οροφής εδώ. Να τελειώνουμε.
0: Να πάρεις αυτά τα ατομικά που είναι.
1: Και αυτό θα κάνει θόρυβο στο μικρόφωνο. Δεν μπορώ να το κάνω.
0: Αυτά παιδιά κάνουν καθόλου αέρα. Σαν παιχνιδάκια είναι.
1: Δεν κάνουν, δεν κάνουν. Δεν νομίζω να κάνουν, δεν έχω δοκιμάσει.
0: Θυμάσαι που υπήρχαν κάποια στιγμή κάποια καπέλα. Σε κάτι Ολυμπιακού τα είχαν βγάλει που είχε ομπρέλα από πάνω.
1: Ναι, αυτά ήταν μυστηράκια. Θυμάμαι ότι παλιά τα είχαν οι ταξιτζίδες. Που τα είχαν, το είχαν στερεώσει και στο παράθυρο, το θυμάσαι. Και γύρναγε μια κουτσουλιά τώρα και γύρναγε γι' αυτό.
0: Τώρα αυτό το πράγμα δεν ζαλίζει τον πίσω. Να σε μεταφέρει ταξί και να έχει αυτό το πράγμα.
1: Ήταν πολύ μικρό. Εγώ απορούσα πώς. Του έκανε δουλειά του ανθρώπου. Τώρα μιλάμε, έχω πάει πάρα πολύ πίσω που δεν υπήρχαν ερκοντήσεων σε αυτοκίνητα. Τόσο
0: δεν
1: παλιά.
0: Υπήρχαν. Παλιά δεν υπήρχαν ερκοντήσεων.
1: Όταν ήσουν εσύ 10 χρονών υπήρχαν τα αυτοκίνητα ερκοντήσεων. Άντε να υπήρχε ένα πράγμα που έκανε ένα χλακλάκ να βγαίνει λίγο.
0: Μόνο ζέστη έβγαινε.
1: Εγώ αυτό θυμάμαι.
0: Είναι δυνατόν να μην έβγαινε και κρύο.
1: Θυμάστε εσεί ερκοντήσεων ερκοντήσιο, όταν ήσασταν να... 8 χρονών και 10, κάτι εγώ δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ανοίγαμε τα παράθυρα και πεθαίναμε, αργοπεθαίναμε.
0: Μα.
1: Αυτό θυμάμαι.
0: Όταν ο πατέρας σου ήταν με τη φανέλα.
1: Ναι, μετά είχαμε πάρει. Θυμάμαι ότι μετά, πρέπει να ήμουν 15, 16, είχαμε πάρει air condition. Και δεν ξέρω πώς την είχαν δει. Ήταν αυτό που είχαν πρωτοβγεί. Και το έβαζε ο πατέρας μου. Άντε, λέει, καθίστε λίγο να δροσείτε και να το κλείσουμε.
0: Για να κάνει οικονομία.
1: Και τώρα που το σκέφτομαι.
0: Στους μεγάλους.
1: Λέω, γιατί βασανιζόμασταν έτσι. Καθίστε, λέει, λίγο μπροστά. Έλα, λέει, τώρα λέει, φτάνει. Λούκα, λέει,
0: περίμενε, πού στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι.
1: Στο σπίτι.
0: Τι έλεγε.
1: Φτάνει τώρα, έλεγε, φτάνει.
0: Για πόση ώρα?
1: Κάθε τέταρτο μας άφηνε.
0: Είσαι να πάρει. Και δεν έλεγε η μάνα σου τίποτα?
1: Όχι, και ήμουν εγώ μια φίλη που καθόμαστε από αυτά και έλεγα, αχ, έλεγε, έλα τώρα, σηκωβείτε, φτάνει. Και έλεγα, προσπαθούσα να καταλάβω εγώ μόνη μου.
0: Γιατί
1: στο μυαλό μου, όχι, έλεγα, τι λογική είναι να πάρουμε ένα μηχάνημα για να μπορούμε να κάτσουμε, να πάρουμε ανάσα 10 λεπτά. Και του έλεγα,
0: μπορεί να σα το βάλει πολύ χαμηλή.
1: Και του έλεγα, τώρα είναι μυστήρα, τώρα αφήνει περισσότερο, του λέω, από αυτό. Γιατί το πήραμε τότε, του λέω, αυτό το πράγμα. Ήταν και καλό, ήταν Carrier, ήταν καλή μάρκα για τότε, πάρα πολύ καλό.
0: Και τι σου λέγε?
1: Δεν θυμάμαι τι μου λέγε, θυμάμαι ότι είχα βγάλει την μαύρη μπέμπελη.
0: Για οικονομία. Δηλαδή,
1: σαν να μην το είχαμε ήτανε. Σαν να μην το είχαμε.
0: Οι μπαμπάδες μας ήταν λίγο σφιχτοί.
1: Δηλαδή, αν το περνάει. Πάρα πολύ. Η μαμά
0: μου. Δεν πες μου, πες μου, τσιγκουνιά που
1: εντάξει,
0: μπορεί να κάνει.
1: Εντάξει, ήταν και σφιχτός γιατί είχε περάσει και δύσκολα σαν παιδί το κακόμοιρο.
0: Ναι, αλλά μετά ήταν. Είχε,
1: μετά, εντάξει, σου γράφει ένα τραύμα. Είχε περάσει πείνα μαύρη. Του είδε για η μάνα, η γιαγιά, δύο κουφέτες ψωμί.
0: Και του έλεγε
1: αυτό είναι το ψωμί. Του έλεγε τυράκι, θέλω τυράκι. Ο ίδιος μου τα είχε πει ο κακομοίρης. Και του έδινε δύο κουφέτες ψωμί και του έλεγε αυτό είναι το ψωμί σου και αυτό είναι το τυρί σου. Το
0: ωραία, μια ιδέα είναι όλα.
1: Πέρασανε πείνα.
0: Σιγά
1: μου σε μια ιδέα. Έτσι μα τα λε, εσύ να του καταργήσει με ψυχολόγου. Θα του λέμε μια ιδέα είναι. Πρέπει να μην χωταραχωριέσαι. Δεν λύνεται έτσι. Του είχε μείνει τραύμα. Όλοι που γίνεται στην άλλους... κατοχή. Πώ λέμε το κατοχικό σύνδρομο που θέλουν μετά να γεμίζουν ψυχία, να τρώνε.
0: Το αντίθετο γίνεται.
1: Τι εννοεί?
0: Το αντίθετο, μετά ξοδεύουνε.
1: Όχι, δεν ξοδεύουνε μετά. Ανάλογα πώς θα του γράψει του καθενός, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει και κανόνας, αλλά του έχει μείνει ένα τραύμα.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τελικά ένα τέταρτο δροσιζόσασταν.
1: Τόσο μόνο, ναι. Πολύ λίγο.
0: Θυμάσαι τον πρώτο μεγάλο καύσωνα.
1: Το
0: 80, πότε ήταν?
1: Τότε το είχαμε πάρει. Το θυμάμαι. Τότε ήταν. Θυμάμαι ότι βγαίνες έξω στην Κυψέλη που μέναμε και ήταν η ατμόσφαιρα πορτοκαλί από ότι είχαν πυρώσει τα τσιμέντα και τα σίδερα.
0: Πόπο, ναι.
1: Ήταν χάλια. Και μετά θυμάμαι ότι μετά μεγαλώνοντας που κοιμόμουν που είχα φύγει από το σπίτι και σιγά την αποπελευθέρωση στη γιαγιά όπου κάτω πήγα να μεταγίζει να ποτίζει. Πώς το λένε, που δεν είχαμε ερκοντήσιον, είχα βρει ένα κόλπο. Και είχα πάρει δύο ανεμιστηράκια, αυτά τα πολύ μικρά. Τα μικρά.
0: Τα
1: επιτραπέζια, ξέρεις. Και τα βάζα. Έπαιρνα μια καρέκλα. Είχα το κρεβάτι στη μέση. Είχα μια καρέκλα δεξιά, μια αριστερά και τα βάζα. Και όταν πήγαινε το ένα δεξιά, το άλλο πήγαινε αριστερά. Και κάναν έτσι.
0: Γινόταν δουλίτσα.
1: Για να είμαι μόνιμα δροσερή.
0: Δουλίτσα γινόταν.
1: Τρελή, πάρα πολύ δροσιά.
0: Είδες.
1: Απίστευτο.
0: Η γιαγιά δεν έλεγε τίποτα.
1: Όχι, την απειγιαγιά ήταν η κύθυρα. Ήταν η κύθυρα η γιαγιά.

0: 90,1.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
0: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Χάινριχ φον Κλάιστ, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Πέντε παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Άρχισε ο υπερτουρισμός, λέει, στα νησιά. Σε κάποια νησιά. Λοιπόν, και σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος έκαναν διαδηλώσεις και πέσανε ξύλο, αυτό για τον υπερτουρισμό. Νομίζω Μπαρμπέγια, κάτι τέτοιο.
7: Ναι, νομίζω και εγώ.
6: Παιδιά, καλά, και στην Ελλάδα, να κάτι. Δηλαδή, αφήνουν σκουπίδια, αυτά γίνεται. Ό,τι φανεί του Λολοστεφανή, είπαμε, να έχουμε ποιοτικό τουρισμό.
7: Είχαν ανεβάσει φωτογραφίες από σοκάκια της Μικόνου. Ήταν αυτό το πράγμα, ήταν τρομακτικό.
6: Ναι.
7: Τρόμος. Αυτό δεν είναι διακοπές. Αυτό είναι κόλαση.
6: Ακριβώς.
7: Λοιπόν, πώς το λένε, η Μάργκο Τρόμπι, τη θυμάστε Μάργκο Τρόμπι?
6: Ναι.
7: Είχε πάει για ψωνιά με τη μανούλα της και φοράγε, λέει, είναι πάρα πολύ της μόφας να φοράς, να βγαίνεις έξω σαν, με τα κομπινεζά, να σου το πω έτσι. Είναι τα κομπινεζά της μόδας.
6: Συγγνώμη τώρα με τη μόδα. Τι με τα κομπινεζά, δηλαδή αυτό είναι όταν έχει ζέστη.
7: Όταν

0: να κατέβει με το σόβρακο.
1: Πού δηλαδή... δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα να το δω να το χαρώ. Να πω να... καλέ, ποιο είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
0: Φαντάζεσαι.
1: Φαντάζομαι, αλλά δεν το βλέπω, δεν μου έχει τύχει.
0: Σόβρακο και σκαρπίνι και σκουπιδάκι.
1: Δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα.
0: Δεν σου έχει τύχει να δεις απέναντι, ας πούμε, πολυκατοικία κάποιον που να είναι.
1: Όχι, δεν σου έχει τύχει.
0: Με το μποξεράκι.
1: Μου έχει τύχει το εξής, το έχω ξαναπεί. Που πηγαίναμε να περπατήσουμε και είχαμε φτάσει στην άλλη άκρη της Γλυφάδας και ήταν ένα σπίτι από αυτά τα κοιτανεόδμητα με τζαμαρίες, πράγματα, θάματα, κάμερες, σκήνο, τάλο, αυτά τα ξύλα, τα κάφετα που είναι της μόδας. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ αυτό. Και ήταν ένα τύπος, ο οποίος ήταν με σορτσάκι, όχι με σοβρακό, με σορτσάκι, γυμνός από τη μέση και πάνω και έκανε διάδρομο. Και είχαμε κάτσει, λέμε και οι δύο του μεταξύ, δεν θέλαμε να φάνουμε η μία στην άλλη λίγο, λέμε μόνο να κάτσουμε λίγο να ξαποστάσουμε εδώ πέρα αυτά και κοιτάζαμε. Κάποια στιγμή άρχισαμε να πηγαίνουμε προς τα εκεί συνέχεια. Και όταν πηγαίναμε, ήταν βρεβαμε τσούρμο γυναίκες και πηγαίναμε εκεί. Και λέγαμε, όλες έχουμε έρθει για τον ίδιο λόγο. Μπας και πετύχουμε, δεν το πετυχαίνεις πάντα. Μπας και πετυχαίναμε τον τύπο να κάνει διάδρομο.
0: Λοιπόν,
1: κορμάρα, έτσι.
0: Μου λέει μια κορμάρα. Φίλη, εγώ μου λέει όταν ζεσταίνομαι, μέχρι τώρα όταν ζεσταινόμουν, κυκλοφορούσα με τα εσόργα μέσα στο σπίτι. Μέχρι που παρατήρησα, μου λέει, ότι η απέναντι πολυκατοικία είχε συνεχώς ανοιχτά μπατζούρια και κάποια στιγμή εντόπισα κάποιον με κιάλια. Λέω παρντών, μου λέει έβαζε
1: είναι
0: τα
1: παράνομο,
0: κιάλια.
1: Είναι παράνομο, παιδιά, είναι παράνομο.
0: Καλά, τι θα πας, στο σπίτι και θα του πεις,
1: Όχι, είναι παράνομο, είναι παράνομο πάντως. Εμείς είχαμε κάτι κιάλια για να δούμε την πολυκατοικία που χτιζόταν απέναντι.
0: Είχατε πάρει γι' αυτό κιάλια.
1: Ναι, η οποία δεν τα αγοράσαμε, τα βρήκαμε στην αποθήκη. Για να δω την αποθήκη, λέω. Την πολυκατοικία, να δω τι ρόλο βαράει η πολυκατοικία. Δεν έχει κατοικηθεί καν. Και χάζευα και μετά, λέω, έχω τα κιάλια, κάτσε να δω και την υπόλοιπη γειτονιά. Και με ζαμπαλίτσα. Δεν είδα όμως κάτι.
0: Α, έκανε δηλαδή γύρω-γύρω.
1: Γύρω-γύρω είδα μετά λίγο, να δω πώς είναι τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Δεν είδα και κάτι.
0: Εν τω μεταξύ και σε πολλά ξενοδοχεία που έχουν βάλει καμερούλες, δεν ξέρω από τη ρεσεψιόν τι βλέπουν από το κάθε δωμάτιο.
1: Καλά, άστο αυτό.
0: Και μετά βλέπεις το ποπό μέρη σου σε κανένα βίντεο.
1: Το ποπό μέρη σου κάνω να το
0: δεις. Σε κανένα OnlyFans. Και λες, όχι, αυτό το ποπό μέρη κάτι μου θυμίζει και το βρακάκι.
1: Και
0: αυτό.
1: Δεν έχεις πάρει και φράγκο. Αυτό που το πας. Το ποπό μέρη σου, και άφραγκη.
0: Εκεί εσύ, το νου σου.
1: Πώς, αυτό είναι.
0: Το νου σου που η Μαρία Ολυμπία έγινε 30 ευρώ.
1: Κάτσε ρε, παιδιά. Είναι αυτό.
0: Αχ, παιδιά, έχουν
1: παροχή
0: αρχίσει...
1: υπηρεσιών.
0: Ναι, έχουν αρχίσει πολύ ωραίες εκτός, έχω να σου πω.
1: Τι είδες, τι πήρες.
0: Είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουν βάλει τα μαγαζιά πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά εγώ είμαι εγκρατής προς το παρόν. Μέχρι να τελειώσουν κάτι εξοδάκια με κάτι ατυχίες που μου έχουν στοιχήσει. Νομίζω ότι θα περάσουν. Λοιπόν, ποια είναι αυτή? Α, η Ιβόνη Μπόσνιακ. Η Ιβόνη Μπόσνιακ, ωραίο κορίτσι, Μεγαλώνει ωραία.
1: Μεγαλώνει ωραία.
0: Ναι, και ωραίο σώμα.
1: Ξανθιά είναι. Αν τα κάνει τα μαλλιά της ξανθά.
0: Ναι, τα έχει ανοίξει λιγάκι.
1: Πού ήταν, τι έκανε?
0: Κάνει διακοπές τώρα. Ο Αντώνης Ρέμος νομίζω ότι είναι στη Μύκονο. Ήταν να τραγουδήσει στον Άμος, αλλά δεν βγήκε το project.
1: Γιατί?
0: Γιατί, από ό,τι ξέρω, δεν επέτρεψαν να γίνει εξέδρα μέσα στη θάλασσα. Σου λέει δεν επιτρέπεται.
1: Καλά, στην κάνα να παίξω, έπρεπε να είναι πλωτή παράσταση.
0: Να σου πω, beach bar είναι, beach εστιατόριο είναι.
1: Ωραία, ας το ανεβάσουν πάνω στην Άμμο, ας τον κρεμάσουν από κάπου.
0: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται και. Υποτίθεται ότι στην Άμμο είναι τα τραπέζια. Γιατί για να έχει πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να είναι στο εστιατόριο, πρέπει να είναι στην Άμμο, πρέπει να απλωθεί στην Άμμο. Οπότε ο καλλιτέχνης πού θα είναι?
1: Τι δεν το επιτρέψανε να του βάλουν εκεί μια σχέδια να είναι μέσα?
0: Απαγορεύεται, λέει, από την.
1: Από το Δήμο.
0: Από την πολεοδομία, ξέρω εγώ. Από το Δήμο.
1: Από το Δήμο, την πολεοδομία. Τι λέει με τη θάλασσα η πολεοδομία, ρε παιδί μου. Με το μεστό.
0: Παιδιά, έγινε χαμός, λέει, στην Επίδαυρο, έτσι.
1: Τι?
0: Διακόπηκε η παράσταση λόγω νεροποντής. Καλέ, τι νερό έριξε την Παρασκευή.
1: Έριξε, ναι, ωραία ήταν.
0: Απαπα.
1: Είδες που έλεγε, δεν βρέχει, δεν βρέχει.
0: Γρουσούζα.
1: Εγώ με γρουσούζα. Αφού το είχαν πει. Ήταν τόσο ωραία,
0: παιδιά,
1: και μετά βγήκε ένα ουράνιο τόξο.
0: Τι
1: παιδιά.
0: Ουράνιο τόξο, καλέ παπαριά σε όλη την Παρασκευή.
1: Εσείς πείστε βόρεια, παιδί. Εμείς που είμαστε στο Μαϊάμι των Βαλκανίων, είδαμε ένα ουράνιο τόξο από εδώ μέχρι απέναντι. Και μετά είχε όλη η ατμόσφαιρα, είχε ένα ωραίο χρώμα, γυάλιζαν όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Κάψε στο μπαλκονάκι, βάλε και ζακέτα, φαντάσου.
0: Κρύο, είχε και το Σάββατο.
1: Ήταν τέλεια, τέλεια, ήταν τέλεια. Μα χαρά ήταν έτσι όλο
0: το Σάββατο. Σαββατοκύριακο.
1: Όχι.
0: Έκανε λίγο μια δροσιά.
1: Ήταν ωραία, ήταν όπως έπρεπε ήταν. Ήταν πάρα πολύ. Μα χαρά ήταν έτσι το καλοκαίρι όλο.
0: Χωρίς τι λες, μωρέ,
1: δροσιά, δροσιά, δροσιά.
0: Είναι κρύα η θάλασσα.
1: Σιγά μωρέ, πια είναι κρύα η θάλασσα.
0: Είναι κρύα η θάλασσα. Εγώ έχω αρχίσει και μπαίνω σε
1: σιγά. Σιγά, ρε, άλμπατρος του Όφενμπαχ, εσύ.

0: η θάλασσα.
1: Ναι, βάζεις ποδαράκι και άστα. Πρέπει να μείνεις κανένα τεταρτάκι.
0: Τίποτα, μπαίνεις κατευθείαν.
1: Αυτά που στη γιαγιά μου, ναι.
0: Πρέπει να μπαίνεις κατευθείαν ή ανακοπή ή το πασκαλά. Αυτά τα δύο παίζουν.
1: Ε, όχι. Ε, όχι. Και δεν έχουμε και ένα βαγό σώστη στην Κάριστο.
0: Άμα είναι
1: χάθηκαν
0: να...
1: τέτοια παλικάρια σαν τα γλυκά
0: δεν
1: νερά.
0: Δεν έχετε στην Κάριστο να παγωσώστη.
1: Όχι, και πηγαίνω σε μια παραλία που είναι μπροστά από ξενοδοχείο και τίποτα. Τζάμπα. Κάτι καμάκια βλέπω εκεί πέρα που μεταφέρουν καφέδες.
0: Και άμα
1: δουν καμιά κυρία ωρίμη είναι απελπιστικά διαθέσιμη.
0: Μια χαρά. Ξέρεις που πηγαίνεις εσύ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είδες που τα ψάρια κάτι δάγκωσαν. Παιδιά δαγκώνουν συνέχεια, δεν ξέρω από πού θα προστατευτούμε αυτό το καλοκαίρι. Από τα κουνούπια, από τα μεγάλα ψάρια ή κάτι άλλα ψάρια εμφανίστηκαν.
0: Δεν το είδα.
1: Ναι. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Να σας πούμε επίσης, για να δω, κάποια συναυλία θα έχουμε. Είχαμε πολύ ωραία... Το Σάββατο, με μεγάλη επιτυχία. Δεν έχουμε συναυλία. Είμαστε σε διακοπές. Θέλω επιτέλους διακοπές.

0: ώρα είναι 4.
1: Καλό.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6,
7: πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
10: Πανουράκης.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
17: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
16: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
17: Πάρτο!
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
18: Store Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
19: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
20: No habla español.
19: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
20: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
19: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
23: 2000.

0: η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου.
1: Λοιπόν, ο Τζον Τίκης μας λέει, ο κρατής μας ο Γιώργος ήταν Έλληνες από την Αυστραλία.
0: Α, έλα. Και το Τίκης τι ήτανε?
1: Μαριά, και τίκη, άσε μας.
0: Και τα κατακά.
1: Τι ήταν το Τίκη, ήταν το ένα και τι ήταν το άλλο. Ήτανε πάντως Αυστραλός.
0: Μάλιστα.
1: Έλληνες από την Αυστραλία μάλλον.
0: Πες μου, τι σ' αρέσει να πίνεις το καλοκαιράκι?
1: Μ' αρέσει να πίνω μοκτέιλ, δηλαδή κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, γιατί δεν αντέχω το αλκοόλ, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η γεύση.
0: Ναι. Γιατί μπιριτσάνεφ δεν πίνεις?
1: Και μπιριτσάνεφ, ναι. Αλλά άλλο το μοκτέιλ, άλλο η μπιριτσάνεφ.
0: Γέμισαν οι δρόμοι πάντως με τέτοιο, έτσι. Γέμισαν οι δρόμοι με τελικά κάμερες που γράφουν.
1: Ναι, γέμισαν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχω καταγράψει κιόλας που έχει νότια, να τα ξέρω να.
0: Ντροπή σου, βρε.
1: Γιατί ντροπή μου?
0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Κυρίτσι, Line Bar και το Clamsys, το οποίο έχει πάρει πάρα πολλές διακρίσεις παγκοσμίως. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Τι κάνετε, γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Ο ίδιος ξέρετε να φτιάχνετε κοκτέιλα και είσαστε μόνο επιχειρηματίας?
2: Όχι, όχι. Ξεκίνησα σαν bartender, έτσι και πριν από περίπου μια εικοσαετία.
0: Έχει κάτι σεξουαλικό αυτό το. Έχει μια τσαχπινιά εκεί. Έχουμε δει και την ταινία το. Πώς λέγονταν, ναι, με τον Ντόμ Κρούζ. Το κοκτέιλ με τον Ντόμ Κρούζ. Που έκανε αυτό, το πετούσε πάνω, το έκανε έτσι, έκανε κολοτούμπες.
2: Ναι,
0: δηλαδή...
2: ναι, έκανε κόλπα.
1: Ναι, παίζει ρόλο και αυτό, παιδιά. Πάντως είναι ένα θέαμα.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Ατραξιόν, μας αρέσει να βλέπουμε τέτοια κολπάκια.
2: Τέλεια, τέλεια. Εντάξει, έτσι ξεκίνησε το bartending. Ευτυχώς εξελίχθηκε αρκετά. Οπότε...
0: Από πού ξεκίνησε το bartender, δηλαδή αυτή η εργασία, ας πούμε, από πού ξεκινάει?
2: Εντάξει,
0: ξέρουμε.
2: Υπάρχει τεράστια ιστορία, πάνω από στο εξωτερικό, πάνω από 150 χρόνια. Ο πρώτος από τους πρώτους bartender ήταν ο Τζέρι Τόμας.
0: Στην
2: Νέα Υόρκη.
0: Α, μάλιστα.
2: Και από εκεί και πέρα στην Ελλάδα εξελίχθηκε σε αρκετά ξενοδοχειακά μπαρ. Υπήρξαν δηλαδή άνθρωποι που κάνανε classic cocktails και γενικότερα το εξελίξαν. Απλά μετά είχαμε έτσι μια κοιλιά και εκεί ήρθε και λίγο η υποτίμηση του επαγγέλματος. Αλλά νομίζω τα τελευταία 15 χρόνια ξαναζούμε τη χρυσή εποχή του.
1: Πάντως τα 80's, γιατί εμείς. Εντάξει, εγώ είμαι παιδί των 80's, έτσι. Δηλαδή στα του
2: 80's. Πολύ ωραία εποχή.
1: Ωραία, στα 80's, παιδιά, δεν υπήρχε πιο σεξι επάγγελμα,
0: ναι,
1: από τον μπάρμαν, έτσι. Και η επιλογή των. Ήταν κυρίως αγόρια, εγώ θυμάμαι, κυρίως.
2: Ναι, ναι, έχουν αλλάξει πολλά.
1: Το ξέρω, με αυτό λέω.
0: Τώρα έχει και γυναίκες.
1: Βεβαίως.
2: Ναι, ναι, ναι. Και έχει γυναίκες και απλά γυναίκες. Είναι γυναίκες και σαν μάνατζερ και.
1: Και πάντα είχε και γυναίκες. Απλά ήταν πιο πολλά τα αγόρια. Και ήταν τα αγόρια, παιδιά, επιλεγμένα. Ήταν, νομίζω, ότι είσαι σε catwalk. Ήταν όλοι,
2: ναι,
1: πανέμορφοι.
2: Ναι, ήταν εκείνη η εποχή, εννοείται.
1: Και έκαναν και κόλπα και.
0: Κυρία Κυρίτσι, πάντως είναι από τη δική μας γενιά και μετά που υπάρχει αυτό το επάγγελμα στην Ελλάδα. Οι γονείς μας, ας πούμε, όταν βγαίναν έξω για ποτό, δεν υπήρχαν μπαράκια κλπ.
2: Όχι, όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι πρόλαβα την εποχή που έκανα, όταν έλεγα, ας πούμε, τι διακάνεις, όταν ρωτάγανε, έλεγα είμαι bartender, μου λέγανε ωραία, για πόσο καιρό θα το κάνεις αυτό.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
2: Το περάσαμε αυτό το στάδιο για αρκετά χρόνια, αλλά εντάξει, ευτυχώς υπήρξαν πολλοί άνθρωποι στο χώρο μας που ταξιδέψανε, εξελιχθήκανε.
1: Δεν έχει όμως ημερομηνία λήξης το να είσαι πίσω από την μπάρα, εννοώ εγώ τώρα.
2: Όχι απαραίτητα, όχι απαραίτητα. Mm-hmm. Γιατί μπορείς να είσαι σε ένα ξενοδοχειακό μπαρ που είναι πιο χαμηλή ρυθμή,
1: ή σε
2: ένα μικρότερο μπαρ.
1: Ναι.
2: Και γενικά, ας πούμε, το κομμάτι του μπαρ σαν μπαρ στην Ελλάδα δεν είναι αυτό που τραβάει μέχρι το πρωί. Τα περισσότερα μπαρ, μία η ώρα, δύο, έχουν κλείσει. Οπότε είναι ένα επάγγελμα το οποίο, αν σ' αρέσει, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να σ' αρέσει. Έτσι, είναι ένα επάγγελμα το οποίο πρέπει να έχεις δημιουργικότητα, πρέπει να έχεις έμπνευση, πρέπει να έχεις τις αισθήσεις σου ανοιχτές, να είσαι δεκτικός στη δημιουργία.
1: Και επικοινωνιακός επίσης.
2: Πολύ επικοινωνιακός, πάντα και το ωμέγα, γιατί πώς θα σε εμπιστευτεί ο άνθρωπος που στάρχεται να το σερβίρεις. Και έχουμε και ένα κομμάτι ψυχολόγου. Έχουμε ακούσει άπειρες ιστορίες από κόσμο που έρχεται
1: βέβαια,
2: να μας μιλήσει. Οπότε, ναι, είναι ένα, προϋποθέτει να έχεις ένα μείγμα από skills τα οποία. Εάν σου αρέσει αυτό αν σου αρέσει το επάγγελμα, δεν το αφήνεις ποτέ.
0: Λοιπόν, η μόδα είναι τα μοκτέιλ πια.
2: Ναι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος, και αυτό είναι καλό βέβαια, γιατί δεν πίνουν αλκοόλ και δεν οδηγούν. Να πούμε ότι είναι κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ.
2: Έχει.
0: Αυτό πώς ξεκίνησε?
2: Αυτό θα σας πω. Στο The Clamsys πριν περίπου μια δεκαετία είχαμε σκεφτεί το εξής. Είπαμε ότι επειδή μέχρι τότε τα μοκτέιλ ήταν ουσιαστικά μείγμα από διάφορα σιρόπια και πουρέδες από φρούτα. και ο κόσμος δεν ήταν πολύ. Κάποια στιγμή τα μπούχτισε, να σας το πω έτσι.
1: Ναι, σαν χυμός κάνουμε... φρούτου ήταν, αυτό ήταν.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς δεν είχαμε πει ότι θα κάνουμε ποτά, τα οποία δεν θα έχουν αλκοόλ, αλλά θα μοιάζουν σαν ένα με αλκοόλ. Δηλαδή gin and tonic, με ένα ας πούμε νερό αρωματισμένο με τα μπαχαρικά και τα βότανα του gin, χωρίς να έχει το αλκοόλ όμως. Έτσι ώστε, επειδή υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, όπως είπατε, για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν μπορεί να καταναλώσει αλκοόλ, να μπορέσουμε να τον ικανοποιήσουμε και να είναι κομμάτι της παρέας. Γιατί σε μια παρέα που είναι, ας πούμε, πέντε άνθρωποι, οι τέσσερις μπορούν να πίνουν αλκοόλ. Αυτός που δεν πίνει αλκοόλ, αν νιώσει ότι...
0: ναι.
2: Ακριβώς. Αν νιώσει όμως ότι είναι κομμάτι της παρέας και εσύ του προσφέρεις κάτι, σίγουρα θα εκτιμηθεί ακόμα περισσότερο. Οπότε κάπως έτσι το δικό μας το... μυαλό ξεκίνησε όλο αυτό το κομμάτι του χωρίς αλκοόλ.
0: Εμένα
2: και...
0: μου κάνει εντύπωση, κύριε Κυρίτση, πώς πετυχαίνετε τις γεύσεις. Είναι εξαιρετικό, δηλαδή σου λέει ας πούμε τζιν με τόνικ, mm-hmm. σαν μοκτέιλ, και είναι πραγματικά μοιάζει η γεύση.
2: Ναι. Αυτό ήταν το κομμάτι το οποίο είναι το challenge, ας το πούμε. Και αυτό είναι και το ωραίο σε αυτή την κατηγορία, ότι δεν έχεις το αλκοόλ, αλλά πρέπει να πετύχεις ένα ποτό το οποίο θα μοιάζει. Σαν να έχει αλκοόλ, αλλά μην έχει, είναι λίγο.
1: Αλλά και με το αλκοόλ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, φτιάχνετε εξαιρετικά κοκτέιλ. Δηλαδή, έχετε ένα ταλέντο να φτιάχνετε πολύ ωραίο κοκτέιλ. Ενώ η συνταγή...
2: Έχουμε ένα ταλέντο και έχουμε και μια ομάδα. Είναι αυτό. Πολύ βασικό. Είναι αυτή τη στιγμή τα μπαρ στην Ελλάδα. Γενικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που εκπροσωπούμε την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αρκετά μπαρ κάνουν πολύ ωραία δουλειά στη χώρα μας. Και αυτό είναι και λίγο σαν, ξέρετε. Υπάρχει άπειρος κόσμος ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα αποκλειστικά για να φάει και να πιει πλέον στη χώρα μας. Οπότε λειτουργεί, αν θεωρήσουμε ότι η βαριά βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός, σίγουρα αυτή τη στιγμή η εστίαση και το κομμάτι των εστιατορίων και των μπαρ και των καφέ βοηθάνε στο να έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο σχεδόν όλο τον χρόνο.
0: Πείτε μας μερικά μοκτέιλ που κάνετε.
2: Όπως είπαμε, φτιάχνουμε gin and tonic χωρίς αλκοόλ. Φτιάχνουμε πολύ ωραίες κομπούχες. Η κομπούτσα, αν το έχετε ακούσει, το οποίο yeah. μοιάζει, ας πούμε, με μπύρα. Έχει τη γεύση μιας μπύρας, αλλά δεν είναι μπύρα. Χρησιμοποιούμε πολύ τα τσάγια στο να κάνουμε, να παράγουμε γεύσεις. Για παράδειγμα, κάνουμε ένα πολύ ωραίο passion fruit highball που είναι με τσάι από passion fruit και σόδα. Πραγματάκια τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μέλι, μπαχαρικά, βότανα, βασιλικό, δυόσμο. Μαζί με αγάβη που είναι ένα βιολογικό προϊόν, φρέσκο λεμόνι, ευχάριστα πράγματα τα οποία μοιάζουν, όπως σας είπα, με κανονικά ποτά, αλλά δεν έχουν το αλκοόλ. Και εννοείται σας περιμένουμε και στα μπάρ μας για να το δοκιμάσετε και κατηδία, όχι μόνο να λέμε, αλλά τα...
1: Να ρωτήσω κάτι. Γενικά υπάρχει μια τάση του να προτιμάτε το μοκτέιλ και όχι μόνο για τους λόγους ότι μπορεί να σε πιάσουν για το κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Ναι, νομίζω ότι η καινούργια γενιά, επειδή βλέπουμε όλο και περισσότερο την τάση του να πηγαίνει σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, θεωρώ ότι αν τα μοκτέιλ είναι μια τεράστια τάση αυτή τη στιγμή και θα μείνει κιόλας. Γιατί όλος ο κόσμος βλέπουμε ότι πηγαίνει προς τον πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Αλλά ακόμα και τα low ABV και αυτά που είναι πολύ χαμηλά σε αλκοόλ έχουν ανέβει αρκετά σαν κατηγορία. Όλα αυτά τα spritz, τα aperol spritz που λέμε,
1: ναι, ναι.
2: Αυτό είναι μια κατηγορία που ανεβαίνει αρκετά. Οπότε ναι, η γενιά μας δείχνει ότι της αρέσει όλο αυτό το μοτίβο και αρέσει και σε εμάς. Είναι ένα ακόμα challenge να φτιάχνουμε ποτά χωρίς αλκοόλ τα οποία θα αρέσει στον κόσμο.
0: Λοιπόν, το Clamsys είναι ένα μπαρ το οποίο έχει βραβευτεί, βρίσκεται παγκοσμίως πολύ ψηλά. Πώς το καταφέρατε αυτό, πότε ξεκίνησε και πότε καταξιωθήκατε έτσι?
2: Το Clamsys αυτή τη στιγμή είναι περίπου 12 ετών. Ξεκίνησε σαν μια ιδέα εδώ με την υπόλοιπη ομάδα. Θέλαμε να ανοίξουμε ένα μπαρ το οποίο θα γίνει εν δυνάμει international. Θα προσελκύει δηλαδή κοινό από το εξωτερικό και θα μπορεί να πρωταγωνιστεί στο εξωτερικό. Αλλά θα κρατάει τις ελληνικές συνήθειες. Δηλαδή ο τρόπος διασκέδασης θα περιλαμβάνει όλο αυτό το hospitality, το ελληνικό hospitality, το οποίο, ας το πούμε έτσι, ο κόσμος αναμένει από εμάς. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Κάναμε διάφορα event, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε και τα κοκτέιλ με αλκοόλ και τα κοκτέιλ με αλκοόλ με ένα λίγο πιο μοντέρνο τρόπο. Ο κόσμος το αγάπησε. Και δόξα τω Θεώ εξακολουθεί να το αγαπάει. Οπότε για μας αυτό είναι μεγαλύτερη τιμή.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο αυτό που κάνατε, γιατί ζούμε σε μια εποχή που πιστεύεις, άμεσα απ' έξω τουλάχιστον, ότι έχουν γίνει όλα, έτσι.
2: Ναι.
1: Οπότε είναι δύσκολο αυτό που κάνατε. Υπάρχει τρελός ανταγωνισμός.
2: Σίγουρα, απλά είμαστε αρκετά τυχεροί να ταξιδεύουμε όλο τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια μέσω των επιχειρήσεών μας και να φέρνουμε και όλο καινούργιες ιδέες, οι οποίες με τον τρόπο που θα το διαχειριστούμε εμείς θα παράγουν πάντα κάτι καινούργιο. Οπότε θεωρώ ότι εκείνη το κλειδί. Να είσαι πάντα ανοιχτό στην έμπνευση. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα από όλα σε αυτή τη δουλειά.
0: Κυρία Κυρίτση, πώς μπορούμε να φτιάξουμε όλοι ένα μοκτέιλ στο σπίτι μας? Πείτε μας μια πολύ απλή συνταγή.
2: Μια πάρα πολύ απλή.
0: Να θέλουμε για να δροσιστούμε. Είναι καλοκαίρι, η θερμοκρασία έχει ανέβει, έχουμε βαρεθεί μόνο νερό και τσάι και δεν ξέρω τι. Τι μπορούμε να πιούμε?
2: Εγώ θα έβαζα ένα μέρος από μέλι, που όλοι συνήθως έχουμε, ένα και από τα αγαπημένα μου υλικά γενικότερα. 30 ml, το πούμε έτσι, μία μεζούρα μέλι, μία μεζούρα φρέσκο χυμό λεμόνι, 5-6 φύλλα δυόσμου και θα απογεμίσουμε με λίγο σόδα. Καλό ανακάτεμα και είναι έτοιμο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Είναι ένα refreshing και απλό πράγμα που μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι μας.
0: Και detox,
1: και detox
0: μου,
1: ναι,
0: μου
1: και γυμνέ, ναι, όντως.
2: Πάρα
1: ναι.
2: πολύ, πάρα πολύ.
0: Θα προσέθετα και λίγο ginger.
2: Εννοείται, μετά οι παραλλαγές είναι άπειρες. Μπορούμε να βάλουμε από ginger, μπορούμε να βάλουμε από χυμούς, cranberry, φρέσκο πορτοκάλι.
0: Και αυτό είναι και πάρα πολύ ωραίο για όσους πρέπει να πίνουν γενικά νερά και δεν αντέχουν το πολύ νερό. Οπότε του δίνεις μια γεύση και το πίνεις πιο ευχάριστα.
2: Εννοείται, ακόμα και τα νερά πλέον, τα αρωματισμένα νερά
1: ναι, έχουν μέσα
2: από
1: ναι.
2: μεγάλο τρέντ.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή έχετε κάνει όπως λέτε πάρα πολλά ταξίδια. Πού ήπιατε ναι. μοκτέιλ, κοκτέιλ, όπως θέλετε πείτε το. Κάτι mm-hmm. που πραγματικά. Σας έμεινε αξέχαστο?
2: Πριν περίπου 2-3, όχι παραπάνω, 4-5 χρόνια είχα βρεθεί στη Σιγκαπούρη σε ένα μπαρ, το οποίο εν μέρη μας έδωσε και ένα κομμάτι έμπνευσης σε αυτό που κάνουμε στο Line, στο άλλο μου μπαρ. Mm-hmm. Είχαμε πιει κρασιά που γίνονται από φρούτα. Όχι από σταφύλι, από φρούτα τύπου ρόδι, τύπου σίκο, τύπου μέλι.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Οπότε, ναι, εκεί ήταν η πρώτη φορά που δοκίμασα κάτι τέτοιο και είπα: wow, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό και σίγουρα μου δίνει τρομερή έμπνευση. Αλλά το καλό είναι ότι όσο ταξιδεύεις και επισκέπτεσαι άλλες χώρες, είτε μιλάμε για Λατινική Αμερική, είτε μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε μιλάμε για Ευρώπη, είτε μιλάμε για Ασία, όσο εξερευνείς την κουλτούρα του κάθε τόπου, τόσο πιο πολύ έμπνευση έρχεται, όπως και στο φαγητό.
1: Βέβαια.
2: Με τόσο μεγαλύτερη έμπνευση έρχεσαι πίσω στη χώρα σου.
0: Λοιπόν, να εκπροσωπείτε έτσι ωραία την ελληνική φιλοξενία, να δροσίσετε τον κόσμο είτε με αλκοόλ, με σύνεση βέβαια, είτε χωρίς αλκοόλ. Να πούμε μπράβο στη δημιουργικότητά σας και ότι οι κρίσεις και οι δυσκολίες δεν σας φρέναραν στο να φτιάξετε κάτι που να γίνει διεθνώς γνωστό, γιατί το Clamsys είναι ένα μπαράκι το οποίο το επισκέπτονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
2: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Να είστε
2: και
0: καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
2: Επίσης, να περάσετε καλά. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.

0: μια.
1: Φανταζίστα.
2: Φανταζίστα, ναι, ναι. Αλλά το λέει ωραία.
0: Άντε
2: φανταζί ήταν, ναι.
0: Κλέψει, κλέψει, κλέψει. Τελικά ο Λεπά, μια χαρά παιδιά το πάει ο Λεπά.
2: Αλλά
0: Λεπά
2: αυτό... είναι
0: σε γάμου, σε βαφτίσια, σε πανηγύρια, ό,τι θες. Μαζεύει εκεί πέρα, έχει βγάλει το κουτάκι και μαζεύει μέσα. Τι λέει, radio@parapolitica.gr. Πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα για περίπου 20 λεπτά.
2: Λέγοντας τέτοια, λέει ο Γιώργος, θυμήθηκα ότι στα χρόνια πριν κρίσης, με τα πολλά λεφτά στη γειτονιά μου ήταν ένα μανάβικο στον δρόμο προσεκάλι, με όλα τα εξωτικά φρούτα, κεράσια τα Χριστούγεννα. Είχε κεράσια τα Χριστούγεννα, φαντάσου, λέει, με 25 ευρώ. Πάει ένας νεόπλουτος σε κάλες και αρχίζει να ψωνίζει. Τι είναι αυτό, ρωτά το μανάβι, αυτό είναι τζίντζερ. Και τι το κάνουν, το βάζουν στο φαγητό για γεύση. Βάλε μου, του λέει, 2 κιλά. Λέει ο Γιώργος.
0: Το τζίντζερ, παιδιά, είναι φοβερό, φοβερό να το παίρνετε, να το καθαρίζετε και να το βάζετε στο νεράκι που πίνετε. Θεωρείται το καλύτερο detox.
2: Δεν μου αρέσει καθόλου το τζίντζερ εμένα.
0: Αχ, εγώ τρελαίνομαι.
2: Ναι, είναι θεγούστα αυτά. Δεν...
0: Ναι. Δεν θα σας αρέσει και το σούσι τότε.
2: Όχι, δεν μου αρέσει το σούσι.
0: Εντάξει, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που του αρέσει η ιαπωνική κουζίνα και δεν του αρέσει το τζίντζερ. Στην Ασία, σε όλη την Ασία το έχουν και ότι το έχουν και σαν φάρμακο. Η αλήθεια.
2: Ναι.
0: Θεωρείται δηλαδή πολύ καθαριστικό για τον οργανισμό. Ίσως όπως έχουμε εμείς το κρεμμύδι, κάπως έτσι θα έλεγα.
2: Και το σκόρδο.
0: Και το σκόρδο, ακριβώς.
2: Απλά το σκόρδο, παιδί μου, εντάξει, είναι για πριβές στιγμές.
0: Ναι.
2: Άμα θες
0: το κρεμμύδι είναι φυσικό, λέει, αντιβιωτικό.
2: Ναι, ναι, είναι φανταστικό.
0: Αντιφλεγμονώδες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Τζόρνταν και Μπέκαμ μαζί στην Ίμπιζα. Δύο από τους μεγαλύτερους θρύλους του παγκοσμίου αθλητισμού συναντήθηκαν στην εξωτική Ίμπιζα, χαρίζοντας μοναδικά στιγμιότυπα στους φωτογράφους. Ο Άγγλος πρώην πρωτοθεριστής πάντα θαύμαζε το αστέρι αυτό του μπάσκετ και κάνανε πολύ κολλητή παρέα. Λοιπόν, και βγαίνουν τα βράδια, λέει, και διασκεδάζουν μαζί.
2: Λοιπόν, βγήκε η Όπρα και είπε ότι σε μια συνέντευξη της, λοιπόν, το πραγματικό της όνομα, το μικρό, ήταν Όρπα, όχι Όπρα.
0: Όρπα.
2: Ναι.
0: Όρκα.
2: Ναι, αλλά όρπα. Και είπε ότι κάποια στιγμή, λέει, έγινε ένα λάθος όπως με φώναξαν και λοιπά. Και ήταν πιο έβυχο, η αλήθεια είναι. Δεν φρενάρει το οροστοπή, η αλήθεια είναι αυτή. Το όπρα και έτσι, λέει, επικράτησε το όνομά μου, λέει, από ένα απλό λάθος. Εντάξει, αυτή τι επιτυχία. Θυμάστε τι επιτυχία έχει κάνει, ακόμα κάνει. Τι επιτυχία έχει κάνει που.
0: Συνεχίζει τις εκπομπές, δεν έχει σταματήσει.
2: Όχι, νομίζω ότι κάνει ακόμα.
0: Έχει αδυνατήσει, παιδιά, πάρα πολύ. Έχει γίνει μια άλλη.
2: Πάρα πολύ. Αλλά θυμάστε που πέρασαμε μια εποχή που είχαν γίνει όλες εδώ πέρα.
0: Όπρες.
2: Όπρες.
0: Τι όπρες, κόμπρες. Κόμπρες.
2: Τι ήταν εκείνο το πράγμα που είχαμε ζήσει.
0: Δεν την ακούμε όμως. Είναι σίγουρο ότι συνεχίζει και ότι δεν τα έχει
2: νομίζω
0: παρατήσει.
2: Νομίζω ότι συνεχίζει, δεν ξέρω τώρα.
0: Λοιπόν, ο Φουρνιέ, σε πληροφορώ, ο Εβάν Φουρνιέ λατρεύει την ελληνική φέτα. Βρέθηκε στο Παρισάκι στις Γκαλερί Λαφαγέτ και είπε στο Λαφαγέτ Γκουρμέ και είπε Greek φέτα. Έψαχνε φέτα, τονίζοντας ότι του αρέσει να συνοδεύει πάντα το φαγητό του. Καλά, τι φαγητό, ρε παιδιά, πάντα η φέτα πάει με την ελληνική κουζίνα. Η φέτα θέλει το γεμιστό της, θέλει το...
2: Ωραία, πάει με τα πάντα η φέτα, άμα τη θες, τη φέτα τη χώρες παντού.
0: Αχ, με τη σαλάτα και το παξιμαδάκι μου αρέσει εμένα, το χαρούπι.
2: Εγώ είχα μια φορά φάει μακαρόνια και δεν είχα τριμμένο τυρί και έλειωσα φέτα.
0: Ωραία.
2: Τι ήταν εκείνο το πράγμα που έφαγα, Παναγία μου, τι ομορφιά να λιώνεις τη φέτα.
0: Και αν βάλεις φέτα, σκόρδο και...
2: Όνειρο.
0: Σκόρδο, λιώστε τη φέτα στο σκόρδο και στο λάδι. Ωραία, μάνα μου, και είναι, μιλάμε και κάνε αυτό, μάνα το.
2: Ναι, είναι φανταστικό.
0: Τρέπουν τα σάλια μου τώρα. Τώρα τι τα πάμε αυτά. Τι τα πάμε αυτά.
2: Λοιπόν, έχει βγει ένα βίντεο στο TikTok που κάνει θράψεις. Γενικά βγαίνουν διάφορα βίντεο που κάνουν θράψεις σχετικά με ομορφιές και διάφορα τρίκ. Όπου παίρνει, λέει, τη μια πολύ γνωστή κρέμα, πιο γνωστή δεν έχει που την ξέρουν τα παιδικά μας χρόνια, γιατί την παίρνεις και από τα σούπερ μάρκετ. Και παίρνεις ένα κουτάλι και με την ανάποδη του κουταλιού πιάνεις κρέμα. Με την κούρμα του κουταλιού αρχίζεις και το απλώνεις, λέει, στο πρόσωπο έτσι, επειδή είναι πηχτή. Την κάνεις λίγο έτσι με το κουτάλι, με την ανάποδη του κουταλιού και απλώνεται, λέει, πάρα πολύ καλά και εξαφανίζει, λέει, κοιλίδες κλπ. Και το πρόβλημα με αυτή την κρέμα είναι ότι δεν μπορείς να την βάλεις εύκολα.
0: Γιατί?
2: Γιατί είναι πάρα πολύ, είναι πολύ πηχτή.
0: Να.
2: Και τη βάζεις, λέει, με αυτό το κουτάλι, κάνεις έναν συνδυασμό, λέει, και μπορείς να την ανακατέψεις με νηβατική κρέμα δική σου. και να, για να αραιώσει και είναι, λέει, φοβερά αποτελεσματική.
0: Αν αφήσει μέσα και αραιώσει κάτι.
2: Αν αφήσει, την ξεματιάζει κιόλα, φαντάζομαι.
0: Να
2: την ξεματιάζει κιόλα.
0: Και κάνει και οικονομία.
2: Ναι.
0: Γιατί το αραιό.
2: Αλλά παίζει ρόλο, λέει, ότι είναι συνδυασμό κρέμα με το κρύο κουτάλι. Το έχει βάλει, λέει, λίγο στο ψυγείο το κουταλάκι. Τώρα το καλοκαίρι και είναι και κρύο και απλώνει πάρα πολύ ωραία.
0: Και να ξεχάσω το κουτάλι το έβαζε και νομίζω ότι το έχω βάλει σε παγωτό και να πάω την κρέμα να την φάω.
2: Τι να σου πω τώρα. Δεν την τρώω γιατί είναι, το κουτί το βλέπει. Εγώ έχω πάντα στο κατάψυξη ένα σφυρί για να σπάω τον πάγο. Αχ. Και μετά ψάχνουμε να βάλουμε μια πρόκα.
0: Ένα
2: και
0: σφυρί.
2: Πού το σφυρί, λένε, πήγαινε μια πρόκα, άλλωστε την κατάψυξη.
0: Συγγνώμη, το σφυρί δεν παγώνει το χερούλι.
2: Όχι, είναι ξύλινο.
0: Ναι, δεν παγώνει.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στην κατάψυξη έχει φυσική θερμοκρασία.
2: Όχι, είναι. Τι εννοεί παγώνει, να κρυσταλλιάζει, να είναι παγωμένο.
0: Να μην μπορεί να το πιάσει.
2: Όχι, μπορεί να το πιάσει μια χαρά.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι. Το πιάνω και σπάω τον πάγο. Γιατί παίρνω πάγο με τη σακούλα. Δεν παίρνω τι παγωκίτσε τώρα να σπάω. Το παίρνω με τη σακούλα πάγο από τα βενζινάδικα και από τα μίνι μάρκετ. Και αυτό καμιά φορά κολλάνε τα παγάκια. Αυτά τα ωραία, τα χοντρά, τα μεγάλα
0: στο γυλά. Και σταδίνουνε με τα καυτά του χέρια, τα χώρια, τα παγάκια.
2: Καλά, μην φτιάχνει τέτοια. Πηγαίνω και τα παίρνω το ψυγείο και το κουβαλάω σαν το χαμάλι. Άστο τώρα.
0: Αποκλείεται, αποκλείεται.
2: Όπω το λέω.
0: Εκεί στα νότια προάστια έχει κάτι αγόρια στα βενζινάδικα.
2: Στο δικό μου βενζινάδικο είναι κάτι αγοράκια μαυροτσουκαλιασμένα, ευγενέστατα βέβαια.
0: Ναι,
2: και κοντούτσικα.
0: Από,
2: από άλλες χώρες.
0: Από άλλες χώρες.
2: Μακρινές εξωτικές. Ούτε καν.
0: Κλείνω τζάμια.
2: Κλείνω τζάμια.
0: Δώσει 2 ευρώ.
2: Αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Αγόρια τέτοια που λες εσύ μόνο στις ταινίες. Δεν μου έχει τύχει σε βενζινάδικο.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Να κι εγώ!
1: Θα σου πάρουμε, θα σου πάρουμε χιλόφωνο.
0: Ναι, το έχει πάθει τώρα, το έχει πιάσει μια ζαλάδα. Είναι παιδί μου τα ανάδρομα! Ανάδρομα!
1: Έχουν περάσει, σου λέω.
0: Τι έχουν περάσει,
1: εγώ. Έχει βρει εσύ σκιά, εσύ. Δεν ξέρω τι έχει βρει.
0: Σε σκιά.
1: Σε σκιά, λέω τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, ένα 55χρονο λέει πάστορε από τη Φλόριντα. Ρώτησε τον Τζατζ Πιτή, έλεγε ότι ήθελε να κάνει, του κάνει διάγνωση τον Τζατζ Πιτή, να μην στα πω λόγο. Και είπε, νιώθω καλά, αυτό, ζαλίζομαι, κάνω και τον τύπο τον Τζατζ Πιτή, έλα μωρέ, του λέει, πώς κάνεις έτσι. Ο Θεός είναι μαζί σου και του έλεγε ότι θέλει να ακούσει τέλος πάντων και του είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και να χαλαρώσει. Να μην στα πω λόγο, αυτός έπαθε μετά πνευμονική εμβολή.
0: Παράγε, παιδιά. Μην ρωτάτε τον Τζατζ, γιατί πηγαίνετε στον γιατρό.
1: Πνευμονική εμβολή και τώρα λέει, πώς το λένε, μηνύ την OpenAI.
0: Συγγνώμη, επειδή αυτός ρωτάει ό,τι να είναι μηνύ το
1: AI. Τι να σου πω τώρα, αυτό έγινε. Αυτό έγινε.
0: Του έκανε λάθος διάγνωση.
1: Ναι, και έπαθε πνευμονική εμβολή.
0: Γιατί δεν πήγαινε στο γιατρό.
1: Πες μου και εσύ, ρε παιδιά, μην ρωτάτε, ρε παιδιά. Εντάξει, μην ρωτήσετε.
0: Πολλοί κόσμοι βέβαια το κάνει αυτό.
1: Καλή, εγώ φωτογραφίζω σπυράκι και μέχρι εκεί όμως. Όχι να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Και τι, σου δίνει σωστή απάντηση.
1: Επειδή είναι φωτογραφία, το ψιλοεμπιστεύομαι.
0: Ωραία και εσύ.
1: Για τσίμπημα λέμε τώρα, δεν λέμε κάτι σοβαρό.
0: Να.
1: Ήταν δηλαδή κάτι που μέτρωγε και ήθελα να δω αν είναι κουνούπι ή αν είναι τέτοιο. Και μου λέει είναι ψήλο. Λέω μέσα έπεσε.
0: Δηλαδή, άμα σε τρώει αλλού, θα φωτογραφείς το αλλού.
1: Άμα με τρώει αλλού, δεν ξέρω.
0: Θα του πεις αλλού να πάρει.
1: Δεν μου έχει τύχει.
0: Ναι. Γιατί άμα το πάρει ο ChatGPT το αλλού, μπορεί να σε δει να το δει και αλλού.
1: Σου είπα, να το δω αλλού, τσάμπα δεν θέλω. Άρα είναι να το δω και να πάρω και τίποτα. Εντάξει, το συζητάμε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Α, έτοιμη για το OnlyFans είσαι.
1: Έτοιμη.
0: Ακόμη συνεχίζεται, παιδιά, η επιτυχία του OnlyFans.
1: Βεβαίως.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Πατουσάκια αυτά.
1: Και όχι μόνο.
0: Έχεις δει κανένα περίεργο?
1: Όχι, δεν μπαίνω, δεν
0: έχω δει. Αυτά τα τέτοια κάνουν και άλλα, ρε παιδιά. Δηλαδή προτείνουν πράγματα κλπ. Αλλά νομίζω ότι εκεί μπαίνει κόσμος και πληρώνει για... Δηλαδή δεν μπαίνει να μάθει ιστορικά πράγματα,
1: ας πούμε. Όχι, βέβαια.
0: Θέλει να παίρνει ματάκι.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πολλοί κόσμος γιατί γίνονται...
0: Ο Σπαλιάρας τι έγινε? Τι έγινε ο Σπαλιάρας, τι είπε μια κυρία για το Σπαλιάρα?
1: Τίποτα, έγινε πολύ ωραίος χαμός γιατί έχουν βρει σε διάφορα νησιά αυτά τα ωραία μηχανήματα που έχουν τροφές μέσα για ζωάκια, για γατούλες και σκυλάκια.
0: Αυτό το έχει ξεκινήσει επιχειρηματικά.
1: Έχει ξεκινήσει εκείνος επιχειρηματικά και το σχολίαζαν πολύ θετικά νέα παιδιά στο TikTok.
0: Ναι, αλλά είναι ποιοτικά πράγματα αυτά.
1: Ναι, είναι ποιοτικότατα. Έχουν μάρκες, είναι με μάρκες απ' έξω.
0: Έχεις πάρει ποτέ για το
1: δεν έχω πάρει,
0: σου?
1: Δεν έχει χρειαστεί. Αλλά είναι
0: πάρτισε ένα μέζε κι εσύ. Πάρτισε ένα κουμπί.
1: Καλά, πηγαίνω και παίρνω από τα ειδικά τέτοια.
0: Κροκετούλα.
1: Αυτό είναι άμα είσαι
0: να
1: κάπου.
0: Να τη δίνει ένα. Να την επιβραβεύει για τον καλό τη χαρακτήρα με ένα πραγματάκι.
1: Μέζε επιβράβευε την όλη μέρα, μην ανησυχεί. Αυτό είναι άμα ξεμείνει.
0: Του δίνει κροκέτα.
1: Ναι, παιδί μου, και κροκέτα και σκονσέρβα. Αυτό είναι άμα ξεμείνει. Είτε το τελείω τροφή του ζώου που έχει μαζί σου στι διακοπέ σου, αφενό, ή στο βράδυ, άμα χρειάζεσαι κάτι, ή αν θε να τασει κανένα δέσποτο.
0: Α.
1: Και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Και είναι...

0: το σκύλο. Ήθελα να δοκιμάσω να δω πώς είναι, ρε παιδί μου. Μύριζε πάρα πολύ ωραία. Και έφαγα μία κροκετούλα το σιδάσει για το πράγμα. Ένα μπιλάκι.
1: Σε κοιτούσε καλά-καλά.
0: Όχι. Ίσα-ίσα, πρέπει να χάρηκε που μοιραστήκαμε την τροφή του.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι, τα έχω δοκιμάσει. Και κονσέρβα έχω δοκιμάσει.
1: Α, δεν ξέρω, μερικά είναι κάτι κουνέλια και κάτι τέτοια.
0: Έχει
1: και
0: κουνέλια.
1: Είναι κάτι περίεργα,
0: παιδιά. Έχει και κουνέλια, έχει και πάπια, έχει και καλαβοδινό και πολύ
1: και
0: κοτόπουλο.
1: Τι τους αρέσει περισσότερο,
0: και ψάρια, υποτίθεται, κοτόπουλο.
1: Κοτόπουλο,
0: εμένα ψάρι, ούτε να το δει.
1: Ναι, η γάτα ή ο σκύλος.
0: Η γάτα.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εμείς δεν μεγαλώσαμε έχοντας στο νου μας ότι η γάτα τρώει ψάρια.
0: Ναι.
1: Και ο σκύλος τρώει κρέας. Πώς γίνονται οι σκύλοι να τρώνε ψάρια και οι γάτες να τρώνε
0: δεν ξέρω,
1: κρέας.
0: Δεν ξέρω. Και εγώ βλέπω, δηλαδή, όταν πηγαίνω να πάρω τροφή, βλέπω ότι αυτή που έχει μείνει. Δηλαδή, δεν είναι το δικό μου. Μπορεί να είναι το δικό μου το περίεργο γατί. Αλλά παρατήρησα ότι αυτή που μένει η τροφή, που δεν φεύγει συχνά, είναι με τη γεύση ψάρι, σολομό ή δεν ξέρω, τόνο και δεν ξέρω τι.
1: Δηλαδή,
0: πέστροφα.
1: Παλιά επίσης, πολλά σπίτια του τάιζαν, α πούμε, περίσευαν μακαρόνια με
0: καλά, ναι, εννοείται.
1: Τα έτρωγαν.
0: Και καλά
1: τώρα,
0: κάνανε.
1: Τώρα
0: δεν μπορούμε να μαγειρεύουμε και για το ζώο, συγγνώμη, δεν θα μπορέσουμε.
1: Όχι,
0: να...
1: Αν περισσέψει.
0: Αν περισσέψει, λένε ότι δεν κάνει. Εντάξει, τώρα δεν, εγώ πιστεύω ότι δεν έπαφαν τίποτα τα σκυλιά που τρώγανε σπιτικό φαγητό. Ζήσανε μέχρι τα βαδιά του γεράματα.
1: Ναι.
0: Άμα τα άμα
1: και
0: το
1: γάτες.
0: Ζώο... Δεν ξέρω, και οι γάτες, μια χαρά. Με ψάρια τους ζούσανε. Απλά ρε παιδί μου, όταν μια γάτα είναι. Πώς το λένε, άμα ένα ζώο είναι αδέσποτο, επειδή ταλαιπωρείται γενικά, πεθαίνει πολύ πιο γρήγορα. Τώρα όταν είναι, τρέφεται, είναι με στα αγκαλιές και τα χάβια και αυτά, ζει περισσότερο.
1: Να το πας και σε σπα γάτα.
0: Να κάνει. Ούτε καν. Είναι δύσκολο ζώο η γάτα, δεν είναι για τέτοια πράγματα, για σπα και αυτά. Δεν είναι σκυλή.
1: Δεν του αρέσει.
0: Όχι.
1: Η περιποίηση και.
0: Όχι.
1: Αφού εσύ δεν μου λέει.
0: Του αρέσει η περιποίηση, ό,τι κάνω εγώ. Άμα το βγάλω από το σπίτι, στρεσάρεται. Οι γάτε στρεσάρονται, δεν είναι για ξανά το σπίτι. Ξέρω να το έχει μάθει από μικρό με λουρί και να το πηγαίνει βόλτα.
1: Τώρα, γάτα με λουρί.
0: Ναι, γιατί. Ναι. Γάτα με ειδικό λουρί που αγκαλιάζει το σώμα. Ναι, γιατί άμα είναι ένα γατί το οποίο είναι μέσα στο σπίτι και δεν βγαίνει έξω. Και με το βγάζεις, δεν το βγάζουν έξω για να μην το πατήσει αυτοκίνητο. Καλά κάνουν και με το βγάζουν έξω δηλαδή. Εντάξει, είναι ωραίο να το έχει μάθει να το πηγαίνει με το λουράκι ή βόλτα και να το πηγαίνει σε κανένα δάσο, να σκαρφαλώσει κανένα δέντρο. Είναι πολύ καλό.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Είναι και πιο ήρεμα τα ζώα,
1: σου
0: δηλαδή.
1: Έχω πει ότι έχω πετύχει στο Λονδίνο πολύ μικρό σκυλάκι το οποίο ήταν παιδιά. Καθόμασταν όλοι.
0: Είναι τόι, λέγοντα.
1: Δεν καταλαβαίναμε αν είναι. Πρόσεξε. Αν ήταν παιχνιδάκι ή αν ήταν πραγματικό σκυλάκι.
0: Είναι πολύ μικρά.
1: Δηλαδή, επειδή ήταν πολύ trendy η κυρία, λέγαμε ότι αυτή μπορεί να έχει βάλει.
0: Όχι.
1: Να έχει κουρδιστό σκυλάκι.
0: Είναι μεγέθη. Είναι, λέγονται τόι. Παιχνίδι.
1: Ναι, είδα και ένα άλλο παιδιά προχθές. Το οποίο ήταν μια έτσι βορείων προαστίων κυρία και ήταν το σκυλάκι, του είχε βάλει δύο κοτσιδάκια, έτσι, με δύο αυτό, δηλαδή του είχε κάνει περιποίηση μαλλιού, φαινότανε. Βέβαια, εντάξει, καθώς ήταν και το θαύμα, η αλήθεια ήταν, γιατί ήταν πάρα πολύ κλικούλη.
0: Δεν, εγώ έχω δει κάτι άλλο, μια απάτη που γίνεται, επειδή είναι πάρα πολύ δυσμόβαστο τώρα τα κανείς τα πούντλς, που είναι σαν αρκουδάκια, τα καφέ.
1: Αχ, μ' αρέσουν,
0: τα καφέ.
1: Ναι.
0: Είναι, λέει, γίνεται παράνομο εμπόριο και κάποιοι επιτίδη παίρνουν τα λευκά κουτάβια.
1: Και τα βάφουν.
0: Γιατί μια τα βάφουν καφέ, το παίρνει ο άλλο σαν πούντλ το καφέ, το σκούρο το χρώμα και πλύνε για τα πλέρουν. Ναι, αρνείς, ξεβάφει το σκύλο.
1: Ναι, αλλά το έχει αγαπήσει εδώ μεταξύ.
0: Εννοείται, ρε παιδί μου, ότι δεν το δώσει το σκύλο επειδή ξέβαψε. Απλά άλλη λάτσα πήγαινε.
1: Είμαστε σοβαροί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πού το πάνε κομμωτήριο.
0: Ναι. Μα και να μην το πας κομμωτήριο, το σκυλί πρέπει να το πλύνεις.
1: Να το πλύνεις, αλλά να το
0: στην πανιέρα.
1: Δεν φαίνεται το βαμμένο.
0: Είναι βαμμένο, φαντάζομαι, με φυτικό για να μην πάθει τίποτα το δέρμα του. Αλλά πλύνε, ξεβάφει το σκυλί. Άμα δεν είναι το χρώμα του.
1: Ναι. Και με τους ανθρώπους το ίδιο συμβαίνει. Να την πάρει την άλλη ξανθιά και να τη βγει από μέσα η μαύρη μανούρα.
0: Αυτό σωστό. Και αυτό σωστό.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει γίνει χαμός με τα πούντλς. Έχει γίνει πολύ μεγάλη απάτη.
1: Και λένε προσέχετε.
0: Ναι, λέει να προσέχετε, να ξέρετε από ποιον εκτροφέα παίρνετε σκυλί.
1: Μάλιστα. Ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ, παιδιά.
0: Ναι, και...
1: Ότι οι απάντες θα έφταναν μέχρι εδώ, πραγματικά με ξεπερνάει.
0: Ναι, βεβαίως. Και είναι και πανάκριβα, δεν είναι φτηνά.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια. Τέλος. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
0: Θα βάλουμε απουσίες.
1: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
14: Πάμε σήμερα.
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
14: Δηλαδή.
15: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού.
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φιλάμε.
16: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
16: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
17: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά, ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Αυτό αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
24: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
23: Έχω
24: μετά θα πάνε
23: εξτασιαστεί.
24: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
23: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
24: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
23: Εξαιρετικό.
24: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
23: Τι λέρεφη.
24: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
27: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: Μπαζάρδες FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
11: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Έχω εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
16: Έχω.
17: Μετά θα πάνε
16: εξτασιαστεί.
17: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε.
17: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
23: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα
2: όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
26: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
25: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
26: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
25: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
26: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
25: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
26: Πανουράκης.
27: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22 730 22 247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε?
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε?
7: Μπα, όχι.
8: Ε, πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 23 563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να πούμε αρχικά στην Άννα που γιόρταζε το Σάββατο, στην Παρασκευή και τον Παρασκευά πάρει. Εντάξει, είναι ένα όνομα συνήθιστο, οπότε λέμε χρόνια πολλά στο Δήμαρχο Ανατολική Σάμμου και το λέω με, με αυτό το ύφος και με την έννοια ότι αν ήταν ένας Δημήτρης δεν θα το... ή ένας Κώστας ή ένας Γιάννης δεν θα το επιχειρούσα, είσαστε πάρα πολύ και Γιώργηδες. Λοιπόν, χρόνια πολλά και χρόνια πολλά στο Παντελή. Παντελής είναι νομίζω και γυναικείο. Όχι, καθόλου δεν έχουμε κάποιο... Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Το εκκλησάκι στην... στον αύριο χώρο του νοσοκομείου από εχθές το τίμησαν πάρα πολύ πιστοί. Συνέπεσε χθες και με τα εγγένεια του κηλικίου εκεί στο νοσοκομείο, φιλαρμονική, μοιράστηκε γιορτή, δέσματα πάρα πολλοί κόσμος μέχρι αργά και σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η αρχιερατική θεία λειτουργία χωροστατούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη, έγινε μνημόσυνο στη μνήμη του ιερομάρτυρα του Αγίου Παντελεήμονα, αλλά και στους Μητροπολίτες που έχουν κοιμηθεί και σε όσους έχουν συμβάλει για να γίνει το εκκλησάκι το συγκεκριμένο. Λοιπόν, και τώρα πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η Θεία Λειτουργία, παρουσία όλων των τοπικών αρχών. Έχουμε μία Ευρώπη δυστυχώς που... τυλίγεται στις φλόγες και έχουν γίνει στάχτη μέχρι τώρα 1,5 εκατομμύρια στρέμματα. Πάνω από 300.000 οι εκτοπισμένοι σε Γαλλία και Ισπανία, σε συναγερμό και τον Μπορντό. Δηλαδή αυτό που ζουν οι άνθρωποι αυτοί από την περασμένη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάτι το φοβερό. Βλέπουμε όλοι αυτές τις σκηνές, ανθρώπους, ζώα να εγκαταλείπουν και βέβαια μας έρχονται και οι μνήμες, καθώς ήταν και προχθές η επέτειος, αυτή τη μαύρη επέτειος από την πυρκαγιά στο μάτι. Ό,τι χειρότερο, πραγματικά. Περισσότεροι λοιπόν από 320.000 κάτοικοι και τουρίστες και στις δύο χώρες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα καταλήμματά τους προκειμένου να προφυλαχτούν από τις φωτιές. Στη Γαλλία ο πρόεδρος Μακρόν συγκαλεί σήμερα έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα την νοτιοδυτική πόλη Μπορντό. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν είναι υπέρ των πυροσβεστών, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις ένας ακόμη καύσωνας βρίσκεται πρώτων πυλών. Στην Ισπανία οι φλόγες έχουν καταστρέψει πάνω από 50.000 εκτάρια στην Άβυλα, καθιστώντας τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, με την αυξανόμενη έντασή τους να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Οι πυρκαγιές προχωρούν προς τα περίχωρα της ιστορικής γαλλικής πόλης Μπορντό, στην καρδιά των αμπελώνων της χώρας. Ειδικά, η φωτιά έχει καταστρέψει τη Χερσόνησο Καπ Φέρετ στις ακτές του Ατλαντικού, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, και έχουν εξαπλωθεί σε περιοχές γύρω από τον Μπορντό, όπου οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να αποτρέψουν τις φλόγες από το να φτάσουν στην πρωτεύουσα της περιοχής. Ο δήμαρχος του Μπορντό, ο κύριος Τόμας Καζενάβ, δήλωσε ότι η πυρκαγιά βρισκόταν περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από τα σημεία εισόδου της πρωτεύουσας. Είναι τραγική εκεί η κατάσταση. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι τραγικές φιγούρες οι πυροσβέστες οι οποίοι μερόνυχτα παλεύουν με τις φλόγες. Δεν υπάρχει πολυτέλεια για ξεκούραση ιδιαίτερη και σίγουρα δεν μπορούν να φύγουν και πυροσβέστες. Βλέπω κάποια σχόλια να βοηθήσουμε τη Γαλλία, πάντα ήταν σύμμαχος κλπ. Αυτή τη στιγμή είμαστε και μια χώρα που κινδυνεύει άμεσα από πρόκληση πυρκαγιάς σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ανά πάσα στιγμή. Πώς λοιπόν μπορείς να αποδυναμώσεις αυτό το πυροσβεστικό σώμα που έχει τις ελλείψεις του, κατά γενική ομολογία. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για φωτιές, δυστυχώς είχαμε την Παρασκευή το βράδυ μία φωτιά γύρω στις 10.30 που εκδηλώθηκε από αιτίες που δεν τις ξέρουμε ακόμη. Αδιευκρίνιστα λοιπόν τα αίτια μέχρι στιγμής. Θα δούμε αν θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Μιαούλης. Το θέμα είναι ότι ήταν μια φωτιά σε δύσβατο σημείο και στο προφήτη Ηλίας, στο όρος Καρβούνης. Και πραγματικά είναι... Όλοι αναρωτιόμαστε πώς κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στη νύχτα που δεν φτάνουν τα οχήματα με τις υδροφόρες πολύ κοντά, πώς κατάφεραν να την περιορίσουν και να τη σβήσουν και να τη θέσουν υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό πραγματικά ήταν ένα θαύμα, θα πω εγώ, ίσως ο προφήτης Ηλίας που είναι εκεί κοντά, το εκκλησάκι, γιατί αν έφευγε αυτή η φωτιά, όπως λένε οι ειδικοί, τέλος πάντων όσοι γνωρίζουμε λίγο εκεί το ανάγλυφο της περιοχής, θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και μην ξεχνάμε ότι έπνεαν ισχυροί άνεμοι εκείνο το βράδυ της Παρασκευής. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Γιώργος Μιαούλης, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.
1: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, μου λένε τώρα ότι έριξε και λίγο βροχή εκείνο το βράδυ εκεί.
1: Μετά τη φωτιά.
0: Τέλεια. Οπότε βοήθησε. Πράγμα.
1: Από τις 1 έως και τις 3 τις βραδινές πρωινές ώρες, μετά τις 12 δηλαδή.
0: Αρχικά έχουμε κάποια ενημέρωση, στοιχεία για το πώς ένα τέτοιο δύσβατο σημείο 10.30 το βράδυ μπορεί να εκδηλωθεί πυρκαγιά.
1: Είναι και η ώρα που μας προβλημάτισε και εμάς, έτσι όσον αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς και το σημείο που εκδηλώθηκε, το αρχικό σημείο που έχουμε εντοπίσει. Δεν είναι πλησίον του δρόμου, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά μας κάνουν, μας θέτουν σε αίτια της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ξεκινήσει την προανάκρισή μας, συλλέγουμε τα στοιχεία μας για να μπορέσουμε να βγάλουμε και να συγκεντρώσουμε, να κάνουμε το δικογραφείο όσον αφορά την προανάκριση.
0: Και να μην ξεχνάμε, τώρα βέβαια όλοι είμαστε πολύ επιψουσιασμένοι και πονηρά σκεφτόμαστε και εντάξει δεν είναι και κακό αυτό, 10 η ώρα τελειώνουν οι περιπολίες.
1: Ναι, τελειώνουν όσον αφορά τα περιπολικά μας, αλλά υπάρχει και η βραδινή περιπολία. Δεν είναι τελειώνει. Υπάρχει ένα ωράριο το οποίο λειτουργεί μέχρι τις 10 η ώρα και από τις 10 και μετά έχουμε θέσει εμείς τα περιπολικά μας σε βραδινή περιπολία, ειδικά το...
0: Κύριε διοικητά, σας χάνω, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι. Ακούμε... υπάρχει το πλησιέστερο περιπολικό του πυρήγου, ναι, το οποίο είναι 24 ώρο. Mm-hmm. Στον πύργο δηλαδή εδρεύει ένα υπερικό κλιμάκιο που έχουμε την αντιπυρική περίοδο από Μαΐο μέχρι και Οκτώβριο, οπότε είναι 24 ώρο. Δεν υπολείπει ποντανό όσον αφορά την περιπολία, όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ωραία. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο εκεί να φτάσει το όχημα, οπότε γι' αυτό λέμε ότι ήταν πολύ μεγάλη προσπάθειά σας και μπράβο και συγχαρητήρια σε εσάς, τους εθελοντές και όλους, που καταφέρατε να την περιορίσετε πολύ σύντομα.
1: Ναι, έτσι είναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας που ήταν άμεσα και στους εθελοντές μας που ήταν άμεσα τόσο στην υπηρεσία μας, βρέθηκαν δηλαδή γρήγορα σε επιφυλακή και μπορέσαμε να παντρώσουμε πλήθος οχημάτων, μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο πάρα πολύ γρήγορα με τη σύνδρομη της 14ης ομοδέας και το συντονισμό του διοικητή μας, του αρχιπύραχου του Παπακοσταντίνου Παναγιώτη, που βρίσκεται στο νησί ως διοικητής ΔΥΠΗΝ, μπορέσαμε να θέσουμε πάρα πολύ γρήγορα το περιστατικό υπό έλεγχο.
0: Τι πρόλαβε να κάψει, κύριε διοικητά?
1: Λιγότερο από 10 στρέμματα δασικής δάσης.
0: Μάλιστα. Και βέβαια το Σάββατο κινητοποιηθήκατε πάλι για μία φωτιά εκεί, πληροφόρηση για φωτιά στο σκουπιδότοπο. Τελικά όμως δεν ήταν κάτι.
1: Ναι, δεν ήταν περιστατικό. Ήταν ένα τηλεφώνημα που δεχτήκαμε από πολίτη ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή στο Καλάμι και έβλεπε απέναντι πλησίων του σκουπιδότοπου, κάτι το οποίο να μεγαλώνει και ίσως φως το είδε και με την ώρα, ίσως και με την γρήγορση αυτή που υπάρχει λόγω των περιστατικών. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπήρχε αρκετή εμπιστοποίηση και από τους πολίτες μας που βλέπουν κάτι και το θεωρούν επικίνδυνο. Υπήρξε ένας συναγερμός για την υπηρεσία μας. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε δεύτερο ή τρίτο τηλεφώνημα ώστε να πιστοποιηθεί αυτή η πληροφορία. Και να έγινε έλεγχος όμως της περιοχής όπως πρέπει να γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο και επιστρέψαμε στην υπηρεσία μας.
0: Καλύτερα βέβαια να υπάρχει έτσι αυτό που λέμε ειδοποίηση και η αφύπνιση από όλους, να είμαστε σε γρήγορση, παρά να υπάρχει και η αδιαφορία που μπορεί πολλές φορές να ήταν, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση να ήταν κάτι και να μην το αξιολογούσε κάποιος πολίτης σωστά.
1: Έτσι είναι όπως το λέτε. Πολύ γρήγορα το γεγονός ότι περιέχεται πληροφορία σε εμάς μας έχει δείξει η ιστορία ότι κινητοποιούμε πάρα πολύ γρήγορα τον μηχανισμό. Δεν χάνουμε χρόνο, που ο χρόνος είναι ένας παράγοντας για μας δυσμενέστερος. Αν να αφήσουμε δηλαδή και κυλήσει χωρίς να ελέγξουμε ή να πέσουμε με τα μούτρα πάνω στο περιστατικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε σήμερα πού βρισκόμαστε σε σχέση με το χάρτη επικινδυνότητας?
1: Στο δίχτυ 2 είμαστε όσον αφορά την επικινδυνότητα. Παρ' όλα αυτά βλέπετε, επειδή λόγω έχουμε σχετική υγρασία, παρ' όλα αυτά όμως το Μελτεμάκι και εχθές με τις ίδιες συνθήκες μετεωρολογικές και δίχτυ επικινδυνότητας 2 είχαμε ανέμους. Δηλαδή η ένταση των ανέμων κυρίως στις μεσημεριανές ώρες που ενισχύεται το Μελτέμι υπάρχει. Γι' αυτό και τα μέτρα της υπηρεσίας μας δεν είναι με δίχτυ επικοινωνίας 2, αλλά από 3 έως και 4, που σας έχουμε πει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου στο νησί μας, είναι πάντα ενισχυμένα.
0: Ωραία. Οπότε εμείς φροντίζουμε πάντα να είμαστε προσεκτικοί, ούτως ώστε να μην έχουμε την εκδήλωση οποιασδήποτε πυρκαγιάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έγκαιρη πληροφόρηση, ακολουθούμε τις οδηγίες των υπηρεσιών, πολύ γρήγορη ενημέρωση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και ήρεμη. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τις φωτιές. Και σίγουρα είναι πολύ σωστό να ειδοποιούμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, μπορεί να είναι ένας καπνός που τελικά να μην είναι κάτι. Ένα φως που εμείς θα το περάσουμε έτσι να το θεωρήσουμε ότι είναι μια μικρή φωτιά που σιγοκαίει. Καλούμε την πυροσβεστική και εκείνη θα διαπιστώσει εάν και εφόσον υπάρχει συμβάν και πρέπει να τρέξει εκεί. Είχαμε την... το Σάββατο την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη στην Χίο. Τώρα καταλαβαίνουμε, ο κύριος Τσίπρας είχε πάει στην Μυτιλίνη το προηγούμενο διάστημα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν ξεκινήσει οι επισκέψεις, οι περιοδίες. Το επόμενο διάστημα σίγουρα θα έχουμε και εδώ κάποια έτσι επίσκεψη πολιτικού αρχηγού. Ξέρουμε πάντως ότι... έχουμε και το νέο κόμμα έτσι, του κυρίου Σαμαρά, δηλαδή πάρα πολλά κόμματα πλέον, νέα κόμματα που σίγουρα θα εκτοπίσουν κάποια από τα προηγούμενα, δεν είναι ότι θα είναι σίγουρα όλα αυτά στη Βουλή. Μία αναθεώρηση που συζητείται και δεν ξέρουμε τελικά πού θα βγάλει, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μία μεγάλη ένταση το τελευταίο διάστημα στη Βουλή, επιθέσεις, λογομαχίες μεταξύ και των αρχηγών αλλά και βουλευτών, και δεν ξέρουμε αν θα καταλήξουμε τελικά να έχουμε κάποια συνταγματική αναθεώρηση. Θα κάνουμε όπως πριν από κάποια χρόνια που πέρασε 1,5 άρθρο. Τώρα αν μιλάμε για τέτοια αναθεώρηση συνταγματική, τι να πει κανείς. Λοιπόν, για να πάμε λίγο όπως είπαμε στην επίσκεψη εκεί του κυρίου Ανδρουλάκη στην Χίο, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική. Και όταν έκλεισε η εκδήλωση που διοργανώθηκε εκεί από το βουλευτή Χίου του κόμματος, τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, σε συνεργασία με τον τομέα ναυτιλίας και νησιωτικότητας του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για ένα νέο εθνικό σχέδιο στη ναυτιλία με ορίζοντα δεκαετίας το 2035, το οποίο περιλαμβάνει σαφείς προτεραιότητες με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ως πρώτη εθνική προτεραιότητα έθεσε την ισχυρή ελληνική σημαία, να αναστρέψουμε τη συνεχή συρρήκνωση του εθνικού νεολογίου, να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό, πλήρως ψηφιακό και αποτελεσματικό νεολόγιο, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στην ελληνική σημαία. Επίσης, μίλησε για προτεραιοποίηση της επένδυσης στους ανθρώπους της θάλασσας με ριζική αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, σύγχρονες ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, κίνητρα για την προσέλκυση περισσότερων νέων στο ναυτικό επάγγελμα, γιατί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας αρχίζει από τους ανθρώπους της. Και τρίτον, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που επικεντρώνεται στην ακτοπλοεία πρέπει να υπηρετεί την νησιωτική Ελλάδα. Ένα από τα μέτρα που εξήγηλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πραγματικό παρατηρητήριο τιμών που θα προστατεύει τον επιβάτη και θα ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό, και ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ, μετά από την ψηφιακή του πλατφόρμα, θα ζητά από τους πολίτες, να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί μία πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα, είπε. Μια σημαντική καινοτομία εγκαινιάζεται μέσα από αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα που το κόμμα μας είπε χρησιμοποιεί εδώ και 5 χρόνια για να δώσει βήμα στους πολίτες. Επίσης, τέταρτον, προτεραιότητα είναι τα νησιά στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής με ένα σχεδιασμό του μεταφορικού εισοδήματος με διαφάνεια, αντικειμενικά κριτήρια και σταθερή χρηματοδότηση. Προτεραιότητα λιμάνια που παράγουν ανάπτυξη, που λειτουργούν ως πύλες εμπορίου, ενέργειας, καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης και όχι απλώς ως πηγές δημοσιονομικών εσόδων. Προτεραιότητα ένα σύγχρονο κράτος στη θάλασσα, ένα ισχυρό Υπουργείο Ναυτιλίας με επιτελικό ρόλο. Η Ελλάδα πρωταγωνιστής ξανά στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή με αξιοποίηση του στρατηγικού της πλεονεκτήματος, γιατί η θάλασσα είναι η ταυτότητα της πατρίδας μας και αυτή την ταυτότητα οφείλουμε να την μετατρέψουμε σε εθνική στρατηγική. Βέβαια, δεν καθόλου τυχαίο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πήγε στοιχείο για να κάνει αυτές τις ανακοινώσεις. Ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά υπάρχει το ναυτικό εκεί λύκειο, σπουδές, σχολές ναυτικών, εμποροπλοιάρχων κλπ. Είναι εξάλλου ένα νησί που συνδέεται πάρα πολύ με την ναυτοσύνη, με πάρα πολλούς εκεί ιδιοκτήτες, εφοπλιστές, ιδιοκτήτες πλοίων. Ήταν πολύ συμβολικό το ότι πήγε εκεί, βέβαια. Είχε συμβολικό χαρακτήρα να ξεκινήσει και να ανακοινώσει αυτό το πρόγραμμά του για την ναυτιλία από το γειτονικό νησί της Χίου. Και μιας και μιλάμε για ναυτικά θέματα, θάλασσα μάλλον, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες πάλι από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος τις καταγγελίες για 4 ανεμότρατες τουρκικές, οι οποίες έρχονται και αλλιεύουν παράνομα στα δικά μας χωρικά ύδατα. Και συγκεκριμένα μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου. Είναι σοβαρές οι καταγγελίες για αυτή τη συνεχιζόμενη παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα. Το αρχιπέλαγος κάνει λόγο για σημαντική απειλή στα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα της περιοχής. 4 τουρκικές μηχανότρατες δραστηριοποιούνται επί τουλάχιστον 1 εβδομάδα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, εκμεταλλευόμενες την ύπαρξη μικρής ζώνης διεθνών υδάτων νότια της Σάμου. Όπως υποστηρίζεται, τα αλλιευτικά σκάφη εισέρχονται συστηματικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, πραγματοποιώντας αλλιευτικές εργασίες σε περιοχές όπου αυτό απαγορεύεται. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες η δραστηριότητα που καταγράφεται κατά τις νυχτερινές ώρες εντός της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής των φούρνων. Η συγκεκριμένη περιοχή θεσμοθετήθηκε τον Ιούνιο του 25 ως η πρώτη στην Ελλάδα με πλήρη απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατες, φιλοξενεί ιδιαίτερα ευαίσθητα κοραλιγενή οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής αξίας. Το αρχιπέλαγος αναφέρει ότι τα ερευνητικά του σκάφη βρίσκονται συχνά στην περιοχή και παράλληλα με το επιστημονικό τους έργο καταγράφουν τα περιστατικά της παράνομης αλίας. Τώρα, σύμφωνα με πηγές του λιμενικού σώματος, τα στελέχη του λιμενικού, ως υπεύθυνα για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρούν ολόκληρο το 24ωρο με αποτελεσματικότητα, υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, ενεργώντας πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο, σε κάθε περίπτωση περιστατικού με αλλιευτικά σκάφη ξένης εθνικότητας υπάρχει άμεση ανταπόκριση και επέμβαση των μελών του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής στο θαλάσσιο πεδίο. Παράλληλα, τα συμβάντα πιθανής παράνομης αλλιείας από σκάφη τρίτων χωρών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων καταγράφονται συστηματικά με διοπτεύσεις και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι σχετικές εκθέσεις επιτήρησης διαβιβάζονται άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προς την κατεύθυνση αυτή, με μέρημνα του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, θα υπάρξει η άμεση επιχειρησιακή ενίσχυση των τοπικών λιμενικών αρχών στις περιοχές αυξημένης δραστηριότητας με πρόσθετα πλωτά μέσα, ώστε να εντατικοποιηθούν οι περιπολίες και να διασφαλιστεί μια συστηματική αποτρεπτική παρουσία στο πεδίο. Παράλληλα, αξιοποιείται ο διάβλος άμεσης ανταλλαγής που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των λιμενικών αρχών του Ανατολικού Αιγαίου και των αντίστοιχων τουρκικών αρχών με σκοπό την ταχεία αντιμετώπιση και την οριστική εξάλληψη των περιστατικών παράνομης αλίας. Σημειώνεται σύμφωνα με τις πηγές του λιμενικού σώματος ότι τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών δεν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Αλιευτική Νομοθεσία ως προς τους χρονικούς περιορισμούς, τις προδιαγραφές των αλιευτικών εργαλείων, τα ελάχιστα μεγέθη αλιευμάτων, ούτε στο ενωσιακό δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών. Τι μας λέει εδώ, ότι η δική μας αλιή αυτή τη στιγμή απαγορεύεται να βγουν σε συγκεκριμένα σημεία με τις μηχανότρατες κλπ. Γιατί είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν ανήκει στην Ευρώπη η Τουρκία, οπότε η Τουρκία κάνει αυτή τη στιγμή αυτό που λέει το δικό της το κράτος και παραβιάζοντας βέβαια όπως το κάνει πάντα αυτό. Δεν ξέρω αν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε με τον Αλιέα, τον πρόεδρο των Αλιέων της ΣΑΜΟ. Αν είμαστε έτοιμοι, Δημήτρη, θα δούμε. Και επειδή στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη στη συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον κύριο Τσιμπίδη από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος τι λέει για το συγκεκριμένο θέμα. Ένα θέμα βέβαια που δεν είναι καινούριο, δεν είναι κάτι νέο εδώ στο νησί μας. Δυστυχώς είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς με τους αλλοίς μας να το επισημαίνουν, να το καταγγέλνουν, να υπάρχουν παρεμβάσεις και σε πολιτικό επίπεδο, σταματούν για λίγο, αλλά μετά επανέρχονται δρυμύτεροι που λέμε. Τώρα σας λέω τέσσερις τουρκικές ανεμότρατες που είναι εκεί επί μία εβδομάδα περίπου και αλλιεύουν μεταξύ Σάμου, Φούρνων, Πάτμου. Ό,τι θέλουν κάνουν. Γιατί όχι, μπορούν. Άμα μπορείς, κάνεις ό,τι θέλεις, πραγματικά. Μέχρι να δούμε αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, είναι πραγματικά αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, τα όσα διαβάζουμε σχετικά με αυτή την επένδυση που είναι να γίνει στην ψηλιά μου, και εντάξει εκδοθήκαν οι άδειες, μέχρι να ξεκινήσουν δεν ξέρω τι και πώς, είναι ασύλληπτο, πραγματικά είναι ασύλληπτο. Δηλαδή το ότι διερωτώνται κάποιοι αν οι οικοδομικές άδειες αυτές βγήκαν και έχουν λάβει υπόψη τους ότι είναι Natura, η περιοχή που θα γίνει το ξενοδοχείο δεν είναι, είναι εντός οικισμού, δεν είναι Natura. Δεύτερον, είναι δυνατόν να υπάρχουν άδειες που έχουν εκδοθεί και να μην είναι με όλα τα, να έχουν ληφθεί όλες οι παράμετροι και να δοθεί παράνομα μια οικοδομική άδεια. Μου κάνει εντύπωση τώρα όλο αυτό. Που σίγουρα ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει μπει και σε ένα πρόγραμμα, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω ΕΣΠΑ, που εκεί τα ξεψαχνίζουν όλα αυτά. Έχει και εγώ πραγματικά δηλαδή σοκάρομαι όταν υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι η οποιαδήποτε αυτή επένδυση σίγουρα πρέπει να είναι και με σεβασμό στο περιβάλλον και όλα αυτά που λέγονται για αποχετεύσεις, είναι περιοχές που έχουν τους ιδιωτικούς, βιολογικούς βόθρους κλπ. Και είναι και ένα επιπλέον έξοδο για τον κάθε επενδυτή. Αλλά στο θέμα των παραλιών τουλάχιστον υπάρχουν οι νόμοι και η κτηματική υπηρεσία που ελέγχει και υπάρχουν πλέον μετά το κίνημα της πετσέτας οι περιορισμοί για να μπορεί ο κάθε λουόμενος να βάλει την πετσετούλα του ή την ομπρέλα του και να μην χρειάζεται να πληρώσει, που εδώ βέβαια στη Σάμο είναι τσάμπα η παροχή της σχεδόν και ό,τι είναι το μικρό αντίτυπο είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν έχετε, αν πάτε σε άλλα νησιά θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Και μάλιστα κάποιοι που έρχονται λέει δεν μπορεί να έχετε τόσο φθηνό με αυτή την παροχή, για να μην λέμε μόνο για το νησί μας, πραγματικά κάποιοι. Αλλά είναι από τα μοναδικά νησιά που έχει άπειρα χιλιόμετρα παραλίας, που μπορεί κάποιος να πάει εντελώς μόνος του και να απολαύσει τον μπάνιο του. Για τη Σάμο τουλάχιστον δεν μπορώ καθόλου να το ακούσω ή να το δεχτώ αυτό, ότι δεν υπάρχουν παραλίες που να μπορεί ο κάθε οικογενειάρχης να πάρει την οικογένειά του, την ομπρέλα του, την καρέκλα του, το φαγητό του και να πάει να κάνει μπάνιο χωρίς να πληρώσει. Για το νησί της Σάμου είναι ασύλληπτο αυτό. Δηλαδή όσοι το λένε μάλλον δεν ξέρουν το νησί ή αποσκοπούν αλλού. Σίγουρα η όποια ανάπτυξη πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο που να μην προσβάλλει το περιβάλλον, καταστρέφει κλπ. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια. Φέτος το νησί μας είναι από τα νησιά που έχουν πολύ διαφημιστεί. Οι καρποί όλων αυτών των χρόνων φαίνονται τώρα, οι προσπάθειες που γίνονται από προηγούμενους, από νυν και λοιπά. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κύμα ανθρώπων που πραγματικά επιθυμούν να έρθουν στο νησί της Σάμου. Φαίνεται από τις κρατήσεις. Όσοι δεν έχουν φροντίσει να βγάλουν εισιτήρια και για τις διακοπές του Αυγούστου, που περίπου περισσότεροι έρχονται εκείνο το διάστημα πριν το 15 Αύγουστο, είναι δύσκολο να βρουν εισιτήρια. Δηλαδή πολύ δύσκολο. Κάπου στο κατάστρωμα δεν ξέρω πού θα βρούνε. Αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται. Δεν είναι κατά ανάγκη κάτι κακό το να υπάρχει κόσμος στο νησί. Μπορεί λίγο να μας ξεβολεύει κάποιος, μπορεί λίγο η μουσική να είναι λίγο πιο δυνατή, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε, και δεν είναι ότι δίνουμε γη και είδωρ για να έρθουν οι Τούρκοι να μας πάρουν το νησί. Και ποιος είναι ο επενδυτής, είναι κάποιος Τούρκος? Δεν είναι κανένας Τούρκος. Ένας Έλληνας είναι, Σαμιώτης, που ζει στο εξωτερικό, έχει μαζέψει κάποια χρήματα και θέλει ο άνθρωπος να τα επενδύσει στο νησί του. Σταματήστε πια ότι ήρθαν οι Τούρκοι να μας πάρουν. Θα μαγιούρια δηλαδή κάπου. Πρέπει να υπάρχει και μία σοβαρότητα. Έτσι. Νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον πρόεδρο των Αλλιέων Ελλάδος, τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, για αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τις τουρκικές μηχανότρατες που βολτάρουν, ψαρεύουν ανενόχλητοι. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Τρυπόδη, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλημέρα σε ολόκληρη τη Σάμο.
0: Βλέπουμε ότι ενώ υπάρχουν γενικότερα και πολλές φορές αυτές οι αντιδράσεις και από το εδώ τους αλλιείς της Σάμου, από πολιτικούς τέλος πάντων που πιέζουν, σταματούν λίγο, αλλά ξανά οι Τούρκοι.
2: Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Είναι εδώ και κάποια χρόνια. Τα αλλιευτικά σκάφη της Τουρκίας, ιδιαίτερα οι μηχανότρατες, αντί να ψαρεύουν στα 6 ναυτικά μίλια ως πρέπει να αναγνωρίζουμε ένα παγκόσμιο σύστημα, εκείνες παράνομα εισέρχονται στον ελλαδικό χώρο και ψαρεύουν ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα σε απόσταση 100 μέτρων από τις ακτές. Το πρόβλημα που δημιουργούν δεν είναι μόνο ότι ψαρεύουν παράνομα και πιάνουν τα ελληνικά ψάρια, το ελληνικό ηθιαπόθεμα και το στερούν από τον Έλληνα ψαράκια, τον Έλληνα καταναλωτή, είναι ότι δημιουργούν και ζημιές και στην παράκτη αλία, διότι ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι οι μηχανότρατα στην Ελλάδα και σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία είναι σταματημένοι. Mm-hmm. Επιτρέπεται μόνο από τις 15 Ιουλίου και μετά να ψαρεύει η μηχανότρατα 6 μίλια από τις ακτές της νησιωτικής Ελλάδος και ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Άρα έχουν τη δυνατότητα οι συνάδελφοί μου παράκτη αλής να βάλουν με

0: εκεί. Δεν μπορεί να παραμένει ένα σκάφος του λιμενικού συνέχεια εκεί πέρα και να φυλάει τα σύνορα. Πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση, να γίνουν κάποια διαβήματα, ώστε να καταλάβουν ότι γίνεται παραβίαση των συνόρων κάποιας χώρας. Κλέβουμε τα ιχθυαποθέματα κάποιας χώρας. Και να σας πω και το τρελό ποιο είναι, ότι τα αλλιεύματα που παράνομα ψαρεύουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα, μετά τα στέλνουν και πουλιώνται στην Ελλάδα τα ψάρια.
1: Μια χαρά.
0: Δηλαδή έρχονται τα ψάρια τους, τα κάνουν εξαγωγή και απορροφώνται από τις αγορές της Ελλάδος. Τα ελληνικά αλλιεύματα τα παίρνουμε ως εισαγόμενα από την Τουρκία.
1: Είναι...
0: Η ζημιά είναι τεράστια. Η ζημιά είναι τεράστια και ιδιαίτερα αυτή την εποχή που το πετρέλαιο έχει φτάσει πάλι στα ύψη και τα έξοδα των αλλιευτικών είναι πάρα πολλά και το μεροκάματο είναι του πόνου. Ο κόσμος υποφέρει. Αποζημιώσεις δεν έχει δώσει η κυβέρνηση παρά κάτι ψίχουλα μόνο για την κατακόρυφη άνοδο του καυσίμου και την ζημιά που έχει προκαλέσει σε όλους τους αλλήλους της χώρας. Και έτσι οι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν ένα μικρό μεροκάματο ώστε να καλύψουν ιδιαίτερα στα νησιά τις τοπικές αγορές. Όταν όμως έρχονται οι Τούρκοι και στερούν αυτό, τι πρέπει να κάνει ο Έλληνας αλλήλας? Και όπως βλέπουμε από τα βίντεο που μας στέλνουν οι συνάδελφοί μας, έχουν φτάσει πλέον και ψαρεύουν κοντά στις ελληνικές ακτές. Όταν λέμε κοντά, κοντά, για πολύ κοντά. Και όχι ένα και δύο σκάφη.
1: Είναι πραγματικά τραγικό και εδώ, όπως το λέτε, και οι αλλοί στη Σάμου απαγορεύεται να ψαρεύουν γιατί τηρούν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Τούρκοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την νομοθεσία, δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως λέτε τρώμε τα ελληνικά ψάρια, τα σαμιώτικα, φουρνιώτικα εδώ από τη θάλασσα του Αιγαίου ως εισαγόμενα από την Τουρκία. Πραγματικά είναι τρελό όλο αυτό, έτσι μόνο που το σκεφτόμαστε.
0: Είναι τρελό διότι αυτή τη στιγμή συνδιαχειριζόμαστε με τους Τούρκους. Εμείς δεν θέλουμε να τους διώξουμε από το Αιγαίο, αλλά να ψαρεύουν εκεί που πρέπει να ψαρεύσουν. Συνδιαχειριζόμαστε το ίδιο ιχθυαπόθεμα. Άρα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και με τους ίδιους αυστηρούς κανόνες που το αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αλλήλοι. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά πάνω στο ίδιο ιχθυαπόθεμα. Δεν μπορούμε να εξαντλούμε όλη την αυστηρότητα της νομοθεσίας που πλέον η Ελλάδα, εκτός από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τηρεί την πιο αυστηρή νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η εθνική μας νομοθεσία είναι η πιο αυστηρή από όλες που έχουν τα αλλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να εξαντλείται όλη η αυστηρότητα στον Έλληνα ψαρά και ο Τούρκος να ψαρεύει ανενόχλητος. Είναι παράλογο, είναι τρελό.
1: Είναι τρελό πραγματικά. Όπως
0: έχουμε
1: το
0: κάνει αρκετές συναντήσεις, έχουμε ενημερώσει τη στρατιωτική και την πολιτική ηγεσία. Το λιμενικό φτάνει μέχρι ένα σημείο που του επιτρέπεται να κινηθεί. Μπαίνουν μπροστά τα σκάφη του λιμενικού σώματος, μπαίνουν οι λιμενικοί μπροστά. Αλλά τι άλλο να κάνουν? Με το που αποχωρεί το σκάφος του λιμενικού, όλα τα Τούρκια ξανάρχονται εκεί πέρα. Είναι πλέον το θέμα πολιτικό. Δεν μπορούμε να το λύσουμε με τα όπλα.
1: Εννοείται.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά θα πρέπει και η πολιτεία, η κυβέρνηση, να σκεφτεί αυτό το πρωτογενή τομέα που πηγαίνει να καταστραφεί. Που έχει καταστραφεί, όχι πηγαίνει να καταστραφεί. Πλέον καταστραφήκαμε. Ψάρια δεν υπάρχουν. Και επειδή δεν υπάρχουν ψάρια, σχεδόν σε συχνά χρονικά διαστήματα μπαίνουν αυστηρές νομοθεσίες για τα αλλιευτικά σκάφη, όλο παίρνουμε μέτρα για τα αλλιευτικά σκάφη, όλο παίρνουμε απαγορεύσεις και ιδιαίτερα για τη μηχανότρατα, λόγω της τελειώνει το ιχθυαπόθεμα και μέτρα για τη μηχανότρατα, μέτρα για τα γρυγρή, μέτρα για τους παρακτίους και οι Τούρκοι ψαρεύουν ανενόχλητοι. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο πλέον να τα σταματήσουμε τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για να μπορέσουν να ψαρεύουν οι Τούρκοι. Έχουμε μπροστά μας τα πάρκα τα οποία θα δημιουργηθούν στο Νότιο Αιγαίο, στις Νότιες Κυκλάδες και στο Ιόνιο. Δύο τεράστιες περιοχές οι οποίες θα κλείσουν καταρχήν για τη μηχανότρατα, στην πορεία για τα γρυγρή και μετά για τους παρακτίους. Θέλουν να προστατεύσουν κάποιες περιοχές που δεν έχουν καμία επίπτωση από την αλία. Έχουμε επιστημονικές μελέτες εμείς αναλύσεις από το ΕΛΚΕΘΕ, επίσημο κρατικό φορέα του κράτους, οι οποίες μελέτες δείχνουν ότι τα αλλιευτικά σκάφη

0: γράφει δεν επιδρούν σε τίποτα πάνω σε αυτά που θέλουν να προστατεύσουν στα πάρκα. Τι θα δημιουργηθεί στα πάρκα αυτά όταν θα εξαφανιστούν πλέον οι ελληνικοί αλλοί από εκεί? Σίγουρα θα ψαρεύουν ανενόχλητοι όλοι οι Τούρκοι, δεν το συζητάμε αυτό, και θα γεμίσουν οι περιοχές αυτές από ξενικά ψάρια, όπως είναι ο λαγοκέφαλος, και δεν θα υπάρχει καθόλου ζωή πλέον εκεί. Αυτό γράφουν και οι μελέτες, επειδή ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, διότι η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα που δεν επικοινωνεί με ωκεανούς, άρα τα νερά είναι θερμά, και τα ξενικά είδη θα κατακλείσουν τις περιοχές αυτές, οι οποίες δεν θα υπάρχουν αλλοίς να μπορέσουν να τα αλλιεύσουν και να καθαρίσουν τον τόπο. Εκεί θα φτάσουμε. Σε αυτό το σημείο
1: είναι...
0: έχουμε
1: δυσίωνα όλα αυτά που λέτε, αλλά είναι η πραγματικότητα και κάποιοι θα έπρεπε από χθες να έχουν λάβει τα μέτρα τους.
0: Έχουμε κάνει προσεγγίσεις σε συναρμόδια υπουργεία. Το πρόγραμμα είναι να γίνουν τα πάρκα. Εμείς δεν είπαμε να μην γίνουν τα πάρκα. Να γίνουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά για ποιο λόγο να σταματήσουν μέσα από τα πάρκα αυτά παραδοσιακά την αλεία, η οποία θέλουν να προστατεύσουν τις Ποσειδονίες στα πάρκα αυτά. Η Ποσειδονία ποια είναι? Τα φύκια που υπάρχουν κάτω στην επιφάνεια του βυθού. Η Ποσειδονία επιστημονικά φωτοσυνθέτει μέχρι 30-32 μέτρα βάθος. Η μηχανότρατα, σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία, μπορεί να ψαρεύει από 50 μέτρα βάθος και άνω. Άρα δεν έχουμε καμία επαφή με την Ποσειδονία. Θέλουν να προστατεύσουν τα νεαρά άτομα, το γόνο που γεννιέται για να μπορεί να μεγαλώσει από τη μηχανότρατα. Πότε γεννάνε τα ψάρια? Γεννάνε τέλος Μαΐου. Πότε μεγαλώνουν τα μικρά ψαράκια και πού μεγαλώνουνε? Μεγαλώνουνε στην παράκτια ζώνη τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Αυτούς τους μήνες, σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία, και είναι αποδεκτό από όλους αλλοίς, η μηχανότρατα είναι σταματημένη. Mm-hmm. Θέλουν να προστατεύσουν κοράλια, τραγάνες και όλες αυτά που υπάρχουν κάτω στο βυθό από τη μηχανότρατα. Η μηχανότρατα πού δουλεύει, και επιστημονικά αυτά που σας λέω, αν θέλετε να σας στείλω και τη μελέτη του ΕΡΓΕΘΕ. Πού δουλεύει η μηχανότρατα? Δουλεύει μόνο σε λασπόδες βυθούς. Δεν μπορεί η μηχανότρατα να ψαρέψει πάνω από τραγάνες, από ναυάγια, από βράχια και από όλα αυτά τα οποία θέλουν να προστατεύσουν, διότι τα αλλιευτικά εργαλεία τα οποία σέρνει πίσω της θα μείνουν όλα κάτω. Η ζημιά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη για το αλλιευτικό σκάφος και για τον πλειοκτήτη. Mm-hmm. Άρα έχουμε στοιχεία να αντιπαραθέσουμε αυτά τα οποία θέλουν να προστατεύσουν, ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Θέλουν να προστατεύσουν, λέει, ένα θαλασσοπούλι. Ας βγει ένας άνθρωπος εδώ πέρα που μας ακούει να πει, μηχανότρατα, έχει ψαρέψει ποτέ κάποιο θαλασσοπούλι? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα τα οποία επικαλούνται. Λέτε εμείς σαν επαγγελματίες αλλοίς, από το πιο μικρό βαρκάκι που υπάρχει στη Σάμο μέχρι τη μεγαλύτερη μηχανότρατα, να θέλει να καταστρέψει την περιοχή του? Εδώ επενδύουμε και έχουμε βάλει τα παιδιά μας πάνω στη δουλειά για να συνεχίσουμε αυτό το επάγγελμα, το οποίο το έχουμε κληρονομήσει από τους παππούδες μας. Και θα πάμε εμείς να βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας? Προσέχουμε περισσότερο εμείς, ακόμα και από την νομοθεσία η οποία μας επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος.
1: Το θέμα
0: Ας
1: είναι...
0: ψάξουμε να βρούμε κάπου αλλού το πρόβλημα. Ναι. Ας μαζέψουμε λίγο την άναρχη και παράνομη αλεία των Τούρκων και από άλλα κράτη που ψαρεύουν στις περιοχές ιδιαίτερα των Δωδεκανήσων, και θα δείτε πώς ξαφνικά θα αρχίσουν τα ψάρια να εμφανίζονται στα δίχτυα των Ελλήνων ψαράδων. Ή εκτός, και δεν θέλουμε τον πρωτογενή τομέα να υπάρχει, και σιγά σιγά βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες ώστε να τον εξολοθρεύσουμε και να φύγει τελείως. Και να επιβιώσουν οι εισαγωγές των ψαριών και τα ιχθυοτροφικά ψάρια. Αν η γραμμή της εκάστοτε κυβέρνησης είναι αυτή, τότε να μας το πούνε και να σηκωθούμε να φύγουμε με αξιοπρέπεια. Μην φτάσουμε στο σημείο να πεθάνουμε.
1: Είναι πραγματικά προβληματίζουν τα όσα λέτε για την τύχη όλων μας, το τι θα τρώμε. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πώς θα επιβιώσουν οι αλληλείς, τι γίνεται με τον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν κάποιοι υπερευαίσθητοι πολλές φορές που νομίζω ότι είναι υπερβολικοί και κάποιες μελέτες περιβαλλοντικές από ανθρώπους που δεν έχουν έρθει ποτέ στα νησιά μας, δεν ξέρουν καθόλου το βυθό μας, απλά βλέπουν κάποια στοιχεία, κάποια βιβλιογραφία, δεν ξέρω τι, και έτσι πιο πολλές φορές είναι και λάθος. Και δεν ρωτούν τους ανθρώπους αυτούς που, εσάς παραδείγματος χάρη, που είσαστε όλη μέρα μέσα στις θάλασσες και γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Ναι, παίρνουν αποφάσεις. Μας είχαν πει ότι την τελική απόφαση, ιδιαίτερα για τα αλλιευτικά πάρκα, θα καλέσουμε τους αλλιείς να γίνει μια διαβούλευση σε διαμαρτυρίες. Δεν μας έχουν καλέσει ποτέ σε καμία διαβούλευση. Και σε καμία νομοθεσία καινούρια δεν καλούν τους τοπικούς αλλιείς, θέλουν να πάρουν δηλαδή μια απόφαση για την περιοχή της Σάμου. Ποιος γνωρίζει καλύτερα τα αλλιευτικά πεδία της Σάμου, το βυθό της Σάμου, από τους σαμιώτες αλλιείς? Κανένας. Έχουν καλέσει ποτέ σε κάποιο συναρμόδιο υπουργείο αντιπροσώπους ώστε να πάρουν την άποψή τους για την περιοχή αυτή την οποία θέλουν να προστατεύσουν? Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Εμείς πηγαίνουμε και παρακαλάμε και φωνάζουμε πριν βγει κάποια νομοθεσία και δεν μας λαμβάνουν ποτέ σοβαρά υπόψη. Παρά μετά, όταν θα βγει, εφαρμόζεται και τελείωσε. Mm-hmm. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί. Ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας για όλα τα αλλιευτικά εργαλεία. Για την παράκτιο αλληλεία, για τα παραγάδια, για όντρατες, για τα κρυγρή, για τις μηχανότρατες. Έχουμε μια νομοθεσία η οποία είναι απαρχαιωμένη. Είναι τα βασιλικά διατάγματα του 666, το 666 βασιλικό διάταγμα του 666, μετρήστε εκτάδια, τα οποία αυτά τα βασιλικά διατάγματα έχουν εφαρμοστεί χωρίς κανένα, μα κανένα επιστημονικό κριτήριο. Δεν υπήρχαν τότε ούτε το ΕΛΚΕΘΕ ούτε το ΕΝΑΛΕ για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες επιστημονικές μελέτες. Και ζητάμε και λέμε εδώ και πολλά χρόνια, ελάτε να κατεργήσουμε την απαρχαιωμένη αυτή αλλιευτική νομοθεσία και να χτίσουμε μια νέα αλλιευτική νομοθεσία στην Ελλάδα για κάθε αλλιευτικό εργαλείο με κρατικά ινστιτούτα, τα οποία βέβαια η αλλιευτική νομοθεσία αυτή που θα φτιάξουμε δεν θα την αφήσουμε για άλλα 60 χρόνια να ισχύει η ίδια, θα πρέπει να επικαιροποιείται ανά 5 χρόνια, διότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες
1: μετατρέπονται, μεταβάλλονται βέβαια.
0: Δεν μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή κανονισμούς. Οι κανονισμοί που διεύουν την αλληλεία είναι από το 1966.
1: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει με τους νόμους αυτούς τους απαρχαιωμένους. Δηλαδή, πώς μπορεί να ισχύει κάτι όταν υπάρχουν τόσες μεταβλητές στην πορεία των χρόνων που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
0: Και έχουμε επιστήμονες αυτή τη στιγμή.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε σοβαρούς επιστήμονες στη χώρα μας. Αλλά ούτε τους δίνουν κάποια, ούτε προγράμματα τους δίνουν, ούτε χρήματα δίνουν στα επιστημονικά κέντρα αυτά, στο ΕΝΑΛΕ και στο ΕΛΚΕΘΕ, για να μπορέσουν να τρέξουν κάποιες μελέτες. Τώρα, οι μελέτες που έχει το κάθε Υπουργείο, ιδιαίτερα το περιβάλλοντος και το αγροτικής ανάπτυξης, δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται.
1: Αν πάντως, και σίγουρα ξέρετε και έχετε διαβάσει όπως όλοι μας, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές. Και δυστυχώς πολλές φορές αυτό που λέμε μεταξύ μας είναι ότι έχουμε καταλήξει να προστατεύουμε χλωρίδα, πανίδα και πολύ καλά κάνουμε, αλλά πρέπει να προστατεύεται και ο άνθρωπος. Έτσι θα υπάρχει ισορροπία.
0: Ναι, αυτή η στιγμή για την αλληλεία, αν έχετε δει, τρέχει ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ. Και κανένα αλλιευτικό σκάφος ή γρηγρή ή μηχανότρατα ή παράκτητο σκάφος δεν θα απορροφήσει αυτό το πρόγραμμα των 16 εκατομμυρίων ευρώ, διότι δεν το βοηθάει πουθενά το αλλιευτικό σκάφος, όχι να αυξήσει την αλλιευτική του δραστηριότητα, να μπορεί να γίνει πιο ασφαλές το σκάφος. Δηλαδή του δίνει τη δυνατότητα να φτιάξει καινούργιες καμπίνες, να φτιάξει καινούργιες τουαλέτες, δηλαδή παίρνουμε έναν γέρικο στόλο, ο οποίος τα σκάφη μας, το πιο νεότερο στην Ελλάδα, είναι 35 ετών.
1: Θα του κάνουμε ένα lifting.
0: Και να του κάνουμε ένα lifting. Ναι. Και όχι να του αλλάξουμε την καρδιά και να το κάνουμε καινούριο, ή να δώσει τη δυνατότητα και ιδιαίτερα στην παραμεθόριο περιοχή, όπως είστε εσείς, να αντικατασταθεί ο αρχαίος αυτός στόλος των αλλιευτικών σκαφών με καινούρια. Έχετε παρατηρήσει τα αλλιευτικά σκάφη από την Τουρκία που έρχονται, ιδιαίτερα τα γρηγρή. Είναι 70 και 80 μέτρα βαπόρια. Δεν είπαμε να κάνουμε τέτοια σκάφη και δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοια σκάφη τόσο μεγάλα. Αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε τον απαρχαιωμένο στόλο. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ούτε τις συνθήκες, ούτε τίποτα. Με σκάφη της δεκαετίας του 80, του 70 και του 60 που υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα. Τι να το κάνω εγώ, να βάλω, να φτιάξω τουαλέτα καινούρια και να φτιάξω σαλοτραπεζαρία καινούρια μέσα στο σκάφος μου. Ναι, για τις συνθήκες του πληρώματος. Αλλά βοήθησε με να φτιάξουμε σκάφη καινούρια, να είναι πράσινα, καινούριες μηχανές να μην εκπέμπουν ρήπους, μεγαλύτερη ασφάλεια για το πλήρωμα, ασφάλεια για το ίδιο το σκάφος, να μπορεί να ανταπεξέλθει σε έναν καιρό, να προλάβει να περάσει ένα μπουγάζι, να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, καλύτερες συνθήκες φύλαξης των ψαριών μέσα και συντήρησης. Ναι, να στοχεύσουμε εκεί. Γιατί τον έχουμε παρατήσει τον ελληνικό αλλιευτικό στόλο και ρημάζει. Και πολλά σκάφη παραμένουν δεμένα στα λιμάνια, διότι ο κόσμος δεν έχει χρήμα να συντηρήσει και σαπίζουν εκεί. Δηλαδή τα αποσύρονται από μόνα τους. Ή από εκεί και πέρα, αν θέλουν, να εγκρίνουν το μέτρο της οριστικής πάψης, να πληρώσουν τον κόσμο και να σηκωθούμε να φύγουμε με μια αξιοπρέπεια, με ψηλά το κεφάλι. Το οποίο δεν το θέλουν οι Έλληνες αλλής. Οι Έλληνες αλλής θέλουν να μείνουν για να προσφέρουν στον Έλληνα καταναλωτή μέσω των αγορών φρέσκο ελληνικό ψάρι και σε προσιτές τιμές. Διότι αν θα φύγουμε εμείς από τη μέση, οι τιμές των ψαριών θα ανέβουν κατακόρυφα. Κατακόρυφα θα ανέβουν. Ιδιαίτερα στα καλά ψάρια που ψαρεύει η μηχανόδρατα, αν παρατηρήσετε, τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο που η μηχανόδρατα είναι σταματημένη, τα ψάρια είναι πάρα πολύ λίγα στην αγορά και οι τιμές είναι πανάκριβες. Τα εισαγόμενα ψάρια που έρχονται, και αυτά είναι πανάκριβα μέσα στην αγορά. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι η προστασία του Έλληνα καταναλωτή. Αυτό είναι η προστασία του Έλληνα ψαρά. Που βγαίνουμε και λέμε να προστατεύσουμε και ιδιαίτερα τους ακρίτες μας. Πώς να τους προστατεύσουμε? Εμείς τους οδηγούμε στον αφανισμό με όλα αυτά τα οποία λέμε. Τώρα κάποιες γιορτές και κάποια πανηγύρια που κάνουμε ότι στηρίζουμε την ελληνική αλληλεία για αυτά, αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου. Και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα και ο κόσμος που μας ακούει και έχει βιώσει όλες αυτές τις καταστάσεις.
1: Κύριε Αραπάκη, ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά, μακάρι να αφυπνιστούν κάποιοι και ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να επιληθεί μετά. Γιατί ό,τι γιγαντώνεται πολύ δύσκολα μετά μπορεί να φτιάξει.
0: Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Λοιπόν, η ελληνική αλλιεία βασίζεται σε μια γενική διεύθυνση αλλιείας με ελαχίστους υπαλλήλους. Με ελαχίστους υπαλλήλους. Άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν στη σύνταξη, θα φύγουν περίπου 5 άτομα στη σύνταξη και δεν θα προσλάβουμε κανέναν. Λοιπόν, η χώρα με 3.500 χιλιόμετρα ακτογραμμή και με έναν αλλιευτικό στόλο που ξεπερνάει τις 12.000 σκάφη, δεν χρειάζεται διεύθυνση αλλιείας, ούτε υφυπουργό αλλιείας. Χρειάζεται ένα υπουργείο αλλιείας, το οποίο να διευθύνει σωστά και επιστημονικά την ελληνική αλλιεία, αν θέλουμε να αναδείξουμε αυτό το αρχαίο και παραδοσιακό επάγγελμα που στην ουσία μας κάνει και πάρα πολύ υπερήφανους σαν Έλληνες αλλιείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Αραπάκη. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αραπάκη. Είναι ο πρόεδρος Αλλιέων Ελλάδος με αφορμή τις τουρκικές μηχανότρατες οι οποίες ψαρεύουν ανάμεσα στα χωρικά ύδατα μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: σαν σήμερα 27 Ιουλίου το 1302. Ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. 1885. Ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας επάνω από το κεφάλι του να του προκαλέσει κάταγμα της ανογνάθου. 27 Ιουλίου 1922. Με τον νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στην Φυσικο-Μαθηματική Σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 27 Ιουλίου 1924. Τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες. 1940. Ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». 27 Ιουλίου 1953. Υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955. 27 Ιουλίου 1996, βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός. 27 Ιουλίου 1864, απεβιώνει ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. 27 Ιουλίου 1992, απεβιώνει η Τζένι Κάρεζη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, Ελληνίδα ηθοποιός.
11: 2000 FM.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
13: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
11: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ Όμικρον Ε.
11: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
11: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
11: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
11: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 2273 062 562 και 62 563.
21: Πανουράκης.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
26: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
27: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς, μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
6: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
28: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
29: 2000 FM.
30: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις βέβαια και έχουμε από εδώ και πέρα το τριήμερο. Αρχικά να πω το Σάββατο Open City στο Καρλόβαση με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, πολλές προσφορές από τον Εμπορικό Σύλλογο. Θα δείτε το βράδυ στη Σαμιακή Τηλεόραση το ρεπορτάζ. Επίσης είχαμε το πανηγύρι στη Λέκα το Σάββατο, κακός χαμός στη χώρα, βουρλιώτες, γιορτή κρασιού, κάποια προβληματάκια με τη γεννήτρια, αλλά πολλοί κόσμος, πολύ κέφι, όλα καλά. Άφθονο σαμιώτικο κρασί, βέβαια προσφορά του ΕΟΣ. Και από εχθές το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, τριήμερο, διήμερο, δηλαδή Κυριακή και απόψε, εκεί στο χώρο του πάρκινγκ, το πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Παντελεήμονα, παραδοσιακά βέβαια στο Κοκάρι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την αντιδήμαρχο της Δυτικής Σάμμου στην περιοχή του Μαραθοκάμπου για το Art for Μαραθόκαμπος στα βήματα του Πυθαγόρα. Είναι η 7η χρονιά που γίνεται και πραγματικά θα έχουν την ευκαιρία όσοι παρευρεθούν να περιηγηθούν εκεί στον Μαραθόκαμπο, σε όλη εκεί την περιοχή, να δουν την κληρονομιά του μεγάλου αυτού Σάμμιου φιλοσόφου, στη σπηλιά του Πυθαγόρα που θα γίνει ειδική εκδήλωση. Και είναι ένα φεστιβάλ που αποτελεί συνδιοργάνωση της Εταιρείας Γενεαλογικών και Εραλδικών Μελετών της κοινότητας Μαραθοκάμπου και του Δήμου βέβαια Δυτικής Σάμμου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εφροσύνης Αρκουλάκη. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Χατζίνη. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Τρυπόδη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παίρνετε να μιλήσουμε για αυτό το υπέροχο ποιοτικό φεστιβάλ. Είναι το 7ο φεστιβάλ «Τα βήματα του Πυθαγόρα» που γίνονται στο Μαραθόκαμπο της Σάμμου. Είναι οι ημερομηνίες 29, 30 και 31 Ιουλίου. Είναι ένας πολιτιστικός θεσμός που εμπνέεται από την κληρονομιά του μεγάλου μας φιλόσοφου του Πυθαγόρα και επιχειρεί να φέρει κοντά τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία, τη μουσική και την τέχνη. Το τριήμερο τώρα αυτό είναι ως εξής. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, έχουμε το Art for Μαραθόκαμπος. Είναι μια υπαίθρια έκθεση καλλιτεχνών που γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος θα γίνει στην πλατεία του Αγίου Αντωνίου, δίπλα από το πλακόστρωτο, στο σημείο που είναι το Μνημείο των Ηρώων, στον Πλαϊνό Δρόμο. Εκεί θα είναι πράγματι οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα έχουν, οι καλλιτέχνες ζωγραφικής, φωτογραφίας, χειροτεχνίας, όλα αυτά που μπορούν να στηθούν σε συνδυασμό με μουσική. Με κλασική μουσική θα υπάρχει πιάνο με την live classic music με την Άντια Μπαντούρα και τους μαθητές της και με το τρίο Maybank Family. Θα είναι ένα πολύ ωραίο απόγευμα βράδυ κάτω από τον ουρανό της Πανσέλινο και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Την επόμενη μέρα είναι η 30 Ιουλίου στην πλατεία της Λούγκας. Θα έχουμε παρουσίαση των βιβλίων και ομιλίες των βιβλίων «Ποιος φυλάει την αγάπη της Νίτσας Κιάσου» και «Τις ρίζες του Σιδερίου Παπαγεωργίου». Θα προλογήσουν εκεί και θα παρουσιάσουν οι καλλιτέχνες, οι λογοτέχνες, η Έλτσα Ιχείου και ο Αντώνης Σαριγιάννης. Και βέβαια με πολύ περηφάνεια λέμε ότι και οι τέσσερι αξιόλογοι άνθρωποι είναι μαρθοκαμπίτες.
0: Έτσι, πρέπει να το πούμε, γιατί πραγματικά είναι μια περιοχή της Σάμμου με μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Εγώ το λέω πάντα αυτό, οι άνθρωποι από το Μαραθόκαμπο έτσι έναν άλλον αέρα, ίσως επειδή βλέπετε Ελλάδα απέναντι. Το λέω πολλές φορές αυτό. όσο και να μπορεί κάποιοι να το παρεξηγούν. Αλλά πραγματικά όσους έχω γνωρίσει από την περιοχή έχουν αυτή την ιδιαίτερη κουλτούρα, σκέψη, ένας τρόπος σκέψη που είναι λίγο διαφορετικός από ότι εδώ στην Ανατολική Σάμο.
1: Ναι, ισχύει και αυτό. Είχε πνευματικούς ανθρώπους.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Αυτό το γυμνάσιο Μαρδογκάμπου που πέρασαν οι πάντες από εδώ, ο Σεβασμιότατος, οι δήμαρχοι, οι ανέκαθεν άνθρωποι που ήταν σε όλες τις υπηρεσίες της Τσάμου, επιστήμονες, ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Τι να πρωτοπούμε για αυτό τον τόπο, για αυτό το γυμνάσιο, για αυτό το μαραθώκαμπο που έχει αναδείξει πάρα πολύ πνευματικούς ανθρώπους, επιστήμονες και γενικά... Ναι, είμαστε περήφανοι για όλο αυτό. Γι' αυτό και εμείς οι Μαρθοκαμπίδες είμαστε λιγάκι, θέλουμε να μας υπολογίζουν, γιατί πραγματικά το αξίζουμε.
0: Έτσι, έτσι. Πολλές φορές και όλοι, επειδή είναι λίγο πιο μακριά από το κέντρο, π.χ. εδώ στην πόλη της Σάμου,
1: ναι.
0: Παρόλα αυτά όμως γίνονται πολύ καλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, με φεστιβάλ, είδαμε και το φεστιβάλ γυαλού, το φεστιβάλ του
1: για τον Πυθαγόρα. Είναι το φεστιβάλ γυαλού στον Όρμο,
0: βέβαια.
1: Είναι ο πολιτιστικός του Μαραθοκάμπου, ο οποίος, όπως λέω εγώ, παράγει πολιτισμό. Μαραθώκαμπο, διότι έχει δύο θεατρικά, έχει χορευτικά από το νηπιαγωγείο μέχρι μεγάλες ηλικίες.
0: Καραγκιόζη.
1: Κοροδίες, έχει καραγκιόζη. Δηλαδή πραγματικά παράγει πολιτισμό ο πολιτιστικός σύλλογος του Μαραθώκαμπου, ο οποίος είναι και πολλά χρόνια.
0: Βέβαια. Πάμε τώρα στην...
1: Την τρίτη μέρα του φεστιβάλ, που είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου. Εδώ θα έχουμε ένα πρωτότυπο μουσικοθεατρικό δρόμενο εμπνευσμένο από την Πυθαγόρειο Κοσμοθεωρία. Θα πάμε στη Σπηλιά, σε έναν ιδιαίτερο χώρο που ονομάστηκε το Μυστικό του Πυθαγόρα. Είναι ένας χώρος που δημιουργήθηκε τώρα και το δρόμενο αυτό θα λέγεται «Η Αρμονία των Σφαιρών». Είναι οπερατικές άριες, λυρικές και έντεχνες μελωδίες, κείμενα αφιερωμένα στη σελήνη και χορογραφίες που συνθέτουν μια μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία. Εδώ τώρα συμμετέχουν πάλι η δικιά μας εξαιρετική σοπράνο Ειρήνη Κόνστα, η Μαρθοκαμπίτισσα, η οποία θα πλαισιώνεται και από άλλους καλλιτέχνες αυτού του είδους και θα προσφέρουν αυτό το μοναδικό... τη μοναδική βραδιά με ακόμα πανσέλινο. Θα είναι κάτι πρωτότυπο και πρωτόγνωρο, γιατί θα είμαστε στη Σπηλιά του Πυθαγόρα, στα βήματα του Πυθαγόρα, στο μέρος που έζησε ο Πυθαγόρας, ένα μέρος της ζωής του. Προσδοκούμε αυτό το βράδυ να είναι εξαιρετικό, όπως και τα προηγούμενα βράδια. Όλο αυτό το τριήμερο δουλεύουμε πάρα πολύ. Ο Δήμος Δυτικής Σάμος το συνδιοργανώνει με την Εταιρεία των Γενεολογικών της κυρίας Εφροσύνης Αρκουλάκη. Εμείς εδώ δουλεύουμε τοπικά ως Δημοτική Ενότητα Μαρθοκάμπου, εγώ ως Αντιδήμαρχος, με όλο το προσωπικό του Δήμου, και θεωρώ ότι θα έχουμε ένα εξαιρετικό τριήμερο που θα θέλαμε να έρθει ο κόσμος, διαφορετικό από τα υπόλοιπα που έχουν γίνει μέχρι τώρα στη Σάμο, μέχρι τώρα αυτή την ημερομηνία, και θα θέλαμε να μας τιμήσει όλος ο κόσμος και να έρθει σε αυτό το ποιοτικό τριήμερο στο Μαραθώκαμπο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Ωραία.
1: Τρεις μέρες αφιερωμένες στη γνώση, τη μουσική, τη φιλοσοφία και την τέχνη.
0: Και λέτε επίσης στο τέλος του δελτίου τύπου, διαβάζω, ότι καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα λειτουργεί ο νέος χώρος, το Μυστικό του Πυθαγόρα, που είναι ακριβώς δίπλα στο Σπήλαιο.
1: Αυτό εκεί, σε αυτό το νέο χώρο θα γίνει όλη η βραδιά, η παρουσίαση. Την τρίτη μέρα, σε αυτό το χώρο. Και είναι ένας χώρος που πραγματικά καλά είναι γενικά να τον εγνωρίσει ο κόσμος, πηγαίνοντας στη Σπηλιά. Γιατί πρέπει να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλη προσέλευση όλο το χρόνο. Μιλάμε χειμώνα κατά χειμώνο, πάνε και έρχονται τα αυτοκίνητα από τουρίστες. Όσοι βρίσκονται χειμώνα στη Σάμο.
0: Η πρόσβαση είναι
1: είναι πάρα
0: ευκολή.
1: Πολύ εύκολη.
0: Ωραία.
1: Είναι με γιοταχή και είναι ασφαλτός. Mm-hmm. Από την πλευρά του μαραθοκάμπου είναι ασφαλτός που σε πάει μέσα ακριβώς. Θα υπάρχουν χώροι πάρκινγκ. Θα είναι όλα οργανωμένα.
0: Ωραία. Λοιπόν, τριήμερο 29 με 31 Ιουλίου.
1: Έχουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Στα βήματα του Πυθαγόρα να περπατήσει ο κόσμος και να πάει εκεί στο σημείο που έχει περάσει, είχε περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του ο μεγάλος μαθηματικός και φιλόσοφος Πυθαγόρας και βέβαια να ακούσει πολύ όμορφα ακούσματα, παρουσίαση βιβλίων,
1: μουσική.
0: Βέβαια, βέβαια. Ένα όμορφο τρίμερο σε μια πολύ όμορφη πλατεία εκεί, στην πλατεία της Λούγκας, που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει και πάρα πολύ κόσμο, βλέπω πολύ όμορφες βραδιές και το παρήγορο είναι, να το πω τώρα με αφορμή που μιλάμε, ότι σε όλες αυτές τις διοργανώσεις και στα πανηγύρια που υπάρχουν και εκεί στη δυτική πλευρά, βλέπουμε πάρα πολύ νεολαία στον νησί.
1: Πάρα πολύ.
0: Και αυτό είναι ό,τι πιο θετικό έχω δει τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά.
1: Και να σας πω κάτι, και η νεολαία μας, πέρα ότι έρχονται και εκτός Μαραθοκάμπου, αλλά και σε όλη την περιοχή του Μαραθοκάμπου, τα παιδιά μας χορεύουν πάρα πολύ ωραία και σωστά, γιατί έχουν μάθει από τα χορευτικά.
0: Έτσι.
1: Του πολιτιστικού. Mm-hmm. Δηλαδή από το νηπιαγωγείο. Να βλέπετε τώρα τα παιδάκια του νηπιαγωγείου και όμως να είναι στο χορευτικό του Μαραθοκάμπου. Και χαίρομαι τα παιδιά όταν τα βλέπω να είναι τα νέα παιδιά και να χορεύουν τόσο σωστά. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο αυτό. Και βέβαια η Λούγκα, η πολύπαθη Λούγκα, η οποία ήταν ένα πάρκινγκ και εγώ προσωπικά από το 2013 πάλεψα για αυτή την πλατεία και όμως καταφέραμε τώρα και τη φτιάξαμε με την καινούργια δημοτική αρχή και ο δήμαρχος ο ίδιος μόλις αναλάβαμε είπαμε ότι πρέπει να τελειώσει να φτιαχτεί η Λούγκα και έχει γίνει πάρα πολύ όμορφη. Είναι ένα μέρος που μαζεύονται τα παιδάκια κάθε απόγευμα και παίζουν. Έχει τα παγκάκια που θα κάτσουν οι μεγάλοι άνθρωποι ή οι τουρίστες. Περνάω εγώ το μεσημέρι να πάω γιατί από εκεί περνάω. Είναι ένα μέρος που έχει δροσιά πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι μια καταπληκτική πλατεία. Έχει την Κρίνη η οποία είναι του 1785. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος και προσωπικά είμαι και πολύ ευτυχής που φτιάχτηκε η Λούγκα, γιατί εγώ εκεί έζησα τα παιδικά μου χρόνια και δεν άντεχα να βλέπω μια Λούγκα να είναι πάρκινγκ. Mm-hmm. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής και πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αλλά και την πρώτη μέρα που θα έρθει ο κόσμος στο Art for Marathon, όπως έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί από μόνος του μέσα στα δεδαλώδη σοκάκια του Μαραθοκάμπου, που αυτή είναι η ομορφιά του Μαραθοκάμπου, θέλει κανείς να φτάσει σε ένα σημείο και μπορεί να πάει από πέντε πλευρές και να φτάσει στο σημείο που θέλει. Αυτή είναι η ομορφιά του Μαραθοκάμπου, στον πανέμορφο παραδοσιακό Μαραθοκάμπο.
0: Πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην διοργάνωση που σίγουρα θα υπάρχει. Δεν τίθεται θέμα. Παρόλο που υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις σε όλο το νησί, νομίζω ότι υπάρχει κοινό που μπορεί να στηρίξει τα πάντα.
1: Υπάρχει.
0: Έτσι,
1: υπάρχει
0: έτσι. Πολυπληθές κοινό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Τρυπόδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά για την... για τα βήματα του Πυθαγόρα, ένα φεστιβάλ για 7η χρονιά παρουσιάζεται στο Μαραθόκαμπο 29-30-31, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Βέβαια, έχουμε στην ανατολική πλευρά, αλλά είπαμε υπάρχει κοινό για όλα. Το Summer Festival, το σίνεμα, το φεστιβάλ κινηματογράφου από την κινηματογραφική λέσχη στις Μαούνες, απέναντι. Όπου εκεί το Σάββατο το βράδυ δεν έγινε η προβολή. Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό. Χωρίς φώτα λέει στα στενά των προσφυγικών εδώ και μέρες. Να δούμε τι γίνεται. Όπως είπαμε, η προβολή δεν έγινε το Σάββατο βράδυ γιατί είχε πάρα πολύ αέρα και έτσι επιλέχθηκε να μην γίνει. Ήταν η ταινία Blow Up. Θεωρείται μια πάρα πολύ καλή ταινία. Μέχρι την Παρασκευή είναι προγραμματισμένο. Τώρα δεν ξέρω, επειδή υπήρξε αυτή η αναβολή, θα διαμορφωθεί κάπως διαφορετικά το πρόγραμμα. Θα δούμε. Να πω επίσης ότι απόψε 7 η ώρα έχουμε στον Παγόντα συζήτηση, εκεί συνεδριάζει το Κοινοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα, αφού δεν μπορεί το λεωφορείο να πάει μέχρι μπροστά, δεν υπάρχει ασφαλής δρόμος στο σχολείο, τα αφήνει τα παιδιά στην πλατεία και πρέπει να περπατήσουν κάποια μέτρα φορτωμένα, τη σάκα τους τέλος πάντων, χωρίς συνοδό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και από χώρους που υπάρχουν σεισμόπληκτα κλπ. Οπότε απόψε 7 η ώρα θα συνεδριάσει το Συμβούλιο για να δούμε τι και πώς. Είπαμε, σήμερα έχουμε και το πανηγύρι. Ωραία, το πανηγύρι λοιπόν απόψε, Καραγκιόζη έχουμε, πότε, ακούω το αυτοκίνητο που περνάει και λέει, θα το δούμε. Λοιπόν, απόψε είπαμε 7 η ώρα, στον Παγόντα για το Δημοτικό Σχολείο και στο Κοκάρι είναι το πανηγύρι για τον Άγιο Παντελεήμονα. Οι γιορτές κρασιού που έγινε η δεύτερη μέρα στους Βορλιώτες και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, έχουμε Αύγουστο εδώ στην πόλη της Σάμου, δεν είναι πια όπως παλιά που ήταν 5 μέρες στην πόλη της Σάμου και τέλος. Τώρα οι γιορτές κρασιού έχουν απλωθεί έτσι στο χρόνο, γίνονται και σε δημοτικά διαμερίσματα για να μπορέσουν έτσι να πάρουν ζωή και τα χωριά μας που έχουν πιο γυρασμένο πληθυσμό, λιγότερο πληθυσμό, και κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν μεγαλύτερης ηλικίας να κατέβουν στην πόλη της Σάμου για να απολαύσουν ένα συγκρότημα. Καλό είναι αυτό που γίνεται στα χωριά, τα οποία βέβαια τώρα το 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού, θα ζωντανέψουν οι πλατείες όλες με τα πανηγύρια προς τιμήν της Παναγίας, η κοίμηση της Θεοτόκου, και είναι, είπαμε, αυτές οι ημέρες που πραγματικά σμίγουν όλοι από το εξωτερικό, ομογενείς, γύρω από ένα τραπέζι, για να, είτε είναι πανηγύρι, είτε είναι το τραπέζι στο χωριό, σε ένα εστιατόριο, στο σπίτι, και βρίσκονται οι οικογένειες εκείνη την ημέρα, το 15 Αύγουστο, που παίρνουν και οι περισσότεροι την άδειά τους. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χατζημιχάλη σήμερα, ωραία, θα το κάνουμε αύριο. Το Σάββατο έχουμε την Λευκή νύχτα, 7.30 ώρα όμως έχουμε και την 7.30 ώρα είναι στο κάστρο, μου είπες, του Πυθαγορείου. Εντάξει, για τους δημοσιογράφους είναι, αλλά νομίζω ότι εντάξει, είναι μια γιορτή, γιατί γιορτάζουμε τα 50, κλείνουμε τα 50 χρόνια από την άφιξη του πρώτου τσάρτερ στη Σάμο. Ορίστε.
2: Από τη Δανία
0: ήταν το πρώτο τσάρτερ. Ωραία. Μια χαρά. Οπότε, εντάξει. Μπορεί να είναι για τους δημοσιογράφους. Σίγουρα η πρόσκληση είναι για τους δημοσιογράφους. Θα γίνει όμως μια γιορτή, μια τελετή. Έχουμε εκδήλωση τιμής και μνήμης των πάνω από 200, περισσότερων από 200 νεκρούς στην περίοδο 1944-1949. Είναι ένα δελτίο τύπου που μας έρχεται από την Τομεακή Επιτροπή Σάμου του ΚΚΕ, με την εκδήλωση τιμής και μνήμης των πάνω από 200 νεκρών της περίοδου 1944-1949, 198 από αυτούς μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη Σάμου, που έγινε στο μνημείο που έχει στήσει από χρόνια η κομματική οργάνωση στην κορυφή Ξινιάς του Κέρκη, ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στην εκδήλωση κατέθεσαν Στεφάνια και απίφθηναν χαιρετισμούς ο Θοδωρής Φιλιππής εκ μέρους των οργανώσεων της ΚΝΕ, ο Δημήτρης Διακονικολάου εκ μέρους της ΚΟΒ Μαραθοκάμπου, ο Άλκης Πόθος εκ μέρους του παραρτήματος ΣΑΜΟΥ των Αντιστασιακών και τέλος ο γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής ΣΑΜΟΥ του ΚΚΕ Σταμάτης Φιλιππής που ήταν και ο ομιλητής της εκδήλωσης. Στην ομιλία του τόνισε την αξία των συμπερασμάτων από τη δράση του ΚΚΕ ολόκληρη τη δεκαετία του 40 και ειδικότερα κατά την κορυφαία ταξική ένοπλη αναμέτρηση 46-49 για τα σημερινά καθήκοντα του ΚΚΕ και των μελών του, τονίζοντας ότι μπροστά στις εκλογές έχουμε από όλα τα κόμματα, παλιά, νέα και δίθεν νέα, που όλα μαζί αποτελούν μια βολική αντιπολίτευση για την ίδια την κυβέρνηση, όλα μαζί εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς του συστήματος σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο. Έχουν λοιπόν όλοι τους τον ίδιο σκοπό, ομνίουν στη σταθερότητα και ευνοούν τη σταθερότητα που φέρνει την αστάθεια στο λαό. Το ΚΚΕ δήλωσε σε άλλο σημείο της ομιλίας του: δεν έχει δεσμεύσει το σύστημα, γι' αυτό μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα που βγάζει τον λαό από το σημερινό αδιέξοδο δρόμο. Είναι οργανωτικά και πολιτικά έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του στη διακυβέρνηση.

Τζόνσον και συγγραφέα του βιβλίου. Την παρουσίαση προλόγησε εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής η Έφη Ευθυμιάδη, δίνοντας το περίγραμμα του περιεχομένου. Στη συνέχεια το λόγο πήρε συγγραφέα, η οποία με μία μεστή και κατατοπιστική ομιλία υπογράμμισε τις ενότητες που περιέχει το βιβλίο, δίνοντας ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της έρευνας, τις αρχαιακές πηγές από το αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και τα αρχεία του αστικού κράτους, που αξιοποίησε τις συνεντεύξεις με επιζώντες, μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και φυσικά τη βιβλιογραφία από αυτή την περίοδο. Και ιδιαίτερα στάθηκε, λέει, στην προέλευση και την ιστορία του θεσμού του στρατιωτικού πολιτικού καθοδηγητή από τον κόκκινο στρατό της Οκτωβριανής Επανάστασης, θεσμός που δοκιμάστηκε σε όλους σχεδόν τους επαναστατικούς αντιστασιακούς στρατιωτικούς σχηματισμούς και τα απελευθερωτικά κινήματα ανά τον κόσμο. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το δελτίο τύπου, υπάρχει και αναρτημένο. Και πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί η σημερινή μας εκπομπή. Καρλόβα Σισάμου, την Τρίτη, ωραία, 28 Ιουλίου, στον Αύλιο Χώρο της Πορφυριάδας Σχολής, για μία παράσταση στις 8.30, ο Καραγκιόζης Ναύαγος Σώστης, στην καλοκαιρινή πλάση του Θεάτρου Σκιών, ο Καραγκιόζης μας αναλαμβάνει χρέη Ναύαγος Σώστη. Όλα κυλάνε νερό, με το Χατζιαβάτι να ετοιμάζει τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες, όμως κάποιος κάτι από τη μύτη τους στρώνει ένα σχέδιο να διώξει όλο τον κόσμο από την παραλία. Σε μία παράσταση για τις θάλασσες και το περιβάλλον μας, ο Καραγκιόζης χρειάζεται τη βοήθειά σας για να τα καταφέρει. Καρλόβα Σισάμου, αύριο 28 Ιουλίου, στον Αύλιο Χώρο της Περιφερειάδας, στις 8.30. Και πάμε... Εντάξει, Εθνική Πόλο βέβαια, παρέλειψα να το πω στην αρχή της εκπομπής, μας έχει κάνει περήφανους. Η Εθνική Ομάδα, η Εθνική Ανδρών στο Πόλο εδώ και πολλά χρόνια καταφέρνει να διακρίνεται πολλά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όμως κανένα χρυσό. Νομοτελειακά αυτό κάποια στιγμή θα άλλαζε και η αρχή έγινε χθες στο Σίδνεϊ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 και στέφθηκε κυπελούχος κόσμου κατακτώντας το World Cup. Για να μην υπάρχει κάποια σύγκριση, η Ελλάδα δεν είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αυτό θα γίνει μόλις κατακτήσει με το καλό το παγκόσμιο πρωτάθλημα και αυτό μπορεί να γίνει κάλλιστα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτή η είδηση μου στείλατε μόλις τώρα, νομίζω ότι δεν είναι σωστή, περίμενε, γιατί εχθές είχαμε άλλα αποτελέσματα. Θα μισό λεπτάκι και θα το δούμε. Λοιπόν, η ομάδα του Πόλο ήταν η πρώτη αρχή πραγματικά που έγινε, αλλά εχθές έγραψε ιστορία και ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της σε κορυφαία διοργάνωση του αθλήματος, ανεβάζοντας το υψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά το περσινό αργυρό μετάλλιο στον ίδιο θεσμό. Μπράβο πραγματικά στην ομάδα, γιατί πολλές φορές, ξέρετε τι γίνεται, υπάρχει και ο κόσμος αυτός που βλέπει, του αρέσει ο αθλητισμός, αλλά κατά ανάγκη δεν βλέπει μόνο ποδόσφαιρο, γιατί δυστυχώς, ωραία, πριν 4 ώρες, ναι, ίσως παρακάτω, ναι, να αναγράφονταν αυτό, ότι είναι η παγκόσμια βέβαια η Εθνική Πόλο που κατέκτησε το χρυσό. Να πούμε ότι είναι λίγοι αυτοί που μπορεί να βλέπουν αγώνες πόλο. Έτσι, είναι πιο δημοφιλές άθλημα το ποδόσφαιρο, αλλά μιλάμε για πολύ δύσκολες συνθήκες, έτσι, για να παίξει κάποιος στο νερό μέσα, και νομίζω ότι αξίζουν όχι απλά συγχαρητήρια οι άνθρωποι αυτοί όλοι, και αξίζει και λίγο να τους αναφέρουμε και να τους παρακολουθούμε σε σχέση με όλο το υπόλοιπο που γίνεται σε μπάσκετ κλπ. Λοιπόν, θα πάμε... δώσ' μου μία μουσική ανάσα, γιατί πρέπει να δούμε ένα θέμα λίγο. Ευχαριστώ, Δημήτρη.

0: Έχουμε πολλά μηνύματα να διευθετήσουμε. Μάλλον χρειάζομαι κάποιον δίπλα για να κάνει αυτή τη δουλειά τελικά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Καραγκιόζη και απόψε, 27 Ιουλίου, στο χώρο των γυμνασίων, όπως είπαμε ο Ναυαγοσώστης, πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι μια εξαιρετική παράσταση, γιατί έτσι βάζει νέα στοιχεία. Τώρα ο Καραγκιόζης Ναυαγοσώστης με τον το διαμορφώνει στις σύγχρονες ανάγκες, στα νέα δεδομένα κλπ. Όπως είπαμε, απόψε υπάρχει προπόληση ηλεκτρονικά, μεσοβίβα τέλος πάντων, 8.30 ώρα στο ναύλιο χώρο των γυμνασίων στο Βαθύ της Άμμου, Δευτέρα 27 του μήνα. Οι μικροί μας φίλοι αλλά και μεγάλοι μπορούν να πάνε να το παρακολουθήσουν. Πραγματικά, Καραγκιόζης, δεν το συζητάμε, είναι κάτι που έχουμε όλοι μεγαλώσει με παραστάσεις δικές του και είναι πολύ παρήγορο το ότι υπάρχει και ομάδα και στο Μαραθώκαμπο, όπως είπε η κυρία Χατζίνη, αλλά και εδώ στη Σάμμο έχουμε παιδιά δικά μας, τα Λαντούχα, που ανεβάζουν παραστάσεις Καραγκιόζη. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ ελπιδοφόρο. Τα φώτα μέχρι τη Μικάλης δεν ανάβουν, είναι δημοτικός φωτισμός. Προσπαθούμε και εμείς να δούμε τώρα τι γίνεται, τι και πώς. Είναι σκοτάδια, μας επισημαίνουν φίλοι ακροατές και βέβαια παραπονιούνται για αυτό το θέμα, γιατί τώρα μέσα στη νύχτα σκοτάδι και καλά κάποιοι έχουν το φακό στο κινητό, αλλά δεν είναι και ωραία να κυκλοφορούμε έτσι με φαναράκια, δεν το συζητάμε. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι μαζί σας εδώ, παραδίδοντας σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και μας ακούτε σε επανάληψη το απόγευμα στις 6. Αύριο λοιπόν θα έχουμε και νέα από το τι έγινε στην συνεδρίαση, το τι θα υποθεί, τι τελευταίες εξελίξεις υπάρχουν σχετικά με το θέμα του Δημοτικού Σχολείου Παγόντα. 26 παιδιά είναι από το Ηραίον και πραγματικά είναι μεγάλη αγωνία όλων για το αν οι γονείς θα αποφασίσουν τελικά τα παιδιά να τα στείλουν. Με όποια δεδομένα θα ισχύσουν, όχι ότι θα έχει φτιαχτεί κανένας δρόμος, τι δεσμεύσεις θα υπάρχουν, αυτό είναι το θέμα, στον Παγόντα ή θα τα στείλουν στο γειτονικό σχολείο της χώρας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο. Γεια σας.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Βάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούβλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων
6: είναι για εμάς προτεραιότητα. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο, φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζα.

0: Σου είπα, φέρτο.
1: Τι περιμένεις?
2: Θέλω να
1: πήγαινε στον
2: λίγο τι αναφέρουν πηγές του λιμενικού σώματος, διότι μετά την καταγγελία για παράνομη αλία τουρκικών μηχανότρατων στα ελληνικά χωρικά έδατα μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου, πηγές λοιπόν του λιμενικού σώματος αναφέρουν ότι τα στελέχη του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής ως υπεύθυνα για τη φύλαξη των θαλασσιών συνόρων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρούν ολόκληρο το 24ωρο με αποτελεσματικότητα, υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, ενεργώντας πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση περιστατικού με ελιαυτικά σκάφη ξένης εθνικότητας υπάρχει άμεσα ανταπόκριση και παρέμβαση και επέμβαση των μέσων του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής στο θαλάσσιο πεδίο. Παράλληλα, τα συμβάντα πιθανής παράνομης αλίας από σκάφη τρίτων χωρών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων καταγράφονται συστηματικά με διοπτεύσεις και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι σχετικές εκθέσεις επιτήρησης διαβιβάζονται άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προς την κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, αναφέρει το λιμενικό σώμα, με μέρημνα του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, θα υπάρξει η άμεση επιχειρησιακή ενίσχυση των τοπικών λιμενικών αρχών στις περιοχές αυξημένης δραστηριότητας, με πρόσθετα πλωτά μέσα, ώστε να εντατικοποιηθούν οι περιπολίες και να διασφαλιστεί μια συστηματική αποτρεπτική παρουσία στο πεδίο. Παράλληλα, αξιοποιείται ο διάβλος άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των λιμενικών αρχών του Ανατολικού Αιγαίου και των αντίστοιχων τουρκικών αρχών, με σκοπό την ταχεία αντιμετώπιση και την οριστική εξάλληψη των περιστατικών παράνομης αλίας. Σημειώνεται, καταλήγει η ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ότι τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών δεν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Αλιευτική Νομοθεσία ως προς τους χρονικούς περιορισμούς, κάτι το οποίο το είπε και ο κύριος Αραπάγκης, ο πρόεδρος των Αλίων Ελλάδος. Ως προς τους χρονικούς λοιπόν περιορισμούς, τις προδιαγραφές των αλιευτικών εργαλείων, τα ελάχιστα μεγέθη αλιευμάτων κλπ., ούτε στο ενωσιακό δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών. Αυτά λοιπόν αναφέρει σε ανακοίνωσή του το λιμενικό σώμα μετά την καταγγελία για παράνομη αλία τουρκικών μηχανότρατων από το αρχιπέλαγος στα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφοντας θα ασχοληθούμε με το θέμα των 72 δόσεων.

0: Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ.

0: Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: 2000 FM.
9: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
10: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ καλή εβδομάδα σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα για το πρόβλημα τώρα ηλεκτροδότησης, πρόβλημα είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, στην περιοχή των προσφυγικών, συγκεκριμένα εκεί που βρίσκεται το ιατρείο του κυρίου Καραμινά, σε αυτόν τον δρόμο, στον ακριβώς παράλληλο δρόμο εκεί που βρίσκεται το φαρμακείο. Από ό,τι μας αναφέρουν. Επίσης, δεν υπάρχει φως, επαρκής φωτισμός τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, στο δρόμο που βρίσκεται το ζαχαροπλαστείο Σπύρος, σε εκείνη την περιοχή. Γενικώς υπάρχει ένα πρόβλημα σε εκείνη την περιοχή με τον δημοτικό φωτισμό. Θα δούμε τι συμβαίνει για να μπορέσουμε να δώσουμε και κάποιες έτσι, απαντήσεις στους φίλους ακροατές και γενικότερα, γιατί εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο να μην υπάρχει φως στα κεντρικότερα σημεία της πόλης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε φυσικά για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα θέμα που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μικρές επιχειρήσεις και φυσικά πολλούς συμπολίτες μας εδώ στο νησί μας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να σταθούν οικονομικά όρθιοι και γενικότερα μέσα σε ένα, όπως λέμε, ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον. Από σήμερα λοιπόν ανοίγει η πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού και αλλάζουν αρκετά δεδομένα για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Το σημαντικότερο είναι, και σε αυτό στεκόμαστε, ότι πλέον το ελάχιστο όριο φυλής μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι πολύ περισσότεροι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα να μπουν σε μια διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους. Παράλληλα όμως, ήδη βρίσκεται σε ισχύ και η ρύθμιση των 72 δόσεων για συγκεκριμένες οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Και εδώ ακριβώς αρχίζει, όπως λέμε, η σύγχυση. Πολλοί αναρωτιούνται τι μας συμφέρει περισσότερο, να μπούμε σε αυτές τις 72 δόσεις ή να επιλέξουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πάμε να μας τα αναλύσει λίγο η φοροτεχνικός μας, η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, Φιλοθέη.
1: Καλησπέρα, Ιπποκράτη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Πολύ καλά το έθεσε στο ερώτημα. Ναι, ξεκίνησε η πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού για φυλές πάνω από 5.000 ευρώ, ενώ ήταν από 10.000 ευρώ και άνω. Είναι μια πολύ ευνοϊκή ρύθμιση αυτή η διαδικασία για τους οφειλέντες, διότι μπορούν να ενταχθούν πλέον μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών και βεβαίως συνάμα υπάρχουν πλέον και οι 72 δόσεις που αφορούν οι 72 δόσεις αποκλειστικά και μόνο οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου του 2023. Mm-hmm. Αυτές οι οφειλές μπαίνουν στις 72 δόσεις. Οι υπόλοιπες οφειλές μέχρι και τέλος του 2023 μπαίνουν στις 72. Οι υπόλοιπες οφειλές του 2024, του 2025 και οι τρέχουσες τώρα του 2026 θα πρέπει να ρυθμιστούν στην 24 ρύθμιση. Και επιπλέον δεν ξεχνάμε ότι οι καινούργιες οφειλές θα πρέπει και αυτές να ρυθμίζονται ή να πληρώνονται απευθείας για να μην χαθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων.
10: Μάλιστα.
1: Οπότε, στο ερώτημα που έθεσες πριν από λίγο, τι συμφέρει κάποιον να κάνει, η δική μου συμβουλή είναι, θα πρέπει να μιλήσετε με έναν ειδικό, να δείτε τις οφειλές που έχετε, δηλαδή ποια περίοδο αφορούν, γιατί όπως σας είπα πριν, αυτές για 72 δόσεις είναι μόνο μέχρι τέλος του 2023. Εξαρτάται λοιπόν σε ποιο πεδίο είναι το μέγεθος των οφειλών και από εκεί και μετά θα κρίνουμε τι μας συμφέρει να κάνουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο εξοδικαστικός έχει μια άλλη διαδικασία και ένα διαφορετικό κόστος και απαιτούνται και έγγραφα τα οποία δεν απαιτούνται στις 72 δόσεις.
10: Φιλοθέη,
1: άρα με τον ειδικό, κάθε περίπτωση Ιπποκράτη είναι ξεχωριστή. Θα πρέπει με κάποιο ειδικό να συζητήσουν και να δουν. Αφορά ο νέος εξοδικαστικός, φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, χρέη σε εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και σέρβισες, μπαίνουν όλα μαζί σε ένα κουβά και εν συνεχεία βγαίνει ένας αλγόριθμος που μου έρχεται και ποδοσολόγιο μόνο κούρεμα ή χωρίς κούρεμα.
10: Φιλοθέη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω. Ισχύει ότι στον εξοδικαστικό μπορεί να υπάρξει ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις?
1: Κοίταξε, τα πάντα ισχύουν στον εξοδικαστικό. Απλά, επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος, από όσο γνωρίζω η εκπομπή σου είναι η πρώτη σε ακροαματικότητα, πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Το κούρεμα το οποίο θα επιτευχθεί εξαρτάται από την ένδρα του ατόμου που κάνει την αίτηση. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια οφειλή, για την οποία όμως υπάρχει ένα ακίνητο το οποίο μπορεί να πουλήσει και να εξοφλήσει την οφειλή, δεν θα έχει το κούρεμα που περιμένει. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, κάποιος που έχει μια οφειλή, δεν υπάρχει περιουσιακή κατάσταση, δεν υπάρχει εισόδημα, βρίσκεται ο άνθρωπος σε μια ιδιαίτερη ένδυα για να ανταποκριθεί σε αυτή την οφειλή, όπως αντιλαμβάνεστε, το κούρεμα εκεί θα είναι γενναίο. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει οι συμπολίτες μας να κάθονται και να συγκρίνουν τον εαυτό τους με ό,τι ακούν δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, αυτός είχε κούρεμα, εγώ δεν έχω κούρεμα. Ένα στο τάδε μου έκανε κούρεμα, ένα δεν μου έκανε.
10: Υπάρχουν και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να απορριφθεί από τον εξοδικαστικό μηχανισμό?
1: Βεβαίως. υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να απορριφθεί από τον εξοδικαστικό μηχανισμό, η συμβουλή δική μου είναι, όπως και να έχει, για τον εξοδικαστικό θα απευθυνθείτε σε έναν ειδικό. Μάλιστα. Γιατί όπως είπα και πριν, χρειάζονται και ιδιαίτερα έγγραφα τα οποία πρέπει να κατατεθούν. Και ο εξοδικαστικός για να έχει επιτυχία πρέπει να γίνεται από έναν άνθρωπο που να ξέρει σωστά να κάνει τη διαδικασία. Πολλοί προσπαθούν να κάνουν τη διαδικασία μόνοι τους και δεν έχουν αποτέλεσμα ή δεν έχουν το αποτέλεσμα το οποίο θα περίμεναν να είχαν. Γι' αυτό η δική μου προτροπή είναι ο ειδικός, φίλες και φίλοι, αυτός μπορεί να σας ευθυνθεί. Αλλήμον αν τα ξέραμε όλοι όλα,
10: σίγουρα,
1: θα κάναμε όλοι τα πάντα.
10: Αυτό ακριβώς. Και αν κάποιος έχει ήδη μια άλλη ρύθμιση, μπορεί να ενταχθεί στον εξοδικαστικό στις 72 δόσεις.
1: Όσο αυτά το κομμάτι τώρα του εξοδικαστικού, όπως σας είπα, παίρνουν μέσα όλες οι οφειλές, εκεί θα σας συμβουλέψει ο άνθρωπος που θα δει τη διαδικασία της έτσι που θέλει να κάνετε, γιατί εδώ οι συμβουλές που θα σας δώσω εγώ είναι γενικής φύσεως.
10: Σωστά, ενώ στον καθέναν η κάθε περίπτωση διαφέρει.
1: Να ολοκληρώσει,
10: ναι, βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, αν λοιπόν κάποιος έχει μία ρύθμιση αυτή τη στιγμή και θέλει να ρίξει την οφειλή στον εξοδικαστικό, θα σταματήσει να πληρώνει τη ρύθμιση, θα πέσει η οφειλή στον εξοδικαστικό. Αλλά και πάλι εδώ, εξαρτάται την περίπτωση, θα μιλήσετε με τον ειδικό που θα δει την εικόνα σας. Τώρα για τις 72 δόσεις, τι λέει η νομοθεσία, ότι αν εγώ έχω κάποια οφειλή που είναι μέχρι το 2023, το τέλος του 2023 βεβαιωμένη, αλλά αυτή τη στιγμή μέχρι και τον Απρίλιο του 2026 υπήρχε η οφειλή αυτή σε ενεργή ρύθμιση, δεν μπορώ να τη ρίξω στην 72άρα. Δηλαδή τώρα, εάν εγώ μέχρι και τον προηγούμενο μήνα είχα μια οφειλή που αφορούσε το ΦΠΑ πρώτου και δεύτερου τριμήνου του 2023 και την πληρώνω αυτή τη ρύθμιση, είναι μεγάλο ΦΠΑ, εντάξει. Αν τώρα την πλήρωσα μέχρι και τον προηγούμενο μήνα και αυτό το μήνα σταματώ να την πληρώνω για να τη χάσω, δεν μπορώ μετά να τη βάλω στις 72 δόσεις και να τη χάσω και αυτή τη ρύθμιση.
10: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή είναι η ιδιαιτερότητα και το χαρακτηριστικό που έχει μέσα αυτός ο νόμος. Γι' αυτό σας είπα και πριν, όλοι όσοι μας ακούν πρέπει με τον ειδικό να δουν τα ειδικά σημεία που υπάρχουν σε κάθε μια εκδοχή, ώστε να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα και αυτό το οποίο εφαρμόζεται πάνω τους ιδανικά και για το μεγαλύτερο κούρεμα, αλλά και για το μεγαλύτερο δοσολόγιο. Στις 72 δόσεις δεν υπάρχει κούρεμα. Αυτό που βλέπω, ρυθμίζω, πάω και πληρώνω. Μόνο στον εξοδικαστικό έχω κούρεμα.
10: Μάλιστα. Φιλοθέα, ευχαριστώ θερμά για τις χρήσιμες διευκρινήσεις.
1: Να είσαι καλά.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι σαφές λοιπόν ότι ανοίγεται μια σημαντική δυνατότητα για πολλούς οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Όμως κάθε περίπτωση, όπως λέμε, είναι διαφορετική και γι' αυτό το λόγο μας τα είπε λίγο γενικά η κυρία Μακρυδάκη. Οπότε για τον καθέναν ξεχωριστά πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον λογιστή μας, διότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Η σωστή ενημέρωση λοιπόν και καθοδήγηση, όπως το είπε και η κυρία Μακρυδάκη, από έναν ειδικό είναι απαραίτητες, ώστε οι πολίτες να επιλέξουν τη ρύθμιση που πραγματικά ανταποκρίνεται στις οικονομικές τους δυνατότητες και φυσικά το κυριότερο να αποφύγουν λάθη που μπορεί να τους κοστίσουν στο μέλλον ή και μπορεί να τους αποκλείσουν εν πάση περιπτώσει από το να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό όπως είπαμε στις 72 δόσεις. Πριν κλείσουμε κυρίες και κύριοι να πούμε εντάχει ότι αύριο έχουμε Τρίτη 28 Ιουλίου, Δημήτρη, ναι γιατί γράφει 18 Ιουλίου εδώ, λέω πως κάνουμε κάποιο λάθος. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω αύριο είναι 28 Ιουλίου οι γιορτές κρασιού στο Ηραίον. Και όπως είπαμε, μεταφέρονται οι γιορτές κρασιού σε ολόκληρο το νησί μας, σε διάφορες περιοχές. Έτσι λοιπόν, αύριο, 28 Ιουλίου, έχει γίνει μια μικρή, έτσι, πρέπει να γίνει μια διόρθωση στο συγκεκριμένο, έτσι, στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Μεταφέρονται λοιπόν οι γιορτές κρασιού στο Ηραίον από τον Πολιτιστικό και Εξοαριστικό Σύλλογο Ηραίων και το Σύλλογο Εθελοντών Πυροσβεστών Ηραίου και με διοργάνωση των Δήμων Ανατολικής Σάμου. Και για να μην μπερδευτούμε, και τα έχουμε πει, τα έχουμε αναφέρει και τα αναφέρουμε συνέχεια, θα σας αναφέρουμε αύριο και πάλι για τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Τονίζουμε ότι από άκρη σ' άκρη, όπου και αν βρεθείτε στο νησί μας, γενικότερα θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε πολιτιστικές εκδηλώσεις και στο Πυθαγόριο και στο Κοκάρι, γενικότερα παντού στα χωριά μας. Μπορούμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις αυτές σε ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι. Διότι καλοκαίρι σε νησί, όπως λέμε, χωρίς πολιτιστικές εκδηλώσεις, χωρίς τα πανηγύρια μας, χωρίς όμορφες έτσι μουσικές εκδηλώσεις και όχι μόνο μουσικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες, έρχεται και η Μελίνα Σλανίδου τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι καλοκαίρι λοιπόν, οπότε να το ευχαριστηθούμε και το κυριότερο να προσέχουμε στους δρόμους και να προσέχουμε τα δάση μας. Σας αποχαιρετούμε και σήμερα, να περνάτε καλά. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι στον 2000 FM και στους 99,8. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 8 ώρα το βράδυ και φυσικά 2 ώρα το μεσημέρι και 10 ώρα το βράδυ το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Δευτέρας και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα με υγεία για όλους μας. Χρόνια πολλά στον Παντελή και χρόνια πολλά στο Χρυσοβαλάντη και στην Ειρήνη που γιορτάζουν αύριο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Να σου το πω και αυτό.
1: Πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω? Λίγο καψαλισμένος, θα έλεγα.
1: Καψαλισμένος?
0: Ναι, από το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Έτσι. Νιώθω. Εντάξει, έτοιμος για διακοπές. Τι να σου πω άλλο.
1: Χαίρομαι για σένα.
0: Έτσι. Έτοιμος για διακοπές, είπα.
1: Ναι.
0: Όχι κάτι άλλο. Καταλαβες. Έτοιμος για διακοπές.
1: Μπορεί...
0: Όλοι μαζί μπορεί να είμαστε έτοιμοι για διακοπές. Γιατί όχι.
1: Εξαιρετικό το πρόσωπο.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. 27 του μήνα σήμερα, 27 του Ιούλη. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες εδώ κοντά σας. Έχουμε ζώδια που έρχονται
1: βεβαίως
0: σε λίγο.
1: Βεβαίως και έχουμε. Από όλα έχει ο Μπαξέζης.
0: Έχουμε νέα από το διάστημα επίσης. Τώρα νέα από το διάστημα θα είναι. Κάτι άλλο θα είναι. Τι να σας πω.
1: Είναι πολλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Και καλώς συμβαίνουν ορίζατε. Εκεί έξω.
0: Έτσι, έτσι. Και εκεί πάνω. Και εκεί κάτω. Ξέρω και εγώ τι.

0: κουράγιο και δύναμη. Ήρθε η ώρα
1: τώρα,
0: για τα ζώδια.
1: Όπως το πάρει κανείς το κουράγιο και δύναμη, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα στις γενικές κατευθυντήριες των ζωδίων έχουμε μία πανσέλινο, την Τετάρτη, 29 του μηνού.
0: Οπότε, τώρα, σε δύο μέρες.
1: Ναι. Ναι. Οπότε θα πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας στις κακοτοπιές, τις εντάσεις που μπορεί να προκληθούν. Μην τα παίρνουμε και όλα τις μετρητής και πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια μου, είναι μία περίοδος, είναι μία εβδομάδα που μπορείτε έτσι να κάνετε τα ταξίδια σας, μπορείτε να κάνετε τους προγραμματισμούς σας, αλλά και να περάσετε αρκετό καιρό με αγαπημένα μέλη της οικογένειάς σας. Καλό θα είναι να είστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί με την υγεία σας. Ταυράκια. Αυτή η εβδομάδα σας δίνει πολλές δυνατότητες στο κομμάτι της επέκτασης των οριζόντων και κατά κύριο λόγο των γνωστικών πεδίων. Δεν αποκλείεται λοιπόν εσείς μέσα στο καλοκαίρι να πάρετε την απόφαση να εξελίξετε λίγο τις γνώσεις σας πάνω σε κάποιο τομέα. Είναι μια περίοδος που μπορείτε να τα καταφέρετε με μεγαλύτερη ευκολία. Διδυμάκια. Θα χρειαστεί ίσως να κρατήσετε λίγο χαμηλά τους τόνους αυτή την εβδομάδα προκειμένου να αποφύγετε παρεξηγήσεις με την οικογένειά σας ή με στενά σας πρόσωπα. Καρκίνι. Θα χρειαστεί να προσέξετε λίγο παραπάνω την υγεία σας, καθότι ζητήματα στα οποία δεν έχετε δώσει τη δέουσα προσοχή μπορεί τώρα να γιγαντωθούν και να είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Λιονταράκια, τα ταξίδια σας μπορούν να έχουν πολλαπλά κέρδη. Ενδεχομένως να συνδυάσετε την ξεκούραση και τη διασκέδαση με κάποιο μέρος της δουλειάς σας και να έχετε πολύ θετικά αποτελέσματα. Παρθένη, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν κάποιες διαμάχες με πρόσωπα του στενού οικογενειακού σας περιβάλλοντος και να σας χαλάσουν την καλή διάθεση και τη θετική ατμόσφαιρα. Προσπαθήστε, σε περίπτωση που υπάρχουν στην οικογένεια και παιδιά, να διατηρήσετε χαμηλά τους τόνους και να βρείτε ένα τρόπο επικοινωνίας. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί. Υπάρχουν έτσι κάποιες προτάσεις επαγγελματικές ή κάποιοι νέοι ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά σας στο κομμάτι των επαγγελματικών που θα μπορούσαν να αποφέρουν ένα καλό κέρδος. Θα χρειαστεί ωστόσο να είναι πολύ προσεκτικός ο δικός σας σχεδιασμός. Πάμε στους σκορπιούς. Μην έχετε μεγάλες προσδοκίες από στενούς σας φίλους ή συγγενείς, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας απογοητεύσει. Μην προβάλλετε τέλος πάντων τα δικά σας όνειρα πάνω στους άλλους και κοιτάξτε πώς θα πατήσετε στα δικά σας πόδια. Τοξότες. Υπάρχουν έτσι διάφορα θετικά οικονομικά στοιχεία για σας που μπορούν να σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε. Ενδεχομένως να σκέφτεστε και κάποια επένδυση αυτό το χρονικό διάστημα. Σκεφτείτε τι οργανώστε, τι, αλλά μην προχωρήσετε ακόμα. Εγώ καιρή. Υπάρχει έτσι στο πλάνο κάποιο ταξίδι ενδεχομένως το οποίο συνδέεται με τα επαγγελματικά σας και θα μπορούσε να σας αποφέρει υψηλό κέρδος. Ελέγξτε λοιπόν ότι όντως μπορείτε να προχωρήσετε και οργανωθείτε καλά για να διεκδικήσετε. Και πάμε στους υδροχώους, υδροχάκια. Είναι πάρα πολύ εύκολο για σας αυτή την εβδομάδα να εξελιχθείτε οικονομικά, να αποκτήσετε κάποιο καινούριο έσοδο ή να εισπράξετε και κάποια χρήματα που ενδεχομένως σας χρωστάνε. Και ολοκληρώνουμε τα ζωδιάκια μας για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, μπορεί κάποιο ταξίδι να μην έχει την εξέλιξη που εσείς επιθυμείτε ή να μην πάει ακριβώς όπως το σχεδιάζετε. Μην το βάζετε κάτω, μην απογοητεύεστε και προχωρήστε μπροστά.

0: Πώς νιώθεις? Α, δεν νιώθει καλά, παιδιά. Σήμερα,
1: μπορώ να
0: σήμερα
1: πω.
0: Δεν νιώθει καλά, παιδιά. Χρειάζεται προδέν που λέει και τι άλλο και κάτι άλλο.
1: Φροντίδα.
0: Φροντίδα και προδέν μου.
1: Κοίτα, χρειάζομαι κάτι το νοτικό, η αλήθεια είναι, γιατί νιώθω μία εξάντληση παραπάνω. Δεν ξέρω τι με έχει πειράξει. Να με έχει πειράξει ζέστη.
0: Τα λόγια του παπά. Τότε, όχι τώρα.
1: Τότε, τότε.
0: Τώρα, τώρα όμως σε πειράζουν, ξέρεις. Αχ, τώρα που είπα παπά, έχουμε πολλά να διαβάσουμε σήμερα.
1: Με παπάδες.
0: Και με παπάδες, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε
1: στα social media μας βρίσκεται Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Από εκεί μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Και όπως κάναμε και πέρυσι, μπορείτε να στέλνετε βίντεο από εκεί πέρα που μας ακούτε. Μας είχαν στείλει πέρυσι από παραλίες. Ζηλεύαμε βέβαια, αλλά μας άρεσε και η επικοινωνία αυτή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Πάλι! Πάλι!
1: Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους, γιατί είναι Δευτέρα, 27 του μήνα.
2: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα.
2: Δεν ξέρεις πώς νιώθεις?
1: Νιώθω ότι θέλω να πάω διακοπές. Να, ορίστε, έτσι νιώθω.
2: Α, τις θες τις διακοπές σου?
1: Οι άλλοι όχι, έτσι. Δεν θέλουν διακοπές οι υπόλοιποι. Είμαι εγώ λίγο περίεργος.
2: Άκουσες κανένα να μιλάει για διακοπές? Όχι, πες.
1: Τι να σου πω. Θέλω να μου πεις το σαν σήμερα, βασικά.
2: Θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά και την καρδιά μου θα ρωτήσω. Σαν σήμερα λοιπόν, 27 Ιουλίου το 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ήταται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. 1885, ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. 1922, με το νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. 1924, τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. 1940, ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. 1974, οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε single τη μεγάλη επιτυχία του Sweet Home Alabama. 1996, η βόμβα είχε εκραγεί στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, με απολογισμό έναν νεκρό και 110 τραυματίες. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 27 Ιουλίου.

0: Είναι αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, που λέγαμε για γάμους, τα λόγια του παπά,
1: ναι,
0: και διάφορα άλλα τέτοια. Κάτι μου κάνει το κλικ, λέω, κάτι θυμάμαι ότι έχουμε για γάμους σήμερα, έτσι. Το πρώτο που διαβάζω είναι ότι μία νύφη. Καταρχήν θέλω να μου πεις ακριβώς η είδηση από πού λες εσύ ότι προέρχεται, από ποια χώρα ας πούμε, ή έστω ρε παιδί μου από ποια Ήπειρο. Η νύφη πλήρωσε τη μάγισσα 6 δολάρια, έτσι, για να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας για την ημέρα του γάμου. Πες μου χώρα, πες μου χώρα.
1: Η νύφη πλήρωσε τη Ρουμανία.
0: Όχι. Έχεις άλλη μία προσπάθεια.
1: Ελλάδα. Πού?
0: Σίδνεϊ.
1: Στο Σίδνεϊ.
0: Στο Σίδνεϊ λοιπόν, που ο κόσμος προχωράει και πάει μπροστά. Δεν έχουμε και
1: θεωρητικά,
0: διάφορα άλλα τέτοια.
1: Σε όλο τον κόσμο θεωρητικά προχωράει και πάει μπροστά.
0: Αλλά θεωρητικά σε όλο τον κόσμο υπάρχουν μάγισσες που μπορούν με 6 ευρώ να σου κάνουν ένα ωραίο ξόρκι καλοκαιρίας για την ημέρα του γάμου, που έχεις και το τραπέζι έξω. Και η άλλη σου λέει, είτε η τελευταία μας ελπίδα, επειδή βλέπουμε ότι θα έχει βροχές εκείνες τις μέρες. Έτσι έψαξαν στο διαδίκτυο, βρήκαν στις αγγελίες μία που έλεγε ότι έχει καλά ξόρκια καλοκαιρίας και τις έδωσαν 6 ευρώ και πραγματικά γράφουν οι εφημερίδες, ρε παιδί μου, εκείνης της εποχής τέλος πάντων που έγινε αυτό, γράφουν οι εφημερίδες ότι και τελικά λέει, παρόλο που έδιναν πιθανότητες 50% βροχής, δεν έβρεξε, είχε απλά σύννεφα. Το πιστεύουν όλο το story, έτσι. Δηλαδή τα θέλει ο κόλος μας κανονικά? Δηλαδή κανονικά τον πιστεύετε τον άλλον ότι μπορεί να ανοίξουν οι κρουνοί των χρημάτων και να σας πληρώνει?

0: Λοιπόν, για την προηγούμενη είδηση, ναι, δεν ήταν στη Ζιμπάμπουε, δεν ήταν κάπου στην Αφρική, δεν ήταν στα βάθη του Αμαζονίου. Η είδηση προηγούμενη με τα ξόρκια ήταν στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, κανονικότατα.
1: Μα τι ωραία.
0: Oh, Παναγία μου. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου, ποιος ψηφίζει μαζί με σένα, δηλαδή, καταλαβες. Έχουμε κι άλλα παρακάτω τα οποία.
1: Γιατί πρέπει να μάθω.
0: Έλαντε, είναι και αυτό. Σε γενικές γραμμές, ρε παιδί μου. Λοιπόν,
1: αυτή
0: που λένε
1: η
0: κοινή λογική, δεν υπάρχει τελικά κοινή λογική, μάλλον. Καταλαβες. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Προανάκριση για τέτοια της πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του προφήτη Λία στο Ροσκαρβούνι της Άμμου βρίσκεται σε εξέλιξη από την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό προκαλούν προβληματισμό. Μιλώντας στον 2000 FM, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άμμου Γιώργος Μιαούλης ανέφερε ότι τόσο η ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, όσο και το γεγονός ότι αυτή ξέσπασε σε σημείο που δεν βρίσκεται κοντά σε δρόμο, έχουν οδηγήσει την υπηρεσία στην διενέργεια προανάκρισης. Ο κ. Μιαούλης επεσήμανε ότι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Παράλληλα, ο διοικητής της πυροσβεστικής αποκάλυψε ότι το βράδυ του Σαββάτου η υπηρεσία δέχθηκε νέα κλήση από κάτοικο της περιοχής Καλάμη, ο οποίος ανέφερε ότι διέκρινε κάτι ύποπτο απέναντι προς την περιοχή του Σκουπιδότοπου. Ωστόσο, μετά από άμεσο έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κάποιο συμβάν. Οι έρευνες της πυροσβεστικής για τέτοια της φωτιάς στον Καρβούνι συνεχίζονται, με τις αρχές να συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά σε μια ιδιαίτερα δύσβατη και απομακρυσμένη δασική περιοχή. Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της παράνομης αλίας από τουρκικές μηχανότρατες στα ελληνικά χωρικά ύδατα του Αιγαίου, με τους Έλληνες επαγγελματίες αλίας να κάνουν λόγο για τεράστιες οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μιλώντας στον 2000 FM, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αλίων, Ευάγγελος Σαραπάκης, περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως είπε, πλήττει άμεσα την ελληνική παράκτη αλία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που οι ελληνικές μηχανότρατες βρίσκονται εκτός αλιευτικής δραστηριότητας. Όπως ανέφερε, τουρκικές μηχανότρατες εισέρχονται παράνομα ακόμη και εντός των 6 ναυτικών μιλίων, προκαλώντας σημαντικές ζημιές τόσο στα αλιευτικά αποθέματα, όσο και στους Έλληνες παράκτους αλίας που προσπαθούν να επιβιώσουν. Ο κ. Σαραπάκης υπογράμμισε ακόμη ότι μεγάλο μέρος των ψαριών που αλλιεύονται παράνομα στα ελληνικά νερά εξάγεται από την Τουρκία και στην συνέχεια επιστρέφει στην ελληνική αγορά μέσω εισαγωγών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι οι Έλληνες αλίες δεν ζητούν να απαγορευτεί αλία στους Τούρκους, αλλά να τηρούνται οι διεθνείς κανόνες και να ψαρεύουν στα δικά τους χωρικά ύδατα. Καταλήγοντας, ο πρόεδρος των Αλίων χαρακτήρισε το ζήτημα πλέον πολιτικό, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Αίτηση να ενταχθούν στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υποβάλουν από σήμερα Δευτέρα οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ, με την πλατφόρμα να ανοίγει εντός της ημέρας. Υπενθυμίζεται πως με το προηγούμενο καθεστώς το ελάχιστο όριο οφειλών που μπορούσαν να ρυθμίσουν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού οι πολίτες ανερχόταν στα 10.000 ευρώ. Με τη μείωση αυτού του ορίου, 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με ευνοϊκότερους όρους. Οι μικροφυλέτες θα μπορούν να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό, τα 50 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά, γιατί έπρεπε να πούμε την αρχή της εκπομπής τώρα.
0: Έλατε.
1: Στον Παντελή, στην Παντελίνα, την Παντελίτσα, την Ανθούσα.
0: Ο Παντέλος γιορτάζει σήμερα.
1: Παντέλος γιορτάζει σήμερα.
0: Η Παντελία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι έχουμε και ακροάτρια Παντελία που μας έχει γράψει κάποια στιγμή.
1: Τις ευχές μας λοιπόν σε όλους εσάς όσους γιορτάζετε και σε εκείνους βεβαίως που έχετε γενέθλια, Λιονταράκια.
0: Είναι και αυτό, ναι. Έβιβαλή το όνομά της, έτσι, όχι Παντελία, Κοσμάς Καδραμάδος επίσης εδώ. Έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί. Έχουμε νέα από το διάστημα που έρχονται τώρα αμέσως.
1: Βεβαίως και έχουμε. Είναι γνωστή όλη αυτή η ιστορία με τους επιστήμονες στην Αμερική που είτε αγνοούνται είτε βρίσκονται νεκροί και όλα αυτά τα ωραία που διαβάζουμε κατά διαστήματα. Υπάρχουν λοιπόν τώρα κάποιες αναφορές από ένα σύζυγο μιας νεκρής πυρηνικής επιστήμονα, ο οποίος δήλωσε πως φοβάται για την ασφάλειά του. Ξέρω τώρα πως θα ακουστεί αυτό. Η Μελίσσα Κάσιας είναι εκείνη που αγνοούταν για σχεδόν ένα χρόνο μέχρι που εντοπίστηκαν τα λείψανά της. Ήταν εργαζόμενη στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος και η εξαφάνισή της συγκέντρωσε πανεθνικό ενδιαφέρον. Τώρα, ο σύζυγός της έχει καταθέσει, λέει, περιοριστικά μέτρα κατά του Τόμας Μακνάλι, ιδιωτικού ερευνητή, ο οποίος συνεργάζεται με κάποια μέλη της οικογένειας της συζύγου που προσπαθούν να βρουν απαντήσεις. Προφανώς πάνω στο σκάλισμα κάτι παραπάνω έχει βγει στην επιφάνεια για να φοβάται ο σύζυγος. Δεν ξέρω. Το εντυπωσιακό στην εξαφάνιση της συγκεκριμένης γυναίκας, όπως και στις εξαφανίσεις των υπολείπων, είναι ότι τα περισσότερα προσωπικά αντικείμενα, όπως το αυτοκίνητο, η τσάντα, τα κλειδιά, κινητά τηλέφωνα, είχαν μείνει στο σπίτι. Είχε φύγει χωρίς αυτά.
0: Δεν θα τα χρειαζόταν εκεί πέρα.
1: Και
0: που
1: ότι επίσης τα κινητά τηλέφωνά της, γιατί είχε δύο συσκευές, είχαν επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πριν εξαφανιστεί εκείνη.
0: Κάτι ξέρουν αυτοί που τα κάνουν. Μην νομίζετε.

0: έχουμε αυτό το θέμα εδώ πέρα στο στούντιο με τα χρώματα.
1: Άμα εσύ έχεις αχρωματοψία, εγώ δεν φταίω.
0: Είναι άσπρο προς μπανανί, λέει. Δηλαδή, εγώ το βλέπω ανοιχτό χρώμα. Άσπρο, εντάξει,
1: μπανανί
0: άσπρο
1: είναι.
0: Είναι μπανανί.
1: Είναι χρώμα τσιμωδός του
0: αυτό
1: καλοκαιριού. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν,
1: έχω μπανανί νύχια στα χέρια, φιστική νύχια στα πόδια.
0: Εντάξει, τα πόδια δεν τα έχω δει. Τα χέρια
1: να,
0: βλέπω.
1: Κοίτα.
0: Παναγία μου, λοιπόν. Έχουμε θέματα εδώ. Έχουμε γάμους.
1: Σοβαρά θέματα.
0: Σοβαρά δεν το λες. Έχουμε γάμους, έχουμε χωρισμούς. Έχουμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό μου πήγε στην αρχή τόνο με τους παπάδες και τους γάμους που είχαμε πει. Λοιπόν, θυμάσαι εκείνη την καλή κοπέλα, η οποία.
1: Καλές κοπέλες δεν θυμάμαι.
0: Ναι, και εγώ όντως συμφωνώ μαζί σου. Αλλά το θέμα είναι, θυμάσαι αυτή η οποία έλεγε ότι παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ?
1: Τη θυμάμαι και θυμάμαι επίσης ότι είχε προβλήματα στη σχέση της.
0: Είχε προβλήματα, είχε προβλήματα στη σχέση της. Έτσι, δηλαδή, ό,τι και να είσαι σε άντρα, άκου αυτή την είδηση για να ηρεμήσεις ότι δεν φταίει εσύ. Συνήθως φταίει ο πύργος του Άιφελ. Να ήταν, το ίδιο θα ήταν. Θα φταίει εκείνος. Πήρε διαζύγιο. Για ποιο λόγο λες?
1: Γιατί γνώρισε κάποιον άλλο.
0: Ερωτεύτηκε. Τι ερωτεύτηκε?
1: Όλα είναι πιθανά.
0: Έτσι, φράχτη. Ερωτεύτηκε ένα φράχτη.
1: Ωραία.
0: Υπέροχα, αλλά γιατί κυκλοφορεί έξω? Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν υπηρεσίες που σε έρχονται με το λευκό αυτοκινητάκι, σου βάζουν τη λευκή ποδίτσα και σε οδηγούν σε ένα ασφαλές μέρος. Έτσι να είμαστε κι εμείς λίγο πιο ήρεμοι, βρε παιδιά.
1: Εντάξει, κοίτα, τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η... το επόμενο βήμα.
0: Αυτινής. Δεν το βλέπω ευίωνο.
1: Εντάξει,
0: δεν
1: να...
0: το βλέπω ευίωνο. Δεν το βλέπω ευίωνο.
1: Μετά το φράχτη, ας πούμε, τι θα μπορούσε να ερωτευτεί?
0: Εγώ ξέρεις με ποιον ήμουν πόσα χρόνια. Με τον πύργο του Άιφελ. Τι μου μιλάς τώρα εσύ?
1: Πιστεύεις ότι θα το
0: τι
1: πάει
0: μπορείς,
1: έτσι?
0: Τι μπορείς εσύ να είσαι
1: εσύ
0: μπροστά...
1: ο ταπεινός ο βλάχος φράχτης, ας πούμε.
0: Αυτό,
1: εγώ ήμουν με τον πρωτευουσιάνο.
0: Όταν θα τσακωθεί, όταν θα τσακωθεί, καταλάβεις.
1: Όταν θα της αντιμιλήσει ο φράχτης.
0: Όταν θα τσακώνονται μόνοι τους. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Τσακώνονται μόνοι τους.

0: περνάμε υπέροχα εδώ, σε αυτήν εδώ την παρέα, καθημερινά 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα 27 Ιουλίου, που θεωρώ, καταρχήν είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι στείνονται οι περισσότερες διακοπές από εδώ και πέρα. Έτσι δεν είναι, ετοιμάζονται δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο που μας έρχεται, νομίζω ότι θα είναι έτσι ένα μεγάλο γιουρούσι, θα έλεγα.
1: Ναι, έτσι αναμένεται τουλάχιστον.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε και εκεί τα λέμε.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: όσο θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω στο Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τα προφίλ μας, Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
0: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευση.

0: τελευταίο 20 λεπτό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και
1: καλή
0: πάλι.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας για λίγο ακόμα. Επιβαλλήκος μας και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα. Πολλά
1: βεβαίως
0: νέα από το διάστημα.
1: Λοιπόν, Κοσμά, έχουμε πει ότι θέλουμε να πάμε στη Σελήνη ξανά για να κάνουμε εκείνο τον ενδιάμεσο σταθμό. Αλλά έχουμε πει επίσης, το έχουμε καταλαβαίνει χάρη ευγενίες, έχουμε πει ότι θέλουμε να πάμε και στον Άρη. Δεν το έχουμε πει αυτό?
0: Καλά, έχουμε πει ότι θέλουμε να πάμε και στον ήλιο. Το ζήτημα που θα πάμε τελικά.
1: Άκου τώρα τι γίνεται. Ο Elon Musk στοχεύει προς τα τέλη αυτής της δεκαετίας να καταφέρει να κάνει την αποστολή στον Άρη. Η NASA σου δίνει σαν χρονικό περιθώριο τη δεκαετία 2030 με 2040 για την αποστολή
0: Γιατί
1: στον Άρη.
0: Γιατί βιαζόμαστε? Μετά τι θα γίνουμε κολλητική θέση?
1: Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος προβλέπει μόνιμη παρουσία ανθρώπινη στο διάστημα και αποστολές στους γύρω πλανήτες μέχρι το 2040. Όχι μόνο στον Άρη. Γενικά.
0: Α,
1: σε
0: γενικά,
1: πλανήτες.
0: Θα απλώσουμε.
1: Ναι.
0: Μέχρι πότε? Μέχρι το
1: 2040.
0: Α, θα ζούμε δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Θεού θέλοντος. Θα παίζουμε ένα μπαμπλόν σε πολύ πλανήτη θα πάμε, ας πούμε, βόλτα.
1: Το ταξίδι από τη γη στον Άρη υπολογίζεται το να πας να διαρκήσει 6 έως 8 μήνες. Το να γυρίσεις,
0: ναι, ναι,
1: αναλόγως με τις ευθυγραμμίσεις των πλανητών, μπορεί και 1,5 χρόνο να θέλει αναμονή για να επιστρέψεις. Κατάλαβες,
0: να κάτσεις
1: θα κάνεις
0: εκεί,
1: εκεί
0: δηλαδή.
1: 6 με 8 μήνες, εκεί θα πρέπει να περιμένεις γύρω στον 1,5 χρόνο για να μπορέσεις να επιστρέψεις πάλι σε 6 μήνες, ας πούμε.
0: Μάλιστα, ωραία. Καλά να περάσετε, να πάτε. Να μου πείτε πώς περάσατε.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Ζωή να έχουμε.
0: Ναι. Παναγία μου. Ούτε καν.
1: Το κάνεις εικόνα το να είμαστε εδώ και να τα λέμε ή το
0: Όχι.
1: να πάω στον Άρη?
0: Το να πάω στον Άρη. Δεν θέλω ούτε καν να το σκεφτώ. Όχι να πάω.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για αυτή την φυσιολογικό κατά τη κοπέλα, νεότατη είναι κιόλας, που από τον πύργο του Άιφελ που τον χώρισε, αγάπησε και ερωτεύτηκε τον Φράχτη.
1: Έχουμε κάποιο έκτακτο δελτίο, ότι γνώρισε...
0: Απλά δεν σας είπα προηγουμένως τα εξής, ότι αυτή η τάση σεξουαλική, αυτή είναι η τάση σεξουαλική τώρα, έτσι. Σημειώστε το αυτό. Είναι τάση σεξουαλική για όλο τον κόσμο.
1: Μπορεί να είναι πλατωνική η σχέση της με το Φράχτη.
0: Λέγεται obdectum. Έτσι λέγεται. Obdectum sexual. Αν το διαβάζω σωστά. Έτσι λέγεται.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Δηλαδή μπορεί να κάθεσαι στο σαλόνι με άλλους πέντε και να είναι αυτή, εγώ είμαι bisexual, να πει ο ένας. Άλλος θα πει εγώ είμαι objection sexual. Θα το κοιτάνε καλά καλά.
1: Κοίτα, άμα είναι παρεάκι και είναι όλοι στο ίδιο σαλόνι, μπορεί και να το ξέρουν ήδη, κατάλαβες.
0: Ναι, μπορεί να είναι άγνωστοι μεταξύ τους και να το συζητάνε εκείνη τη στιγμή. Κάτσανε στο πάρτι πέντε άγνωστοι και αρχίζει και γνωρίζει το ένα τον άλλο. Ναι. Θα ακουστεί φυσιολογικό αυτό. Δεν θα το ξέρω, άλλος που είναι. Εντάξει.
1: Παιδί μου, ξέρεις τι είναι και το άλλο, ότι να σου πει ο άλλος ότι έχω σχέση με ένα ερωτικό βοήθημα.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου λίγο να πεις ότι τώρα με το Φράχτη.
0: Με το Φράχτη, ναι.
1: Ή με τον πύργο του Άιφελ.
0: Mm-hmm. Έχουμε και Μιχαλή παλιότερα, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ θέλω να πω για τους παλιούς.
1: Εσύ ακούγα... τι θα ερωτευόσουν.
0: Για τους παλιούς, έτσι, που ακούγαμε ότι... Κάνανε σεξ με κατσίκα, με γελάδα, με τέτοια. Του θεωρώ λίγο πιο φυσιολογικού. Είναι έμβιο τουλάχιστον αυτό που κάνουν σεξ.
1: Ούτε αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι φυσιολογικό ο Φράχτης. Ούτε ο πύργο του Άιφελ. Εντάξει, επειδή δεν πονάει.
1: Τώρα τι να σου πω και σένα.
0: Δεν φταίω εγώ. Εμένα να μου πει. Εμένα να μου πει.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Συνοπτικές διαδικασίες.
0: Έτσι, κανονικότατα, γιατί είναι καλοκαίρι και εμείς θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Το καλοκαίρι κάνεις πράγματα.
1: Πάντα
0: που έλεγε
1: να
0: και η
1: Πάνα
0: Μπάρμπα. Ειδικά το καλοκαίρι είναι πιο ωραία. Δηλαδή, επειδή μου και το βράδυ μπορείς να βγεις 12 η ώρα.
1: Πράγμα.
0: Το βράδυ μπορείς να βγεις 12 η ώρα και να γυρίσεις, ας πούμε, το πρωί.
1: Γιατί σου το χειμώνα.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν καλή παρέα να υπάρχει.
0: Δεν είναι θέμα παρέα, είναι πώς νιώθεις. Περπατάς έξω. Πας παντού, είσαι με το φανελάκι, είσαι άνετα, δεν κρυώνεις, ξέρω κι εγώ. Το χειμώνα τώρα που να τρέχεις μέσα στις βροχές και σε αυτά, πρέπει να είναι ειδικές συνθήκες.
1: Υπάρχουν και το χειμώνα αυτές τις συνθήκες.
0: Υπάρχουν, εντάξει. Λοιπόν, αύριο, εδώ, κανονικότατα στο πόσο μας και τη θέση μας, σε 22 ώρες δηλαδή.
1: Μέχρι τότε, πολλά φιλιά και καλή αρχή στην εβδομάδα.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενα, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 2000 FM.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σε κρύψα στην ψυχή σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό.

0: 2000 FM.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.